Η κρατική συμφωνική ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκόλου Μπέργκ ερμήνευσε το έργο στη μικρή λίμνη του Μπαλίς Ντβαριώνας. Και η ίδια ορχήστρα συνεχίζει τώρα με το κοντσέρτο για βιολί που έγραψε ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1853, λίγο πριν από την ψυχική του κατάρρευση που οδήγησε στην εισαγωγή του σε άσυλο. Το έργο δεν παίχτηκε δημόσια όσο ζούσε ο συνθέτης. Θεωρώντας ότι το κοντσέρτο έφερε τα σημάδια της ψυχικής του κατάρρευσης, η σύζυγός του Κλάρα και ο Γιώζεφ Ιωάκιμ έκρυψαν την παρτιτούρα με αποτέλεσμα να μείνει θαμμένη στα αρχεία για περισσότερο από 80 χρόνια. Τελικά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1937. Σολίστ είναι ο Ουκρανός Δημητρό Ουντοβιτσένκο.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί σε ρε Λάσονα του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Δημήτρο Ουντοβιτσέγκο μαζί με την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκόλο Μπέργκ. Η μεγάλη συμφωνία σε ντο μίζωνα του Φραντς Σούμπερτ που ακολουθεί ολοκληρώθηκε το 1826, αλλά όπως και ο Σούμαν με το κοντσέρτο του που ακούσαμε νωρίτερα, έτσι και ο Σούμπερτ δεν πρόλαβε ούτε εκείνος να ακούσει όσο ζούσε το έργο του να παρουσιάζεται. Η ιστορία μάλιστα τους έφερε κοντά με έναν παράδοξο τρόπο. Ο Σούμαν ήταν εκείνος που ανακάλυψε την μεγάλη συμφωνία του Σούμπερτ και φρόντισε να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό 11 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη. Την ερμηνεύει τώρα η κρατική συμφωνική ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκόλο Μπέργκ.

Η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκόλομπεργκ ερμήνευσε την Μεγάλη Συμφωνία σε ντομίζωνα, την ένατη του Φραντς Σούμπερτ. Περνάμε τώρα στη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο, στην απόλυτη πιανιστική πρόκληση, με τον Φραντς Λίστ να φτάνει στην τελική μορφή των 12 υπερβατικών σπουδών του το 1851. Η πέμπτη, με τίτλο «Φέφολε», περιγράφει εκείνα τα ενιγματικά φώτα, σαν σπίθες ή πυγολαμπίδες, που μοιάζουν να εμφανίζονται και να χάνονται μέσα στη νύχτα. Ερμηνεύει η πιανίστα Γιανίνα Φιαουκόφσκα.

Αυτή ήταν μία από τις πιο απαιτητικές υπερβατικές σπουδές του Franz Liszt, η πέμπτη με τίτλο «Φέφολε» που ερμήνευσε η πιανίστα Γιαννίνα Φιαουκόφσκα. Ο Eugène Beaujolais υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους συνθέτες που αφιερώθηκαν στην ανάδειξη των πνευστών οργάνων. Στο έργο του «Καλοκαιρινή μέρα στο βουνό» χρησιμοποιεί ένα ασυνήθιστο κουαρτέτο από 4 φλάουτα για να αποδώσει με ιμπρεσιονιστικά χρώματα το ξύπνημα της φύσης και το κελάιδεσμα των πουλιών. Ερμηνεύουν οι φλαουτίστες Γκέντριους Γκελκότας, Αλμπέρτας Σουπάκας, Βαλεντίνας Κασλάουσκας και Λίνας Γκελιούνας.

οι φλεουτίστες Γκέντριους Γκελκότας, Αλμπέρτας Σουπάκας, Βαλεντίνας Κασλάουσκας και Λίνας Γκαλιούνας ερμήνευσαν την καλοκαιρινή μέρα στο βουνό του Εζέν Μποζά. Και συνεχίζουμε με έναν συνθέτη για τον οποίο το φλάουτο ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα όργανο της ορχήστρας. Ο Γιώχαν Ιωάχιμ Γκβάντς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φλαουτίστες και συνθέτες της εποχής του, αλλά και ο προσωπικός δάσκαλος φλάουτου του Φρυδερίκου του Μεγάλου. Από το 1741 έως το θάνατό του εργάστηκε στην αυλή του πρόσου βασιλιά συνθέτοντας έργα για τις ιδιωτικές μουσικές βραδιές του στο Πότσνταμ. Την τρίο σονάτα του σε μη ύφεση μίζωνα ερμηνεύει το σύνολο δωματίου Atrium Musicum.

του σύνολου δωματίου Atrium Musicium έρμηνευσε την τρίο σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Joachim Gwanz. Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τους γερμανικούς χορούς του Franz Schubert, μια σειρά από μικρά κομμάτια που ο συνθέτης έγραφε για να διασκεδάσει τους φίλους του στις περίφημες Σουμπερτιάδες. Τους 8 χορούς, Deutsch 790, ερμηνεύει ο πιανίστας Life of Ansnes.

0: Ο πιανίστας Life of Antnes ερμήνευσε τους 8 γερμανικούς χορούς Deutsch 790 του Franz Schubert. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Ότο Νικολάη είναι περισσότερο γνωστός σήμερα για την όπερά του «Οι εύθυμες κυράδες του Windsor», αλλά το έργο του περιλαμβάνει σημαντική θρησκευτική μουσική. Η λειτουργία του σε ρεμίζωνα ανήκει σε μία δημιουργική περίοδο που εκτείνεται από το 1832 έως το 1844 και ακολουθεί την παραδοσιακή δομή της καθολικής λειτουργίας με σολίστ, χοροδία και ορχήστρα. Ερμηνεύουν η σοπράνο Ιρένα Μπαρ, η άλτο Μίριαμ Κάλιν, ο τενόρος Μπράνκο Ρομπίνσακ και ο μπάσος Μάρκο Φίνκ, μαζί με τη χοροδία δωματίου και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβενίας που διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Ακούσαμε τη λειτουργία σε ρε μίζωνα του Ότο Νικολάη που ερμήνευσαν η σοπράνο Ιρένα Μπαρ, η αλτο Μίριαμ Κάλιν, ο τενόρος Μπράνκο Ρουμπίνσακ και ο μπάσος Μάρκο Φινγκ μαζί με τη χοροδία δωματίου και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβενίας που διεύθυνε ο Μάρκο Μούνιχ. Ο Λάζλο Λάιτα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ουγγρικής μουσικής του 20ου αιώνα. Συνθέτης, εθνομουσικολόγος και ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής, ενδιαφέρθηκε τόσο για την λαϊκή μουσική της πατρίδας του, όσο και για τις δυνατότητες της σύγχρονης συμφωνικής γραφής. Την τέταρτη συμφωνία του με τον τίτλο «Άνοιξη» ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντζικ.

Η κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Γιάνος Φέρεντζικ ερμήνευσε την τέταρτη συμφωνία του Λάζλο Λάιτα. Όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν συνέθεσε την Αραμπέσκ έργο 18 το 1839, βρισκόταν στη Βιέννη μακριά από την Κλάρα Βίκ, καθώς ο πατέρας της εξακολουθούσε να αντιτίθεται στο γάμο τους. Την ερμηνεύει ο πιανίστας Έρικ Λου.

Ο πιανίστας Έρικ Λου ερμήνευσε την Arabesque έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν. Η σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ γράφτηκε το 1956 με 1957, έπειτα από παραγγελία της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, στη μνήμη της Αμερικανίδας προστάτηδας Elizabeth Coleridge. Ο Πουλένκ συνεργάστηκε στενά με τον φλαουτίστα Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ, ο οποίος παρουσίασε το έργο για πρώτη φορά μαζί με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο στο Φεστιβάλ του Στρασβούργου τον Ιούνιο του 1957. Εδώ ερμηνεύει η φλαουτίστα Οτίλια Τσίλκε και ο πιανίστας Σεργέι Ρέντκιν.

Η φλαουτίστα Ότίλια Τσίλκε και ο πιανίστας Σεργέι Ρέντκιν ερμήνευσαν τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίσκου Λέγκ. Η Κάρολιν Σό έγραψε το On Track το 2011, αφού άκουσε ένα κουαρτέτο για έγχορδα του Χάιντν. Η εκδοχή του έργου για ορχήστρα εγχόρδων παρουσιάστηκε το 2014. Ερμηνεύει η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς υπό τη διεύθυνση του Τόμο Κέλλερ.

Η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, υπό τη διεύθυνση του Τόμο Κέλλερ, ερμήνευσε το On Track της Κάρολιν Σο. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τον Lodewijk Mortelmans, τον άνθρωπο που είχε το προσωνύμιο ο Φλαμανδός Μπραμς εξαιτίας του λυρικού και εκφραστικού του στυλ. Η μουσική του γεφυρώνει τον ύστερο ρομαντισμό με τις ηχητικές αναζητήσεις των αρχών του 20ου αιώνα. Το λυρικό ποίημα ανήκει στα πρώιμα ορχιστρικά του έργα. Ερμηνεύει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φλάνδρας υπό τη διεύθυνση του Beatrice Engiset.

0: Η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φλάνδρας υπό τη διεύθυνση του Μπιάτρε Έγκεσετ ερμήνευσε το λυρικό ποίημα για μικρή ορχήστρα του Λόντεβαϊκ Μόρτελμανς. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Από τα κουαρτέτα του Ludwig van Beethoven που έχει ερμηνεύσει το Αφιάρα Quartet, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από το String Quartet νούμερο 7 σε φαμίζωνα, όπως 59 νούμερο 1.

από το πιάνο Quintet σε Λαμίζωνα, όπου σε 114 D667 The Trout του Franz Schubert θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Scherzo Presto.

Την ηχητική σκητάλη τώρα θα την παραλάβει ο Φέρντιναντ Ρίης. Από τη σύνθεση «Σονάτα for flute and piano νούμερο 5 σε μη μείζωνα όπους 169» θα ακούσουμε το τρίτο μέρος «Ρόντο Αλέγκρο», σολίστ Μπενουά Φρομανσέ, φλάουτο, και Αλέξης Γκουλοβίν, πιάνο.

τέταρτο μέρος Rondo Allegro Molto. Παίζουν Daniel Bates όμποε, Laura Lutz και βιολί, Adam Newman βιόλα και Hannah Sloan τσέλο.

Daniel Friedrich Kuchlau. Σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε λαϊλάσονα, όπους 85. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Passione. Μπενουά Φρομαζέρ, φλάουτο και Αλέξης Κολοβίν στο πιάνο.

George Frideric Handel, Flute Concerto σε φαμίζουν όπως 4 νούμερο 5, HWV 293. Παίζει η ορχήστρα δωματίου Jean-François Palard και διευθύνει ο ίδιος. Τα μέρη πρώτο Larghetto, δεύτερο Allegro, τρίτο Alla Siciliana και τέταρτο Presto.

άλλο ένα κονσέρτο για φλάουτο θα μας απασχολήσει για τον επόμενο ήχο της αυγής. Μισελ Κορέτ, Φλούτ Κονσέρτο σε Μιελάσσονο, όπους 4, νούμερο 6. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η ορχήστρα δωματίου Jean-François Ballard με σολίστ τον Jean-Pierre Ampal.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαυρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλώς ορίσατε, καλημέρα. Να λοιπόν, φτάσαμε στα μισά, είπαμε, το Οκτώβρη, 15 δεκάτου σήμερα, του 2026. Κοντεύουμε. Αν μ' άκουγε, θα έλεγε ο φίλος μου ο Θανάσης Βικόπουλος, ίσως από τους καλύτερους παραγωγούς της ΕΡΤ. Είναι στη Θεσσαλονίκη, καλή του ώρα, και κάνει εκπομπές πάρα πολλά χρόνια. Συντροφεύει εκατοντάδες κόσμο που τον ακούν. Αγαπάει τόσο πολύ τα Χριστούγεννα, ώστε φτάνει κάποια στιγμή που λέει: υπάρχουν τόσες ημέρες, αλλά από την επόμενη των Χριστουγέννων ξεκινάει για τα επόμενα. Είναι σαν το καρναβάλι της Πάτρας, όταν καίγεται το καρνάβαλο στην επόμενη μέρα και όλα ξεκινάει η επόμενη χρονιά. Αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση για να θυμίσω ότι κοντεύουμε, φεύγει ο Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Έτσι είναι, περνάει ο καιρός. Το θέμα είναι να περνάει όμορφα. Να είμαστε στα πόδια μας, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλημερίσω κι εγώ τις κυρίες στο κοντρόλ και πάλι σήμερα. Φουλ της ντάμας, τι θα γίνει με αυτές τις γυναίκες, με εμάς τις γυναίκες. Νοικοκυρεύουμε, μου λέγε κάποτε ο Ύμνης Ουργιανόπουλος, νοικοκυρεύουν οι γυναίκες στα πάντα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λέει να σας αγαπάμε. Το πρέπει, λέω, δεν πρέπει να υπάρχει. Να μας αγαπάτε, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το αξίζουμε, γιατί το θέλετε. Εφημερίδα Γνώμη και Πελοπόννησο σήμερα. Έως τις 9 σας κρατάει συντροφιά. Πολύ ωραία μουσική. Διαχειρός Κωνσταντίνας Μάντζαρη. Η υποστήριξη είναι και από την Κατερίνα την Διαματοπούλου. Εγώ τα λέω καθέτρες και λέω και μα ακούτε να λέω Ειρήνη, ναι, είναι στο κοντρόλ. Και Δήμητρα Αναργύρου πίσω από το μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ως τις 9. Για πάμε να δούμε τι έχουμε. Χθες μιλάγαμε για την αστυνομία. Μια τεράστια, μα τεράστια, έτσι θα έλεγα, επιτυχία είχε η αστυνομία εδώ. Τι να πω τώρα. Να πω ότι έπιασαν η δίωξη ναρκωτικών Πάτρας, η οποία είναι, θα λέγαμε, από τις καλύτερες υπηρεσίες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Έστησαν μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση και έδωσαν ένα μεγάλο χτύπημα με τη σύλληψη 70 κιλών ναρκωτικών, δεν συνέλαβαν τα ναρκωτικά, αυτούς που τα διακινούσαν βέβαια. Και για επιτυχία. Αυτή η αστυνομική του τμήματος δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πάτρας, πρέπει να πω ότι πάντα συντονισμένα καταφέρουν πλήγματα. Και είναι και λίγοι, είναι αυτό που μου έλεγε χθες ο Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Σήμερα θα βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι στην Αθήνα σε αυτές τις διαμαρτυρίες που γίνονται για τα αυτονόητα. Για να γίνει πια η επικινδυνότητα θεσμική, κάτι που δεν το έχουν κάνει από την πολιτεία χρόνια ολόκληρα. Πλήγμα λοιπόν στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά στις εφημερίδες που έχω σήμερα. Γι' αυτό το λόγο και την ξεκινώ. Μάλιστα έγινε στην περιοχή της Γουμενίτσας. Εκεί εξελίχθηκε, όπου αστυνομικοί της Πάτρας αξιοποίησαν κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία, εντόπισαν ένα ύποπτο γεωταχή αυτοκίνητο και στον έλεγχο που ακολούθησε κατέσχισαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους περίπου 70 κιλών. Εντάξει. Ο οδηγός συνελήφθη, ήταν αυτονόητο, στο στόχαστρο οι συνθήκες μεταφοράς. Να πούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι ακριβείς συνθήκες, ο τρόπος απόκρυψης αλλά και η διαδρομή που ακολούθησε ο διακινητής για τη μεταφορά της μεγάλης αυτής ποσότητας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της δίωξης ναρκωτικών εδώ από την δική μας περιοχή και πάντα να έχουν τέτοιες ειδικά επιχειρήσεις. Ήταν κέριο χτύπημα. Τα ναρκωτικά βρίσκονται, θα λέγαμε, σε ένα σκοτάδι που περικλεί αυτούς τους ανθρώπους που τα έχουν αγγίξει και πολύ μεγάλη γάγκρινα. Γάγκρινα, ακόμα και σε μικρά παιδιά. Μας έλεγε και η κυρία Μανουσάκη προχτές από την Καλλιπάτηρα, από 12 χρονών ξεκινούν να πίνουν και να παίρνουν ναρκωτικά. Στην αρχή ελαφριά, μετά λίγο περισσότερο. Κάπως έτσι είναι αυτό, δυστυχώς. Και αν δεν έχει γυρισμό και δεν θέλεις να το διώξεις, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Τουλάχιστον να έχεις μια έτσι καλή αντιμετώπιση από το περιβάλλον σου.
όταν θέλεις τουλάχιστον το περιβάλλον να σε βοηθάει και δεν απομονώνεσαι, που κάπου εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν περισσότερο. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, να συμπληρώσω εδώ για την είδηση αυτή πως το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμιζε ο διακινητής από τη διοχέτευση αυτής της συγκεκριμένης ποσότητας στην αγορά ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν ο συλληφθής, ο οδηγός, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε ήδη στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση συνεχίζει να διενεργεί το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Πατρών. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πόσες φορές αστυνομικοί της δίωξης δεν έχουν βρει θαμμένη κοκαίνη, κάναβη, πόσες φορές. Χασισόδασο στην άλλη φορά, θυμάμαι, 2 εκατομμύρια ευρώ και είχαν κάνει και συλλήψεις και είχαν πιάσει τον ύπνο τον εγκέφαλο των κυκλωμάτων των σκληρών ναρκωτικών. Καλά κάνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Και όχι μόνο καλά κάνουν. Μπράβο τους που πρέπει να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο. Ευχόμαστε να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο. Να μην γίνονται αυτά. Φεύγει κόσμος άδικα. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα για το αρχαϊκό ελαιόλαδο στην πορεία. Είδατε την κίνηση του επιμελητηρίου, την πρωτοβουλία που πήρε το επιμελητήριο Αχαΐας. Να πω ότι και στην Αιγιάλια βοήθησε πάρα πολύ το μέλος του επιμελητηρίου ο πρώην δήμαρχος του Διακοφτού, ο Τάκης Βασιλείου, με μια πολύ, πολύ μελετημένη μερίδα που έκανε και βέβαια με ανθρώπους που ήξεραν το αντικείμενο. Οι άνθρωποι που έχουν όραμα για την περιοχή τους, που δεν σταματούν ποτέ να ασχολούνται με αυτό, δίνουν πολλά αποτυπώματα και μεγάλα λιθαράκια. Και το ελαιόλαδο πρέπει να βρεθεί της Αχαΐας στο ράφι παντού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Όπως έκανε ο Σατολιάς και τον θαυμάζουμε όλοι, εκεί στα Καλάβρητα με την φέτα του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων. Μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που όντως με τους στόχους τους, με τα οράματά τους, με τους συνεργάτες τους, κάνουν ό,τι καλύτερο για αυτόν τον τόπο, για τον τόπο τους, για να φτάσει πιο ψηλά το προϊόν και να ευοδοθεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Είδατε, αγροκτηνοτρόφοι από τη Δυτική Αχαΐα βγήκαν στους δρόμους. Μας έλεγαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα αγρότες και από τους συλλόγους της Αιγιάλιας, αλλά και από της Δυτικής Αχαΐας και Ερημάνθου και τα διαστήματα, πόσο πολύ μεγάλο θέμα υπάρχει. Μακάρι να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί χάνονται. Χάνονται σοδιές και φεύγει η ύπεθρος, αρχίζει και αδειάζει. Και τα νέα παιδιά δεν πολύ ασχολούνται. Νέοι αγρότες δεν είναι τόσοι όσο ήταν κάποτε με το κίνημα των νέων αγροτών. Δεν υπάρχουν βέβαια και κίνητρα. Ούτε τιμή στη σταφίδα, στο ελαιόλαδο. Είδατε πότε φτάνουν, πού φτάνουν. Μακάρι να αλλάξει κάτι, να γυρίσει μια σελίδα, αυτός ο τόπος να ανασάνει. Να μην λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Να σταματήσουμε να το λέμε. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μας ακολουθεί. Πετρέλαιο θέρμανσης, τα 1,55 το λίτρο η τιμή εκκίνησης, με επιδότηση ζεστασιά λέει η γνώμη, έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση για το χειμώνα 2026-27 και πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι. Μάλιστα. Μας αρέσει ο τίτλος, καλό είναι το ρεπορτάζ, να δούμε στην πορεία πώς όντως η ζεστασιά θα παραμείνει ζεστασιά και δεν θα κρυώνει ο κόσμος. Υπάρχει ζωή και μετά τον καρκίνο του μαστού, μιλάει στη γνώμη η Χαραχέλη, η οποία νόσησε, πάλεψε και νίκησε την νόσο, έχοντας απόλυτη στήριξη από τα μέλη του Συλλόγου Άλμα Ζωής Συνωμού Αχαΐας. Είδε την Κυριακή, ακόμα μια φορά, ένα ροζ ποτάμι ξανακατεβαίνει στους δρόμους να διατρανώσει τι. Ότι νικέται. Και το λέω εγώ που το έχω νικήσει. Εδώ και 13 χρόνια. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα γι' αυτό, θα μιλήσω όταν πρέπει. Μιλάω κατά διαστήματα και το μόνο πράγμα που λέω είναι πρόληψη, κορίτσια, πρόληψη. Και όταν συμβαίνει κάτι στην οικογένεια, οι υπόλοιποι να είναι δίπλα, με χαμόγελο. Γιατί υπάρχει ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού. Υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, όπως μου έλεγε η δική μου χειρουργός εκεί στο Υγεία. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Και αν κλαίσει εκείνη την ώρα γιατί δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει,
Το επόμενο κλάμα είναι από χαρά, γιατί ξέρεις ότι θα ξαναδείς τους αγαπημένους σου. Ναι, είναι πολύ μεγάλος αγώνας. Ματώνεις και με τις χημειοθεραπείες και με όλα τα όσα ακολουθούν. Αλλά ο καρκίνος δεν είναι αίτητος. Νικέται. Νικέται από την τόλμη, από την ψυχή, από την καρδιά και την αγάπη που υπάρχει και γύρω σου. Και αυτό είναι σημαντικό. Και κάποια στιγμή βρίσκεται στο παρελθόν στο μυαλό σου και λες, ναι, υπήρξα νικητής και κάτι πρέπει να κάνω για να φτιάξει περισσότερο και πιο όμορφα η ζωή μου. Και είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά σου να σε βλέπουν και να σε θεωρούν ένα μικρό ήρωα. Γιατί είναι ηρωισμός. Πόσες γυναίκες χάνουν, άλλωστε ο καρκίνος του μαστού είναι στην πρώτη σειρά. Είναι η πρώτη μορφή καρκίνου από την οποία φεύγουν οι περισσότερες γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχετε. Και μπράβο και σε όλες αυτές τις προληπτικές κινήσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα, ανά τη χώρα. Σε κάθε μεριά, σε κάθε χωριό γίνονται τέτοιες πραγματικά δράσεις και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούν τις γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε έναν χειρουργό μαστολόγο, σε έναν ογκολόγο να δουν τι γίνεται. Και όμως αυτές οι γυναίκες, πολλές γυναίκες έχουν σωθεί. Και εδώ θα θυμηθώ και την μία πολύ καλή φίλη που απέκτησα στην Ηλία, την διοικήτρια του νοσοκομείου των Κρασταίνων, την Αριστεία την Παπαδοπούλου, που με αυτές τις δράσεις έσωσε πάρα πολλές γυναίκες εκεί στην περιοχή των Κρασταίνων και όχι μόνο, σε όλο το νομό. Και μπράβο της. Δεν μ' ακούει, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι καλό κάνει κάποιος άνθρωπος και είπαμε, το αποτύπωμα, το ίχνος που αφήνει. Πάμε σε άλλα θέματα. Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για τους υποψήφιους πανελλαδικών εξετάσεων. 2% από πληγήσεις περιοχές της Αχαΐας και της Αχαΐας. Ευθύνες στον ΟΣΕ για τον Οδοτοτό. Βλέπει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας που ζητά από τον Υφυπουργό Γιώργο Κότσιρα μία έρευνα για την επτάμινη ακινητοποίηση. Τα μπότοξ δεν αφορούν τον κλάδο μας. Αυτό δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Κέντρων Αισθητικής, η κυρία Γιαννούλη, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Τα σχόλια στην τύχη τους, η καταγγελία από τον επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, τον κύριο Σβόλη. Αύριο καταθέτουν οι πρώτοι μάρτυρες. Αφορά τη δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις που είχαν κατατεθεί από συνηγόρους των 27, κατηγορουμένων εννοείται. Η επιπτώση ευλογιάς, πρωτοβουλία στήριξη τοπικής κτηνοτροφίας από το Μελητήριο Αχαΐας. Μοιραία πτώση για φοιτητή. Από μπαλκόνι της οδού Νόρμαν διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό το άτυχο παιδί έφυγε στο κενό. Ακόμα ψάχνουν το λόγο. Πάρα πολύ άσχημη κίνηση. Είδηση. Λογικό είναι να σοκάρεις όταν βλέπεις ότι ένα παιδί το οποίο φοιτούσε εδώ στην Πάτρα έφυγε από το δεύτερο όροφο, από το κενό. Κάποιοι λένε, λέει, ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μην πιστεύετε ποτέ όσα ακούτε γύρω-γύρω. Κανείς δεν ξέρει τι κρυβόταν πίσω από όλο αυτό και αν έτυχε και από κάποια έτσι μια άτυχη κίνηση. Κινδυνεύουν μικροί μαθητές από ασυνείδητους οδηγούς για ταχύ στον πεζόδρομο της Παντοκράτορος, τον Μπάχαλο της Ανοπόλης, σε σχετική φωτογραφία και το πρωτοσέλιδο. 5 περιστατικά σε 24 ώρες, δεκάθε συλλήψη για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα, έξαρση από τον Αύγουστο, τι λέγαμε χθες. Και

Αγγελική Στεφανάκη, θα ξεκινήσω από εκεί. Η πρόληψη δεν μπορεί να περιμένει. Η κυρία του άλματος ζωής, μία γέροχη γυναίκα, η οποία ήταν πάντα δίπλα στην αείμνηστη τη Λιολιώτη Κολυπέρα, την αγαπημένη μου, κραυγή αγωνίας από την πρόεδρο του άλματος ζωής για το κέντρο Μαστού. Πόσο δίκιο έχει, είμαστε κοντά της. Εγώ τουλάχιστον είμαι κοντά της, γιατί ξέρω τι σημαίνει. Από το 1,95 στο 1,55 ευρώ το πετρέλαιο, με οριζόντια ενίσχυση στην Αντλία, διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό, ο χάρτης του επιδόματος θέρμανση στην Αχαΐα, αυτή η διπλή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας με μειώσεις 40 λεπτό το λίτρο στα καύσιμα και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ήταν η ανακοινώση της κυβέρνησης. Το νέο πακέτο ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ επιχειρεί να περιορίσει τις επιβαρύνσεις νοικοκυριών και οδηγών. Να δούμε. Η Πελοπόννησος παρουσιάζει αναλυτικά σήμερα πόσα χρήματα δικαιούνται οι οικογένειες στην Αχαΐα από την Πάτρα στα Καλάβρητα, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το μέσο θέρμανσης, καθώς και τις νέες τιμές που διαμορφώνονται στην Αντλία από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σοβαρές επιπτώσεις σε Ρόδο και Εύβοια από το πρώτο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Να τη δούμε και αυτή την εικόνα. Και όντως είναι μια εικόνα καταστροφής, με ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές. Η σφοδρή κακοκαιρία άφησε πίσω τις εικόνες καταστροφής, ενώ ο συναγερμός δεν έχει λήξει ακόμα. Στο νησί της Ρόδου, ορμητικοί χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμους, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ενώ στην Εύβοια, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι των πληγιστών περιοχών μετρούν τις πληγές τους. Τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι στην Εύβοια? Κάθε χρόνο οι φωτιές δεν έχουν αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Είναι πολύ λογικό. Και οι πλημμύρες θα έρθουν και όλες αυτές οι καταστροφές δεν αφήνουν τίποτα. Δεν κρατάει τίποτα η φύση πια. Δεν μπορεί το δάσος ή τα δέντρα να κρατήσουν όλο αυτό το νερό. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε μετά από αυτά τα μπουρίνια και τις βροχές να έχουμε καταστροφές. Αφού τα σέρνουν όλα στο διάβα τους, ας ελπίσουμε εδώ στην περιοχή που κάηκε και ευτυχώς που εμπριστής έπεσε σε πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, και ισχυρή μέγενη από την εισαγγελία, από τα δικαστήρια, για το εκεί στα Σιχενά, για όλη αυτή την, για την πυρκαγιά. Εκεί θα αντιμετωπίσουν θέμα οι άνθρωποι με βροχές, με πάρα πολλές βροχές. Ας ελπίσουμε να μην γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Προσφυγείτε στον Οδοτοτό, για τον Οδοτοτό, 7 μήνες λουκέτο και καμία λογοδοσία. Το Τεχνικό Επιμέλειο Δυτικής Ελλάδας θέτει ζήτημα ευθυνών για την ακινητοποίηση της ορικής γραμμής, ενώ κατέθεσε προσφυγή στο Ελληνικό Συνέδριο κατά της απόρριψης της προγραμματικής σύμβασης που θα συζητηθεί στις 20 Οκτώβρη. Συνεδρίασε για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ λογικό. Άλλα θέματα. Παπανδρέου, η Αχαΐα ρημώνει. Πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού για πιλωτικά σχέδια αναγέννησης της Υπαίθρου στην Αχαΐα. Γιάννης Μάζης, η Ελλάδα στη κακέρα του Τραμπ, το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Γκυλφόλ και η φόβη για την επόμενη μέρα. Σοφία Παυλίδου, η δικαίωση μετά την κακοποίηση, έρχεται στην Πάτρα με επιτυχημένη κωμωδία του Χάρη Ρώμα και μιλά στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και ο Προμηθέας βελτιώθηκε αλλά έχασε, το φάλεψε ο βελτιωμένος, Προμηθέας αλλά έχασε 87-83, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα από την Τρίερ. Για πάμε, ανάσα, μουσική, ανάσα και για μας. Και ερχόμαστε στο θέμα της ημέρας, αυτή τη συνέντευξη που έχουμε σήμερα.

0: Να δούμε το θέμα αυτό για το οποίο σας είπα λίγο νωρίτερα ως ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση την ταυτότητα αλλά και τη διεθνή αναγνώριση τοπικού πρωτογενού τομέα, όπως σας έλεγα. Ήδη πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην Πάτρα με την διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο στα γραφεία του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ. Να πούμε ότι έκανε πάρα πολλά βήματα όλο αυτόν τον καιρό το Επιμελητήριο και προσπάθησε όντως να αναδείξει κομμάτια που αφορούν και τοπικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, το Επιμελητήριο παρέδωσε τη σκητάλη στα ιδρυτικά μέλη, παραγωγούς και επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αμέσως μετά συγκροτήθηκε σε σώμα και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ. Μάλιστα, ακούσαμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Λουλούδη, να λέει πως δεν θα σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια μέχρι το ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο να φτάσει στο ράφι. Αυτό το θέμα θέλω να συζητήσω, ένα θέμα με ουσία, με αναπτυξιακή προοπτική, με έντονο τοπικό ενδιαφέρον και να ξεκινήσω πως το ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο έχει πίσω τη ιστορία, κόπο, παράδοση, αλλά και ανθρώπους που επιμένουν να παράγουν ένα πολύτιμο καρπό της γης μας. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η αξία καταφέρνει να φτάσει εκεί που πρέπει, στον καταναλωτή, στην αγορά και στα εισοδήματα των ίδιων των παραγωγών. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση έγινε, είπαμε, στην Πάτρα με την πρώτη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο και την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Στόχος τώρα πια είναι η οργανωμένη προβολή του προϊόντος, η πιστοποίηση και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος της ΑΜΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε που αποδέχτη την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για αυτή τη συλλογική προσπάθεια που φιλοδοξεί να δώσει νέα ταυτότητα στο ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο. Κύριε Δελιγεωργόπουλε, μεγάλη μου χαρά, γιατί είσαστε κι εσείς από την Αιγιάλη, από τον τόπο το δικό μου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να μπορούμε να αγωνιζόμαστε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο ουσιαστικό. Τι αλλάζει από σήμερα για τον παραγωγό της ΑΧΑΙΑΣ, η ΑΜΚΕ ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο? Ξεκινάμε μεγάλες προσδοκίες. Και αυτό που ρωτάω είναι ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να πετύχετε ως νέα διοίκηση και σε ποιο χρονικό ορίζοντα?
1: Καταρχάς το σημαντικό είναι ότι το ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο μπαίνει, μάλλον βρίσκει το δρόμο του. Ήτανε για δεκαετίες, το βρήκαμε στα σπίτια μας να παράγεται με αυτόν τον τρόπο, ενώ εμείς που ειδικά στην Αιγιάλια και σε όλη την ΑΧΑΙΑ το κληρονομήσαμε μέσα από τα ελαιόδεντρα που βρήκαμε από τις οικογένειές μας. Αλλά στην ουσία ήταν αφημένο σε μια παραδοσιακή εκμετάλλευση η οποία δεν διασφάλιζε, πέραν από το φρέσκο λάδι για την οικογένεια, δεν διασφάλιζε το εισόδημα το οποίο θα περίμενε να έχει μια τέτοια καλλιέργεια. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, το κυρίαρχο που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της πιστοποίησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια ειδική εταιρεία, ένας ειδικός σύμβουλος που έχει επιστημονική κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο αυτό, θα συγκεντρώσει από εμάς τα αναγκαία δείγματα από όλη την Αιγιάλια και με βάση τις βασικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Αιγιάλια, ενώ την Πατρινή Κουτσουρελιά και την Κοροναϊκή. Και με βάση αυτά τα δείγματα θα κάνει τις ανάλογες μελέτες και θα υποβάλει σε τελική φάση στο Υπουργείο και κατά πρόκειται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι αναμενόμενο θα αναδειχθούν μέσα από αυτές τις αναλύσεις και έτσι θα προκύψει η πιστοποίηση στο POP, στην προέλευση του προϊόντος.
0: Και αυτά είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να περάσουμε από το στόχο στην πράξη. Έτσι δεν είναι? Γιατί ακούσαμε και τον πρόεδρο, το είπα λίγο νωρίτερα, πως η προσπάθεια δεν θα σταματήσει μέχρι το ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο να φτάσει στο ράφι, και μπράβο σας. Τώρα, ποιοι συμμετέχουν σήμερα στην προσπάθεια? Έχετε ήδη παραγωγούς, ελαιοτριβία, τυποποιητές και επιχειρήσεις του κλάδου? Και πώς μπορεί να ενταχθεί ένας νέος παραγωγός, αν θέλει?
1: Καταρχάς, να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε τους τελευταίους 10 μήνες. Άκουσα το είπατε και νωρίτερα εσείς, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και του Προέδρου του κ. Λουλούδη αλλά και των υπολείπων στελεχών του Επιμελητηρίου και των Αντιπροέδρων και του κ. Κουνάβη και του κ. Βασιλείου και όλα τα στελέχη του Επιμελητηρίου απίστευαν μια πρόσκληση και αυτή η πρόσκληση έφτασε στον καθέναν από εμάς. γίνανε συναντήσεις και στο Αίγιο και στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα και από εκεί προέκυψε μια ομάδα παραγωγών, ελαιοτριβίων και τυποποιητών αλλά και εμπόρων οι οποίοι αντιλαμβάνονται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα την αξία αυτής της πιστοποίησης και την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή σε πρώτη φάση είναι μια ομάδα περίπου 35 παραγωγοί, τυποποιητές, έμποροι κτλ. Οι οποίοι στην ουσία συνεισφέρουν και σε ένα βαθμό και με την προσωπική τους ενασχόληση και εργασία, αλλά σε ένα δεύτερο βαθμό και οικονομικά για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια.
0: Mm-hmm. Έχετε χαρακτηρίσει, σας άκουσα και τώρα, την πιστοποίηση ένα βασικό δρόμο για την ανάδειξη του Χαϊκού Ελαιολάδου. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Όταν λέμε πιστοποίηση, τι ακριβώς εννοούμε? Κάποιο σχήμα, διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία?
1: Η διαδικασία είναι στο αρχικό στάδιο, γιατί η ΑΜΚΕ, η ίδρυσή της και η ύπαρξη της ΑΜΚΕ, της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με τους φορείς του Ελαιολάδου, αυτούς τους 35 επιχειρηματίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ΑΜΚΕ, είναι το πρώτο βήμα. Αυτό ολοκληρώθηκε προχτές. Είναι σε εξέλιξη η τυπική διαδικασία τώρα, ώστε να αναθέσουμε επίσημα σαν εταιρεία την εργασία, τη μελέτη που σας περιέγραψα νωρίτερα στον ειδικό επιστήμονα. Αυτή είναι η καθοριστική η ενέργεια.
0: Ναι, ναι. Άρα έχουν γίνει οι μελέτες, έχουν εξεταστεί οι προδιαγραφές, αλλά βρισκόμαστε...
1: Έχουν γίνει οι προμελέτες, δεν έχουν γίνει οι μελέτες ακόμα. Τώρα ξεκινάμε.
0: Άρα
1: Μάλιστα περιμένουμε την έναρξη της ελαιοκομικής περίοδου, ώστε με τα πρώτα ελαιόλαδα που θα παραχθούν φέτος από τη νέα σοδιά να προκύψουν και τα δείγματα.
0: Άρα βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της οργάνωσης και του σχεδιασμού.
1: Βρισκόμαστε στο στάδιο της υλοποίησης της μελέτης για να υποβληθεί ο φάκελος για το ΠΟΠ.
0: Και να μπούμε στο στάδιο της οργάνωσης. Ναι, κατάλαβα. Τώρα ξεκινήσατε, είναι πολύ λογικό. Τώρα, για να αποκτήσει, κύριε Δελγεωργόπουλε, ένα προϊόν ισχυρή ταυτότητα, χρειάζονται κοινά χαρακτηριστικά, έλεγχη, η χνηλασιμότητα και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές. Είναι έτοιμος ο κλάδος να οργανωθεί γύρω από ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας? Βλέπετε αυτόν τον κόσμο που σας έχει πλησιάσει, που θα συνεργαστείτε, να το θέλουν αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι αυτή που σας είπα, ότι ανταποκρίθηκε μια ομάδα και είναι ακόμα μια μεγαλύτερη ομάδα έτοιμη να προσεγγίσει και να προσθεθεί στην ΑΜΚΕ σε επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτοί που έχουν πιο διευρυμένους ορίζοντες, έχουν έρθει σε σχέση σε επαφή με τις διεθνείς αγορές, ξέρουν πώς ένα προϊόν της κατηγορίας αυτής που έχει και ανταγωνισμό αλλά που έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να κερδίσει αγορές, μπορεί να ανέβει στα πάνω ράφια που λέμε των μεγάλων σούπερ μάρκετ και των delicatessen. Οπότε αυτοί το πλείστον είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν σε έναν βαθμό δει και τη δυσκολία, γιατί πήγαν με ελαιόλαδο π.χ. σε μια εξαγωγική προσπάθεια στο εξωτερικό και δεν είχαν την επιτυχία που είχε ένα αντίστοιχο ιταλικό ή ένα ισπανικό προϊόν ή ένα ελληνικό, παραδείγματος χάρη από την Κρήτη ή από τη Μεσσηνία, που έχουν αυτή την πιστοποίηση. Οπότε λοιπόν η πρώτη ομάδα και αυτοί που ακολουθούν έχουν την αντίληψη, την έχουν βιώσει την αδυναμία που είχαμε μέχρι σήμερα, γιατί ένας πιστοποιητής ποιότητας, εκτός ότι θα μπει σε μια διαδικασία γεύσης γνωσίας, αλλά θέλει και πιστοποιητικά για να προτείνει το προϊόν σε ένα ράφι.
0: Σαφώς. Και έχετε δίκιο.
1: Και το POP, το οποίο είναι μια πιστοποίηση παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, είναι αδιαφεσβήτητο. Γιατί δεν πιστοποιεί κάποιος εδώ χημικός, π.χ. σε τοπικό επίπεδο, την ποιότητα. Την πιστοποιούν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί. Οπότε τα πράγματα γίνονται αυστηρά και τηρούνται οι προδιαγραφές.
0: Αυτό...
1: Και για να... να επανέλθω στο ερώτημά σας σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η δεύτερη προσέγγιση, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρότερες παραγωγές, έχουν μικρότερο αποτύπωμα, παρόλα αυτά θα ωφεληθούν και αυτοί από την βελτίωση των τιμών και το δρόμο που θα βρει το προϊόν προς τις διεθνείς αγορές, γιατί το ζητούμενο είναι να εξάγουμε τυποποιημένο ελαιόλαδο. Οπότε και κάποιος με μια μικρή ποσότητα, αλλά και οι υπόλοιποι με τις μεγαλύτερες ποσότητες, θα εξάγουν συστηματικά το προϊόν τους, τυποποιημένο, και το τονίζω αυτό. Οπότε λοιπόν, εκεί που έφευγε σε μια τιμή χήμα σε ένα βιτίο και ενδεχομένως το όφελος το έπαιρναν οι Ιταλοί ή άλλοι επιχειρηματίες στο εξωτερικό, σήμερα αυτό το όφελος θα μείνει στον τόπο, γιατί θα μπει σε μπουκάλι, θα μπει σε μισό λίτρο, σε ένα λίτρο, σε δύο λίτρα κτλ. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε αμέσως τη διαφοροποίηση που δημιουργείται. Και για να δώσω και ένα στοιχείο, στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 300.000 τόνους ελαιόλαδο. Το 60% εξάγεται. 60 με 70% εξάγεται. Και από αυτά, από αυτό τα 2/3 εξάγεται χύμα αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι τεράστιο το μέγεθος που φεύγει χύμα, που σημαίνει ότι την υπεραξία την επωφελούνται κάποιοι έμποροι στο εξωτερικό, χωρίς καν να βάζουν καμία εχνηλασιμότητα στο προϊόν. Γιατί όταν βρεις ένα χύμα ελαιόλαδο κάπου, μπορεί καθένας να σου παρουσιάσει παραστατικά ότι είναι από την Ελλάδα, είναι από την Κρήτη, είναι από την Ιταλία. Έτσι,
0: έτσι. Το βαφτίζει ό,τι θέλει, όπως και με τα κρέατα. Βέβαια, βέβαια, ακριβώς. Σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Οπότε λοιπόν εκεί αυτό που διαπιστώνουμε εμπειρικά τώρα μέσα από τις διεθνείς αγορές είναι ότι πάνω χάρη μια εταιρεία στο εξωτερικό εισάγει μεγάλες ποσότητες από χώρες τρίτες, π.χ. την Ισία, Τουρκία κτλ. Και προσθέτει και λίγο από τα δικά μας ποιοτικά λάδια και βγάζει ένα αποτέλεσμα μέτριο φυσικά ή κακό, αλλά στην ουσία έχει πάρει την δυνατότητα να λέει ότι το μπουκάλι του έχει μέσα ελληνικό ελαιόλαδο. Mm.
0: Πριν πάω από το χωράφι, μάλλον πριν πάω προς το χωράφι και στο ράφι από την τσέπη του και στην τσέπη του παραγωγού, θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά αυτό που είπαμε για τις μελέτες και τους ελέγχους. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Ποιος θα καλύψει το κόστος των μελετών, των ελέγχων, της πιστοποίησης και της τυποποίησης? Θα υπάρξει κάποια χρηματοδοτική στήριξη, π.χ. από το επιμελητήριο, ή θα κληθούν οι ίδιοι οι παραγωγοί να σηκώσουν το βάρος?
1: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί πρέπει να αποδώσουμε την προσπάθεια του καθενός αναλόγως. Mm-hmm. Αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια που, όπως σας είπα, ξεκίνησε από το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο μας είπε ότι χρειάζονται χρήματα, είχε κάνει μια έρευνα. Το κόστος είναι υψηλό. Για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη χρειάζεται, θα φτάσουμε στις 30.000 μόνο για τη μελέτη και την υποβολή του φακέλου. Ένα μέρος από αυτά τα χρήματα έχει υποσχεθεί ότι θα μας τα προσφέρει το επιμελητήριο ως χορηγία, και ένα άλλο μέρος θα προκύψει από την περιφέρεια, από ένα πρόγραμμα που η περιφέρεια έχει ήδη προκηρύξει για να και χρηματοδοτεί τέτοιες προσπάθειες. Το υπόλοιπο, το οποίο είναι περίπου το 1/3 του ποσού που χρειαζόμαστε, δηλαδή θα καλύπτονται με τον τρόπο που σας είπα περίπου τα 2/3, mm-hmm. Το άλλο θα απευθυνθούμε και σε υπόλοιπους φορείς. Αυτή είναι η πρώτη μας σκέψη και απόφαση. Όπως είναι οι Δήμοι και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν όφελος από την εξέλιξη αυτή, και ό,τι άλλο χρειαστεί, και τα έξοδα της λειτουργίας της εταιρείας, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει την απέτηση της στήρησης όλων των προδιαγραφών που προβλέπει το νόμος. Όλα αυτά βαρύνουν εμάς που συμμετέχουμε. Η διαφορά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Γι' αυτό το λόγο και έκανα την ερώτηση, και πραγματικά η απάντηση ήταν σαφέστατη, και μπράβο και στο επιμελητήριο.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Με αυτό, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, να ευχαριστήσω λοιπόν μέσα από αυτή την ευκαιρία για μια φορά ακόμα και το επιμελητήριο και την περιφέρεια για την διάθεσή τους να βοηθήσουν την προσπάθεια, και επιπλέον να ευχαριστήσουμε το επιμελητήριο, τη διοίκηση και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζί μας εργάστηκαν αυτούς τους 10 μήνες και έχουμε φτάσει εδώ. Και όπως ακούσατε, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι το τελικό στάδιο να μπει το μπουκάλι στο ράφι.
0: Πάω λοιπόν στο ράφι. Εγώ έχω φύγει από το χωράφι και έχω πάει και εγώ στο ράφι τώρα, και γι' αυτό το λόγο πάω και στην αγορά. Πώς θα ξεχωρίσει το αχαϊκό ελαιόλαδο απέναντι στα άλλα, τα ελληνικά και ξένα προϊόντα που έχουν ήδη εδραιωθεί? Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα? Έχει άλλη ποιότητα. Ξέρω το λάδι και στην Δυτική Αχαΐα και στην Αιγιάλια. Θα πάω και στην Αιγιάλια από όπου καταγόμαστε, μια περιοχή με ισχυρή αγροτική ταυτότητα. Θα σταθούμε και εκεί. Ποιο πιστεύετε όμως ότι θα είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα?
1: Το έχετε σκεφτεί? Mm-hmm. Ναι, φυσικά. Καταρχάς, ως παραγωγός και έμπορος, έχω εμπειρία πάνω σε αυτό και έχω βρει και εγώ τη δυσκολία της πιστοποίησης. Γιατί όταν μπαίνει σε μια γευσηγνωσία, σε μια μεγάλη έκθεση, οι γευσηγνώστες αυτοί σου λένε τέλειο προϊόν, εντυπωσιάζονται, ειδικά με την ποικιλία, το Ελλάδα προέρχεται από την ποικιλία την Πατρινή, την Κουτσορελιά που λέμε, την τόπια, mm-hmm. τη δικιά μας, γιατί δεν το συναντάς εύκολα αυτό το λάδι. Από εκεί και πέρα όμως όταν φτάσουν στο... Δηλαδή βρίσκουν και χαρακτηριστικά ποιότητας τέτοια τα οποία ξεχωρίζουν και το κάνουν ανταγωνιστικότατο. Και στην ουσία με το... αυτό που σήμερα, μέχρι σήμερα ήταν εμπόδιο ήταν η έλλειψη της πιστοποίησης. Εφόσον θα έχει γι' αυτό θα προχωρήσει. Τώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά λάδια δεν θέλω να πω ότι είμαστε το κορυφαίο. Είμαστε όμως μέσα στα καλύτερα ελληνικά λάδια. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Γιατί αν ανοίξουμε την.
0: Όχι, δεν το συνεχίσουμε καθόλου. Καθόλου.
1: Και ακριβώς ήθελα να σας πω μια εμπειρία που είχαμε στο Αίγιο πριν μερικούς μήνες. Όταν έγινε μια παρουσίαση από μια εταιρεία που κάνει διαγωνισμούς ελαιολάδων, διεθνείς διαγωνισμούς, mm-hmm. και μας είχαν φέρει δείγματα από λάδια από πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και εκτός. Λοιπόν, όλοι χωρίς να ξέρουμε φυσικά από πού προέρχεται το λάδι, γιατί ήταν σκεπασμένες οι ετικέτες, όχι οι αχαιοί μόνο που δοκίμασαν, αλλά και άλλοι που βρέθηκαν εκεί, όλοι ξεχώρισαν τα ελληνικά και κυρίως το αχαϊκό ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα. Και επειδή καταγόμαστε λοιπόν από την Αιγιάλεια, τι θέση μπορεί να έχει η ελαιοπαραγωγή της Αιγιάλειας σε αυτή τη νέα προσπάθεια? Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από παραγωγούς της περιοχής? Εσείς έχετε άμεση σχέση, είσαστε και στο χώρο. Βλέπετε ότι μπορεί να αποτελέσει το αχαϊκό ελαιόλαδο και για την περιοχή τη συγκεκριμένη, αλλά και γενικότερα στην Αιγαία ένα κοινό αναπτυξιακό εγχείρημα για ολόκληρο τον νομό, από την Αιγιάλεια μέχρι τη Δυτική Αχαΐα?
1: Καταρχάς την απάντηση στο ερώτημά σας τη δίνει η συμμετοχή των πρώτων μελών ισόποσα από όλη την Αχαΐα και από την Αιγιάλεια είναι μια μεγάλη ομάδα σε σχέση με τους 35 και από την έξω από τα περίχωρα της Πάτρας με τον Αλισό και από τη Δυτική Αχαΐα αλλά και από τον Ερήμανθο υπάρχει μια διάθεση, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν έμποροι, επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετάσχουν στην ομάδα των 35. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί που δεν έχουν προλάβει να μπουν, γιατί φυσικά για να συμμετέχει σε μια εταιρεία πρέπει καθένας να έχει τις προϋποθέσεις, ας πούμε, το χρόνο και την νομική υπόσταση να μπορεί να μπει. Αυτοί που ακολουθούν λοιπόν είναι πολύ περισσότεροι επίσης από όλη την Αχαΐα. Οπότε δεν θα ήθελα να πω ότι από την μία ή την άλλη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση. Όλοι το έχουμε αγκαλιάσει με την ίδια αγάπη και με την ίδια διάθεση να το στηρίξουμε για να πάει να ολοκληρωθεί ο στόχος αυτός της πιστοποίησης αρχικά. Και στη συνέχεια αυτό που θέλω να πω, γιατί η πιστοποίηση είναι ένα βήμα, το είπαμε έμεσα, αλλά το επόμενο βήμα είναι το καθοριστικό όταν θα ολοκληρωθεί για να αναπτυχθεί ένα εμπορικό... Μια εμπορική δραστηριότητα η οποία θα αγκαλιάζεται από όλους τους αρχαίους εμπόρους και παραγωγούς. Γιατί εκεί μετά γεννάται το ερώτημα, πας σε μια μεγάλη διεθνή αγορά, ποιες είναι οι ποσότητες που διαθέτεις? Γιατί έρχεται ο Ιταλός ο οποίος έχει τεράστιες ποσότητες και μπορεί να μπει σε μια μεγάλη αλυσίδα που έχει 1.000, 3.000 και 5.000 καταστήματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί θέλεις τεράστιες ποσότητες.
0: Τη νιώθεις αδύναμος, βέβαια, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Όταν πας π.χ. με τις δυνατότητες που έχει μόνο η Αιγιάλεια ή μόνο η Δυτική Αχαΐα, δεν μπορείς να καταφέρεις.
0: Δεν μπορείς.
1: Με το να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και σε αυτό το σκέλος και η ετικέτα και η πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιόλαδου να συγκεντρώσει όλο το αχαϊκό ελαιόλαδο και να μπει κάτω από μια μεγάλη ταμπέλα εμπορικής διαχείρισης. Και το έχουμε προβλέψει αυτό στην ΑΜΚΕ μέσα από τη δημιουργία των κλάστερ. Είναι ένας διεθνής όρος στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις που σημαίνει συνενώνουμε όμοιες αλλά και ανώμοιες επιχειρήσεις και η κάθε μία κρατάει την δική της επιχειρηματική ταυτότητα αλλά επιτυγχάνουν κοινούς στόχους και αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θα ήθελαν σε κάθε επιχειρηματικό σχήμα. Mm-hmm.
0: Και κάπως έτσι θα εξασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν και θέση και όφελος. Λοιπόν, θα μπορούσε, έχετε σκεφτεί, αν θα μπορούσε η ανάδειξη του ελαιολάδου να συνδεθεί και με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η γαστρονομία, ο αγροτουρισμός, η προβολή τοπικών προϊόντων. Να μην μιλάμε δηλαδή μόνο για ένα προϊόν, αλλά για μια ευρύτερη ταυτότητα της περιοχής.
1: Είναι μέσα στις προθέσεις μας. Ο τουρισμός με μια, όλα αυτά όσα είπατε, είναι ο τουρισμός και η διατροφή, συνδέονται άμεσα με το προϊόν. Είναι ένα προϊόν που έχει ήδη τοπικά χαρακτηριστικά, έχει ταυτότητα, έχει ιστορία, έχει ποιότητα. Αυτά λοιπόν με την πιστοποίηση και με την ετικέτα που θα δημιουργήσουμε, την δική μας ετικέτα του αχαϊκού ελαιόλαδο, θα μπορέσει να συνδεθεί με τη γευσιγνωσία, με όλες αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες προσπαθούμε και με άλλους τρόπους. Το Εμελητήριο πρωτοσταθεί και στην κρουαζιέρα στο λιμάνι της Πάτρας και ίσως και στα άλλα λιμάνια. Μέσα λοιπόν από διασύνδεση με τέτοιες δράσεις θα έχουμε οπωσδήποτε πολύ μεγαλύτερο όφελος.
0: Μακάρι, είχα μιλήσει προάλλες και με τον Αντώνη το Κουνάβη, ο οποίος έχει στην πλάτη του το κομμάτι της κρουαζιέρας, βέβαια, ποιο είναι ο γκουρού της κρουαζιέρας, δηλαδή των ναυτιλιακών εδώ στην περιοχή, και έχετε απόλυτο δίκιο να το βάζετε και να το συνδυάζετε. Τώρα, λίγο πριν κλείσω, θα ήθελα να ρωτήσω, πέρα από τη συνεργασία που έχετε, εννοείται με το επιμελητήριο, το οποίο είναι πρώτο τη τάξη σε σχέση με όλο αυτό το κομμάτι, από εκεί έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, και με την περιφέρεια, άκουσα, έχουν γίνει συνεργασίες με δήμους, με συνεταιρισμούς, σκέφτεστε ερευνητικά ιδρύματα. Δεν μπορείτε να περιμένετε κάτι από τον καθέναν, έτσι, βάζετε τέτοιους στόχους?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς να σας πω ότι στην προσπάθεια συμμετάσχουν ήδη δύο συνεταιρισμοί, αγροτικοί και ελαιοπαραγωγικοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτόματα έρχεται ένα αφημί, αλλά ταυτόχρονα είναι 100, 200, 500 παραγωγοί από πίσω. Οπότε είναι ακριβώς μεγαλύτερη η ένταση. Από εκεί πέρα, με τους υφιστάμενους συνεταιρισμούς που δεν έχουν ακόμα προσεγγίσει την ΆΜΚΕ και την προσπάθεια αυτή, θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί τους και θα τους στηρίξουμε και θα ζητήσουμε τη στήριξη. Και τους δήμους που αναφέρετε, ήδη έχουμε κάνει μια προετοιμασία σε επικοινωνιακό επίπεδο και τώρα που πλέον είμαστε έτοιμοι θα τους επισκεφτούμε, θα τους εξηγήσουμε, θα τους αναλύσουμε το εγχείρημα και πού ακριβώς στοχεύουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα τύχουμε τη στήριξή τους. Από εκεί πέρα τίποτα δεν τελειώνει μέσα στην πρώτη μέρα ή στο πρώτο διάστημα. Είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια. Εμείς βρεθήκαμε, θέλω να πιστεύω, στην κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δώσουμε τη σκητάλη όπου χρειαστεί στην πορεία για να γίνει όσο πιο μεγάλο και πιο επιτυχημένο το εγχείρημα αυτό. Και σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ζητήσω να μου δώσετε τρεις συγκεκριμένους στόχους για τον πρώτο χρόνο της θητείας σας, γιατί βλέπω ότι είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένος, τα έχετε βάλει κάτω και όχι μόνος και με τους συνεργάτες όλους. Ποιοι θα ήταν οι στόχοι σας, οι άμεσοι στόχοι σας για αυτό το καιρό, για τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον?
1: Ο πρώτος και καθοριστικός στόχος, ο οποίος θα δώσει το στίγμα της επιτυχίας στην προσπάθεια αυτή, είναι να υλοποιηθεί η πιστοποίηση μέσα στα όρια του πρώτου έτους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι λένε οι ειδικοί, αλλά εγώ θα ήθελα, αν μπορούμε τέτοια εποχή τον επόμενο χρόνο, το 27 δηλαδή, να έχουμε, πριν ξεκινήσει η επόμενη ελοκομική περίοδος, να έχουμε αποκτήσει την πιστοποίηση. Μου λένε ότι γίνομαι πάρα πολύ απαιτητικός, αλλά θέλω να ακούω αυτό το χαρακτηρισμό για μένα, γιατί έτσι ξέρω ότι βρίσκομαι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Καλά κάνετε και είσαστε απαιτητικός. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε και τους υπόλοιπους, έτσι να κλείσουμε.
1: Εντάχει λοιπόν, ο επόμενος θα είναι λοιπόν να, στα πλαίσια αυτά, να έχουμε ολοκληρώσει την ποσοτικοποίηση, αφού η πιστοποίηση μας φέρνει την ποιότητα. Το δεύτερο που ήδη σας ανέλησα και νωρίτερα είναι να έχουμε βάλει και ένα ποσοτικό μέγεθος, δηλαδή τι δυνατότητα θα έχουμε να διαχειριστούμε στην Αχαΐα μετά από την πιστοποίηση. Το μέγεθος της παραγωγής μας δηλαδή. Και το τρίτο είναι να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας, αυτούς που είναι ήδη πάρα πολύ καλοί, ξεχωρίζουν, αλλά θέλουν ακόμα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να βελτιώνουμε όχι μόνο τις ποσότητες αλλά και τις ποιότητες. Και από εδώ και πέρα το στοίχημα μπαίνει στην ποιότητα. Να μπορούμε να βελτιώνουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπαίνουν απαιτήσεις από τις διεθνείς αγορές, δεν είναι ώρα να τις αναπτύξω γιατί κάποιοι μπορεί να τους αγχώσω κιόλας.
0: Έχουμε χρόνο, άλλωστε έχετε πορεία τώρα μπροστά σας. Θα τα ξανασυζητήσουμε σίγουρα.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας σήμερα, γιατί είναι καθοριστικό για μας. Πρέπει να μας ακούνε και να βλέπουν ότι είμαστε εδώ, πλέον είμαστε, υπάρχουμε. Η έδρα μας αυτή τη στιγμή είναι το επιμελητήριο στην Πάτρα, το επιμελητήριο Αχαΐας. Και στις προσωπικές μας διευθύνσεις, στις επιχειρήσεις μας, μπορεί να μας βρει ο κάθε παραγωγός και να μπει στην κουβέντα μαζί μας, ώστε στην επόμενη αύξηση των μελών να προσθεθεί και αυτός.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εγώ που αποδεχθήκατε και πραγματικά πρέπει να ακούγονται τέτοιες ειδήσεις. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα, ούτε γίνονται κάθε μέρα έτσι ΑΜ και για το αχαϊκό ελαιόλαδο. Και εγώ θέλω με μια πολύ μεγάλη ευχή από καρδιάς να επιστρέψω σε αυτή τη φράση, να φτάσει το αχαϊκό ελαιόλαδο στο ράφι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να έχετε όλοι.
1: Καλή μέρα.
0: Καλά αποτελέσματα σε όλους τους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και να χαιρετήσω και τα κορίτσια μου φεύγοντας, γιατί εγώ θα δώσω σκυτάλη στην Νίκη την Παπαδούλα. Είχαμε το πέμπτο κορίτσι, τώρα έρχεται. Και η Ειρήνη και η Κωνσταντίνα και η Κατερίνα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια και συντροφιά. Αύριο το πρωί και πάλι μαζί. Καλημέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε όλοι καλά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης Συνόδου Κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Από πού να ξεκινήσω λοιπόν και σήμερα, από πού να το πιάσω που λένε. Από όπου και να το πιάσει, κάτι δεν πάει καλά. Καλή σας μέρα αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι όπως θα έχετε καταλάβει ήδη στην Ερτπάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Σήμερα ο μήνας έχει 15, είναι Οκτώβρης του 2026, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Να ξεκινήσω από τον νεκρό που άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία στη Ρόδο. Μεγάλες καταστροφές, έβια και σποράδες. Φαινόμενα τα οποία εμείς τα είχαμε πει. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω πάντα τα ίδια και τα ίδια, η αλήθεια είναι, δεν το συνηθίζω. Αλλά νομίζω ότι ξέρανε τι περίμεναν και θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που έπρεπε. Ήταν τόσο το φαινόμενο έντονο, όντως πράγματι. Ξέραμε όμως περίπου και τα ύψη βροχής που τα ξεπέρασαν σε κάποιες περιπτώσεις και που περίπου θα περνούσε και θα χτυπούσε τη συγκεκριμένη κακοκαιρία. Ένα νεκρό άφησε πίσω της στη Ρόδο. Ανυπολόγιστε οι καταστροφές και σε έβια και σποράδες. Και από την Αττική βέβαια πέρασε και εκεί τους ξεσήκωσε λίγο. Έπεσε λέει και ένα δέντρο και κοντά στο Μαξίμου κάπου. Τέλος πάντων. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, δυστυχώς. Και από την άλλη βέβαια έχουμε τα απόνερα της απομάκρυνσης, θα πω, της Kimberly Guilfoyle, τι και πώς και ποιος θα την αντικαταστήσει και όλα τα σχετικά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, είναι προσπαθούσα να καταλάβω διαβάζοντας διάφορες απόψεις και τοποθετήσεις για το κατά πόσον επηρεάζει όλο αυτό εμάς, τη χώρα μας. Πρακτικά θα λέγα όχι και τόσο. Απ' την άλλη όμως, επειδή πρέπει να διατηρούμε τις ορθές, θα πω σωστές, από τις ορθές σχέσεις που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια στιγμή που ξέρουμε ότι σύμμαχός τους είναι σαφώς η Τουρκία, του Αμερικανού Πρόεδρου, το έχει πει ο ίδιος άλλωστε τόσες φορές. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να διατηρούμε ορθές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα νομίζω ότι το θέμα της απομάκρυνσης της πρέσβυρας είναι κυρίως εσωτερικό πολιτικό της Αμερικής. Λίγο πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου λοιπόν έχει σημασία το ότι απομακρύνεται από ένα τέτοιο πόστο μία επιλογή καθαρά του Πρόεδρου, γιατί τους πρέσβεις και τις πρέσβυρες τις επιλέγει καμιά φορά και έξω από το κοινοβουλευτικό κομμάτι ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή έρουν της εμπιστοσύνης του. Ή πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει, αν πάμε λίγο πίσω, θα δούμε ότι κάποιοι εκ των υποστηρικτών και οικονομικός και όχι μόνο ενός υποψηφίου Προέδρου ο οποίος εκλέγεται, τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σου ανταποδίδω την υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι αυτό που επηρεάζει περισσότερο αυτή η απομάκρυνση την προκειμένη στιγμή έχει να κάνει κυρίως με την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ και εν όψη των εκλογών. Δεν θεωρείται προφανώς καλό όταν απομακρύνεται με αυτόν τον τρόπο, όταν παρετείται από μια τέτοια θέση ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό ήθελα να πω ξεκινώντας, μιας και έγινε πολύ κουβέντα χθες. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, για να πάω λίγο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στην Εύβοια βλέπω πολλές πολλές καταστροφές. Ναι, το θέμα είναι ότι η κακοκαιρία έχει αφήσει, όπως σας είπα, πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο. Εκατοντάδες κλήσεις στις πυροσβεστικές υπηρεσίες για αντλήσεις. Και αναμένεται να επηρεαστεί ένα τμήμα της χώρας, κάποιες περιοχές της χώρας, από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο, το Σάββατο το πρωί. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη, μαζί με όλα αυτά, στο κομμάτι του στο πολεμικό, εξετάζουν, λέει, την πιθανότητα να επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με την μεγαλύτερη πυρηνική βόμβα του Αμερικανικού οπλοστασίου. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια, δεν το δένω κόμπο αυτό που ακούω από την Αμερική. Γιατί κάθε φορά μπορεί να αλλάξει. Τόσα και τόσα έχουμε ακούσει, τόσες και τόσες ήταν οι αναφορές. Χθες ανακοινώθηκαν τα επιδόματα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. 40 λεπτά είναι η επιδότηση του κράτους μαζί με την υποστήριξη των διελιστήριων. Τώρα να δούμε όταν θα ανοίξουν οι αιτήσεις, στις 10 του Νοεμβρίου νομίζω ανοίγουν, πού θα βρισκόμαστε, σε τι επίπεδο θα βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με τι τιμή θα μπει στην αγορά, θα μπει στη διάθεση. Λοιπόν, για να δω την ταυτότητα της ημέρας πριν συνεχίσω. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, για το τυφλούς είναι αυτό, ημέρα Υγείας του Μαστού και Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών.
αυτά ως τις παγκόσμιες ημέρες. Ήταν το 1837 στην Αθήνα ιδρύθηκε το Σχολείο των Τεχνών, η μετέπειτα Σχολή Καλών Τεχνών, 1837. Το Ασκληπείο της ΚΟ ήρθε στο φως με τις ανασκαφές του Γερμανού αρχαιολόγου Ρούντολφ Έρντικ το 1902 στις 15 του Οκτωβρίου. Ο μεγάλος δικτάτορ του Τσάρλι Τσάπλιν, αριστούργημα πραγματικά αυτό, έκανε πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το 1940. Εκπληκτικό. 1940, 15 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφάσισε την επίθεση εναντίον της Ελλάδας και ξεκινά. 1962, η κρίση των πυράβλων. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζον Κένεντι, πληροφορήθηκε την παρουσία πυραβλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες που έκαναν αναγνωριστικά αεροπλάνα. Και σήμερα ερχόμαστε και μιλάμε, μάλλον διαβάζουμε αυτά τα οποία μεταφέρονται από τις ΗΠΑ, ότι σκέπτεται, λέει, να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο του όπλο ως βόμβα για να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Θα τα δούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε στην Δυτική Ελλάδα, τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια. Χθες είχαμε ένα περιστατικό στο Γενικό Λύκειο του Νεοχωρίου, όπου ένα τμήμα παραθύρου, σχεδόν όλο το παράθυρο δηλαδή, τι τμήμα, έπεσε κατά την διάρκεια του μαθήματος πάνω σε μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκε άμεσα με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Του έγιναν δύο ράματα, νομίζω του δόθηκαν οδηγίες και έχει επιστρέψει ήδη στο σπίτι του. Το θέμα είναι τι ακριβώς γίνεται όταν συμβαίνουν αυτά. Προσπάθησα λοιπόν να μάθω περισσότερες πληροφορίες. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια για το περιστατικό τι και πώς. Αυτό το οποίο λοιπόν έμαθα είναι ότι αυτό το κτίριο το συγκεκριμένο στο Νεοχώρι είναι το 70. Δίπλα ακριβώς από αυτό το κτίριο βρίσκονται τα κτίρια του γυμνασίου και νομίζω και ένα κλειστό. Τα δύο αυτά κτίρια έχουν ανακαινιστεί προσφάτως. Το συγκεκριμένο όμως κτίριο που φιλοξενεί το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου δεν έχει ανακαινιστεί. Είναι το 70. Διαβάζω επίσης ότι το κτίριο αυτό δεν είχε άδεια, αλλά λειτουργούσε. Είναι πολλά τα ερωτήματα που θα ήθελα πολύ πολύ να θέσω. Θα κάνω την προσπάθειά μου για να εντοπίσω τους ανθρώπους του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα της συντήρησης, λειτουργίας και αποκατάστασης των σχολείων. Θα μάθουμε και τι ακριβώς έγινε την ώρα εκείνη του μαθήματος στο σχολείο αυτό. Δεν ξέρω αν πήγαν οι ειδικοί του Δήμου, προφανώς και θα πήγαν. Θέλω να πιστεύω ότι πήγαν. Θα το δούμε το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτά τα λίγα για να μην σας δίνω περισσότερα και σας κουράζω με θέματα πάρα πάρα πολλά. Στην επικαιρότητα μας σήμερα και η ορεινότητα, θα τα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό για να έχουμε υπόψη μας τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά και θα το πω τώρα, μην το ξεχάσω, ότι μας είχε πει ο Νίκος Θεοδωσόπουλος ότι αύριο, Παρασκευή προς Σάββατο, ξημερώματα, έχουμε χαμηλές, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά, δηλαδή παράδειγμα στα Καλάβρητα, η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι 6. Η αίσθηση μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Φανταστείτε λοιπόν. Επίσης, μας είχε πει ότι στα 1500 μέτρα εκεί στη βάση του χιονοδρομικού στα Καλάβρητα θα έχουμε και τα πρώτα χιόνια ξημερώματα του Σαββάτου. Καλά, και στο Καρπενήσι, εννοείται, μας είπε. Ορεινές περιοχές πάνω από τα 1000 μιλάμε τώρα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία να πάμε στο μουσικό μας θέμα και να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και κάποια από τα ζητήματα που μας αφορούν, γιατί έχουμε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες με την ενέργεια, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μεταναστευτικό να είναι τρία από τα θέματα που μας αγγίζουν ποικιλοτρόπως και υπάρχουν και μεταξύ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών δηλαδή, υπάρχουν διαφοροποιήσεις έτσι. Θα λέτε να έχουμε και ένταση εκεί, δεν το έχω δει ποτέ τη σύνοδο κορυφής να έχει ένταση, πλάκα θα είχε. Λοιπόν, σύνοδος κορυφής ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες και ξαναλέω και πάλι, όλα αυτά έρχονται στον αποέχο άλλων εξελίξεων, όπως δηλαδή αυτή η συμφωνία που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ρώσο Πρόεδρο για τον ντίζελ. Επίσης έχουμε έξαρση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν τα θέματα για τα οποία θα συζητήσουν. Μάλιστα. Ενέργεια. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δημοσιονομική ευελιξία. Εκεί εμείς ως χώρα θα ζητήσουμε περισσότερη, περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για να ενισχύσουμε το κομμάτι των επιδοτήσεων, κυρίως στο θέμα της ενέργειας. Πάντως στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση της αμόλυβδης. Θα το ακούσουμε πιστεύω τις επόμενες ημέρες και αυτό. Λοιπόν, είναι τρία τα σημεία όπως σας είπα. Επιστολές έχουν στείλει στην Κομισιόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Ιταλίδα, η κυρία Μελώνη, και ζητούν, όπως σας είπα, μεγαλύτερη ευελιξία για να λάβουν το πράσινο φως, ούτως ώστε να πάρουν περισσότερα μέτρα για να στηρίξουν πολίτες και νοικοκυριά. Η αυξημένη τιμή της ενέργειας αφορά πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Βέβαια, το ποιους χτυπά περισσότερο, νομίζω ότι έχετε καταλάβει λίγο πολύ όλοι. Εκεί λοιπόν θα τεθεί το θέμα και από την ελληνική πλευρά για τη μείωση των τιμών της ενέργειας και οι τρόποι που θα μπορέσουν να στηρίξουν έστω και προσωρινά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γιατί ο χειμώνας, όπως λένε όλοι, θα είναι πολύ δύσκολος, έτσι λένε. Ξέρετε, εμένα αυτό με αγχώνει, με ποια έννοια. Όταν λένε κάτι για να σε προετοιμάσουν, συνήθως έχετε κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όπως σας είπα και το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές, ήταν να κάνουν μια συμφωνία για τους φόρους που θα πληρώνουν στις εισφορές τους τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν προχώρησε ως δυναμική ακόμη συμφωνία, αλλά μέχρι τέλος του έτους όμως θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία. Εκεί που θα γίνει, φαντάζομαι, της έντασης, για να το πω κομψά, όσο μπορώ, είναι το θέμα του μεταναστευτικού. Και εκεί λοιπόν ήδη υπάρχουν αντιπαραθέσεις με αυτά που έγιναν στη Θέουτα, στην Ισπανία, και τα θέματα που αφορούν την άποψη και την επίθεση που είχε από την Ιταλία.

0: Λοιπόν, πίσω εδώ στα δικά μας, θα δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα στα ραδιοφωνάκια σας και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ertco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, το θέμα που ξεκινήσαμε και σας είχα πει και για την περίπτωση στο Νεοχώρι, το περιστατικό εκεί που είχαμε στο λύκειο του Νεοχωρίου. Θα καλημερίσω μαζί σας τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ετωλού Ακαρνανίας, τον κύριο Χριστό Καζαντζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα.
0: Καταρχάς να ρωτήσω πώς είναι ο μαθητής.
1: Ευτυχώς ήταν τυχερός και είναι καλά στην υγεία του. Έχει 2-3 ράματα, ελέγχθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε συνοδεία του διευθυντή του σχολείου με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρέμεινε για έλεγχο στο νοσοκομείο, πήγαν και οι γονείς του και τώρα είναι στο σπίτι με αγωγή σε σχέση με τα τραύματα, την αντιβίωση που δίνουν οι γιατροί συνήθως. Και ήταν τυχερός από το γεγονός ότι ο φεγγίτης που έπεσε, παλαιός βέβαια, να πω ότι το σχολείο είναι περίπου τη δεκαετία του 70 κατασκευάστηκε, δεν έχει σοβαρές παρεμβάσεις από τότε στο κτηριακό συγκρότημα, τα δύο κτίρια που στεγάζεται το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου. Ναι. Είναι πεπαλαιωμένα τα παράθυρα σε κάθε αίθουσα και αποκολλήθηκε ένας μισό παράθυρο φεγγίτης, ο οποίος κλειστός ήταν βέβαια, αλλά προφανώς δεν στεριζόταν καλά και ευτυχώς δεν είχε τζάμι από τα κοινά τζάμια, είχε τα παλιά τζάμια που είχαν μέσα και πλέγμα στο τζάμι.
0: Για να μην τριματίζονται. Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν έσπασε και ευτυχώς για αυτόν τον λόγο δεν έπασε το παιδί τίποτα.
0: Σωστά. Ήταν τυχερό δηλαδή.
1: Ήταν τύχη. Ναι.
0: Η διεύθυνση του σχολείου, τι σας είπε για το περιστατικό, εκλήθηκε το ασθενοφόρο αμέσω μετά?
1: Άμεσα εκλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μαζί με το ΕΚΑΒ πήγε και ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Στη συνέχεια, αφού διαπιστώσαμε και ενημέρωση και εμάς και ενημερώσαμε ταυτόχρονα και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση στην Πάτρα, παρέμεινε το παιδί, το είδαν οι γιατροί, ήρθαν οι γονείς του και αργότερα το απόγευμα επανήλθε στο σπίτι από ό,τι μου είπε. Είναι καλά στην υγεία του. Και φυσικά μετά μετέβηκε στο αστυνομικό τμήμα που τον είχαν καλέσει για να δηλώσει τα περιστατικά τα οποία έγιναν, πώς έγινε αυτή η διαδικασία και τι γνώρισε.
0: Σε αυτή την περιοχή εκεί μαζί, λίγο πιο δίπλα από το Λύκειο, είναι και άλλο σχολείο, είναι το γυμνάσιο, δεν είναι?
1: Είναι και το γυμνάσιο, το οποίο βέβαια πριν 5 χρόνια περίπου ανακατασκευάστηκε μέσω ενός προγράμματος, όχι του Μαργέτα Γιαννάκου, δεν υπήρχε τότε. Ένα άλλο πρόγραμμα που ήταν, όπως ανακατασκευάστηκε και επιδιωτώθηκε και ένα κλειστό γυμναστήριο που υπάρχει. Είναι στον ίδιο άβλιο χώρο αυτά τα σχολεία.
0: Εγώ από ό,τι μαθαίνω, κύριε Διευθυντά, ο διευθυντής του σχολείου είχε ήδη ο άνθρωπος, όχι τώρα, από καιρό, επισημάνει τις ελλείψεις και τις παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν στο σχολείο, στο Δήμο, που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τη λειτουργία.

0: για την επισκευή και την φροντίδα, εν πάση περιπτώσει, των κτηρίων των σχολικών.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω.
1: Όντως ισχύει. Ναι. Ισχύει, ναι.
0: Σήμερα στο σχολείο δεν γίνονται μαθήματα, μαθαίνω.
1: Ναι, απέχουν οι μαθητές. Έχει γίνει μια κατάληψη για λόγω του τραυματισμού και των προβλημάτων των κτηριολογικών που υπάρχουν. Πιστεύω ότι είναι σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι, ναι. Ο Δήμος δεν έχει στείλει καν συνεργείο ακόμη. Πιστεύω ότι σήμερα.
0: Αν δεν έχει πάει συνεργείο από χθες να ελέγξει.
1: Δεν πήγε από χθες. Ίσως σήμερα, αλλά λόγω της κατάληψης δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μπουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ακόμα. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συνεργείο να είναι παρόν.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να έχει ζητήσει ο διευθυντής έλεγχο όλων των. Του κτηρίου σε σχέση
0: σωστά,
1: με τα πιθανά τέτοια σημεία που είναι. Γιατί γι' αυτό δεν φαινόταν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το παράθυρο.
0: Μα από μόνο του, έτσι αποκολλήθηκε από μόνο του, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
1: Αέρας, χωρίς τίποτα, έτσι, ναι.
0: Άρα λοιπόν ήταν θέμα φθοράς υλικού.
1: Φθοράς,
0: εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι, είναι χρόνια φθοράς που έχει συγκεκριμένη κατάσταση, που έχει εννοείται όπως ένα κτίριο μπετόν που έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 70 μετά από 55 χρόνια.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται κάμια σοβαρή
0: παρέμβαση. Και έχω πολλά ερωτήματα προς την πλευρά του Δήμου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκε ο χώρος αυτός? Μάλιστα, σήμερα δεν γίνεται μάθημα. Μα εκεί οι μαθητές έχουν κάνει κατάληψη.
1: Ναι,
0: το παιδί μου είπε ότι ο μαθητής είναι
1: παιδί,
0: καλά
1: ευτυχώς,
0: στο σπίτι του.
1: Ήμασταν τυχεροί και αυτός. Και
0: στο πρόσωπο χτυπήθηκε, στο κεφάλι χτυπήθηκε το παιδί.
1: Στο κεφάλι όπως έπεσε πάνω το παράθυρο με τον τζάμα, αλλά
0: αυτό
1: δεν ήταν ολόκληρο.
0: Σιδερένιο πλαίσιο είχε το παράθυρο.
1: Αλουμινίου, τα παλιά προφίλ αλουμινίου, αυτά που είχαμε την δεκαετία του 80.
0: Πάλι καλά τυχερό ήταν, γιατί τα πιο παλιά ήταν πιο ελαφριά.
1: Δεν ήταν σίδερο τελικά, ήταν αλουμινίου, ήταν πιο ελαφριά και ευτυχώς το τζάμα είχε και το πλέγμα μέσα και δεν έσπασε για να πάθει κάποια σοβαρή ζημιά.
0: Αποτύχει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Καζαντζής, διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού του Λοακαρνανίας. Σαφέστατος το πώς και τι. Και εγώ θα είμαι απολύτως σαφέστατη στο ποιος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη. Θα ξαναπώ λοιπόν και πάλι ότι ο Δήμος Μεσολογγίου έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη ελέγχου, παρέμβασης, λειτουργίας, συντήρησης των σχολικών κτηρίων. Να σας πω ότι υπάρχει ένα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου. Δεν θα μείνω όμως αυτό, γιατί ουσιαστικά δεν είμαι εδώ για να κάνω ανάγνωση των δελτίων τύπου. Από το δελτίο όμως αυτό διαπιστώνω κάποια πράγματα και στην παρέμβαση που κάναμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και αυτή την ώρα μας είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει μαζί μας. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Σιγκούρης, νομίζω σωστά το είπα, δεν απαντά στο τηλέφωνο του. Θα κάνω όμως εγώ μια προσπάθεια, όπως κάνω πάντα, και με τους συναδέλφους στην περιοχή σε πολύ πολύ λίγο, αλλά και μετά του Δήμου. Κάποιος είναι εκεί, δεν μπορεί, κάποιος θα πάει να ελέγξει. Κάτι δεν μπορεί, λείπει ο Δήμαρχος και κλείνει ο Δήμος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το σχολείο. Να δούμε αν είχε και άδεια λειτουργίας η κατασκευή, γιατί διαβάζω ότι δεν είχε άδεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε στα επόμενα λεπτά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο πριν, αγαπητοί φίλοι, ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο κ. Διαμαντόπουλος, βρίσκεται στην Κύπρο για υπηρεσιακό λόγο προφανώς. Δεν μπορεί να μας μιλήσει από ό,τι μας είπε. Και η προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Παιδείας και αυτή απέβει άκαρπη. Αλλά εμείς εδώ στηρίζουμε περισσότερο και μένουμε σε αυτά που βλέπουν οι απ' έξω, δηλαδή οι καλοί μας συνάδελφοι. Θα καλημερίσω λοιπόν τη Βάσο TV από την Εχμή. Βάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για αυτή την περίπτωση, Βάσο, με το νέο χώρι? Έμαθα κάποια πράγματα πριν από λίγο από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας του νομού και μου είπε επίσης ότι είναι σε κατάληψη σήμερα το σχολείο από τους μαθητές και μου είπε επίσης ότι δεν έχει πάει ακόμη συνεργείο του Δήμου για να κάνει τον έλεγχο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κινδύνευσε ένα παιδί καταρχάς.
0: Σωστά.
1: Και από τύχη δεν είχαμε χειρότερα. Έπεσε ένα παράθυρο ολόκληρο με το πλαίσιο, με αυτό το βαρύ σιδερένιο πλαίσιο όπως έχουν
0: αλουμίνιο,
1: τα παλιά παράθυρα.
0: Αλουμίνιο παλιό ήταν. Ναι.
1: Αλουμίνιο παλιό, ναι, ακριβώς. Έπεσε χωρίς να υπάρχει αέρας, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή κάποια... δεν υπήρχε κανένας λόγος. Απλά έπεσε ξαφνικά.
0: Από μόνο του. Μπαμ και κάτω. Ναι, κατάλαβα.
1: Μπαμ και κάτω. Ναι, ακριβώς.
0: Χωρίς
1: και
0: αέρα, χωρίς τίποτα.
1: Και αυτό είναι το πιο περίεργο, γιατί αυτό που κυρίως, τέλος πάντων, ρώτησα χθες αρχικά είναι αν υπήρχε αέρας, αν κάποιος το άνοιξε με δύναμη, ας πούμε, ή κάτι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Το παράθυρο ήταν κλειστό, γιατί είχε και ψύχρα έτσι λίγο κρύο το πρωί και το είχαν κλείσει. Ήταν δηλαδή κλειδωμένο με την έννοια ότι είχε κλείσει κανονικά. Μάλιστα. Δεν ήταν αιωρούμενο, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν ήταν ανοιχτό να το χτυπήσει ο αέρας, να μετακινηθεί και να πέσει.
1: Ακριβώς
0: ήταν ένα κλειστό, σφραγισμένο παράθυρο.
1: Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το παράθυρο λοιπόν έπεσε. Ευτυχώς το παιδί γλίτωσε με δύο ράματα στο κεφάλι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν ξέρουν πώς θα τα πάρουν πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό το κτίριο, βάσω από ό,τι μου είπε ο διευθυντής, είναι του 70. Από τα παλιά τα κτίρια.
1: Παλιό.
0: Και στο οποίο δεν έχουν γίνει σχεδόν καθόλου παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια.
1: Καθόλου, ναι, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν έχουν γίνει καθόλου παρεμβάσεις. Είδαμε και ένα δελτίο τύπου του Δήμου που λέει, ναι, μένα έχετε δίκιο, ας πούμε. Σας ζητούμε συγγνώμη και θέλουμε την κατανόησή σου.
0: Το δελτίο τύπου,
1: γιατί έτσι τα βρήκαμε.
0: Το δελτίο τύπου αυτό, κατ' εμέ, γι' αυτό επικοινώνησα με τον Δήμαρχο προσπαθώντας να καταλάβω τι ακριβώς μου πως δεν αντιλήφθην σωστά. Αυτό μας λέει ότι στενοχωρήθηκαν όλοι τους πάρα πολύ που έγινε το περιστατικό, αλλά ότι παραλάβαν κάτι χαλασμένο. Αυτό δηλαδή που ακούμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι έγινε έλεγχος πριν ανοίξει το σχολείο. Πότε πήγε τελευταία φορά η υπηρεσία του Δήμου για να ελέγξει τα σχολεία? Όχι μόνο αυτό, και τα υπόλοιπα. Πότε πήγε? Αυτό δεν πήγε ακόμα σήμερα.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που είπες τώρα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία, κάποια σχολεία, ναι, μεν είναι παλιά. Υπήρχαν κάποια χρήματα για σχολεία, για κάποιες έτσι βελτιώσεις, διορθώσεις για ζημιές και τέτοια. Εξ όσων θυμάμαι, παρακολουθώντας τα δημοτικά συμβούλια όλα στο Μεσολόγγι, πέρυσι, ενώ υπήρχαν κάποια χρήματα για σχολεία, έγινε μια τροποποίηση κάτι του προϋπολογισμού εκεί και τα λοιπά και κατευθύνθηκαν αλλού. Και μάλιστα,
0: τροποποίηση χρήσης κάναν δηλαδή και θα τα δώσουν κάπου αλλού.
1: Ναι, αυτά, ναι, και πήγαν κάπου αλλού. Και μάλιστα θυμάμαι...
0: όταν λες αλλού, βάζομαι, συγγνώμη, σε θέματα σχολικής κοινότητας ή άλλα
1: άλλων? Αν θυμάμαι καλά, γιατί προσπάθησα να, να φέρω στη μνήμη μου... Ναι.
0: Μα ξέρουμε ότι είναι αλλού, ότι πήγαν κάπου αλλού, πέρα από τα σχολεία δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα θυμάμαι ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ρωτούσαν γιατί φεύγουν τα χρήματα από εκεί και πάνε κάπου αλλού, αλλά απάντηση δεν πήραν. Ναι. Ίσως, λέω εγώ τώρα, με αυτά τα χρήματα εκεί μπορεί να ήταν λίγα, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν κάπου 100 κάτι χιλιάδες, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, γιατί πάει και ένας χρόνος.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις σε κάποια σχολεία που το είχαν ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα ήταν σε αυτό το σχολείο, αλλά σίγουρα σαν και αυτό το σχολείο υπάρχουν πάρα πολλά, όχι μόνο στο Μεσολόγγι. Για να είμαι ακριβής και σωστή, δεν είναι μόνο στο Μεσολόγγι, είναι και αλλού. Τα σχολικά κτίρια τα περισσότερα είναι παλιά. Αλλά τέτοιου τύπου όμως το να πέφτει το παράθυρο με απόλυτη ηρεμία και να χτυπάει ένα μαθητή έτσι ξαφνικά σε ένα κτίριο το οποίο δεν ξέρω αν έχει και άδεια τελικά λειτουργία σε αυτό το κτίριο.
1: Αυτό μπορεί να μην έχει και αυτό άδεια, γιατί πολλά παλιά σχολεία δεν είχαν άδεια. Αλλά δεν βλέπω ότι φρόντισε και κανείς από τις δημοτικές αρχές και τη σημερινή και τις προηγούμενες να τα ελέγξει και να προσπαθήσει να κάνει τις διαδικασίες έκδοσης άδειας.
0: Ναι, ναι,
1: και κατάλαβα. Γι' αυτό υπάρχει μια δικαιολογία τώρα ότι αφού δεν είχαν άδεια δεν μπορούν να ενταχθούν και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Ναι,
1: αυτό όμως δεν είναι απόλυτη δικαιολογία θεωρώ, γιατί από εκεί και πέρα ακόμα και αν δεν υπήρχαν χρήματα για τα σχολεία θα έπρεπε ο κάθε δήμος και εν προκειμένου ο Δήμος Μεσολογγίου να βρει χρήματα, ναι, να τα κόψει από αλλού που μπορεί να μην είχαν τόσο
0: εγώ
1: πολύ
0: αυτό που,
1: μεγάλη.
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι, γιατί προσπαθώ να ρωτήσω, να μάθω από το Δήμο τι ακριβώς συνέβη και τι γίνεται, είναι ότι όταν έχεις ένα σχολείο, ένα σχολικό κτίριο, ένα δημόσιο κτίριο θα πω, σχολείο στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη χειρότερα, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, δεν βάζεις τους μαθητές μέσα, λες εδώ έχω ένα προβληματικό σχολείο και πρέπει να, τα παιδιά να κάνουν κάπου μάθημα. Βρίσκεις άλλη λύση. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Εδώ γίνεται ένα σεισμός. Στην Αθήνα, ως μία αερίου είχαν και κλείσαν το συγκρότημα για πόσες μέρες. Δηλαδή, λίγο θέλει λίγο μια μέρη με άλλου τύπου. Σήμερα έχουν τα παιδιά κάνουν κατάληψη στο σχολείο βάσει από ό,τι μάθαμε.
1: Ναι. Ναι. Προφανώς, γιατί είναι επικίνδυνο το σχολείο έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο γενικότερα. Υπάρχουν έτσι αιτήματα των μαθητών για καλύτερες συνθήκες σε σχολεία και αν θυμάμαι καλά και σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εισακουστεί αυτό το πράγμα από τους αρμόδιους.
0: Οι γονείς τι λένε, υπάρχει σύλλογος εκεί, προφανώς υπάρχει σύλλογος. Οι γονείς προφανώς στέκονται δίπλα στα παιδιά, έτσι.
1: Σίγουρα ναι, yeah, σίγουρα ναι, γιατί κινδύνευσε ένα παιδί. Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί με την έννοια το ότι ναι, μένω.
0: Ήταν τυχερό, ήταν τυχερό.
1: Ήταν τυχερό. Αν είχε πέσει όλο αυτό το παράθυρο πάνω του, σήμερα θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα που δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ.
0: Σωστά, σωστά. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σε ακούω. Είναι κάτι ακόμη?
1: Όχι, όχι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ακόμη αυτό ήθελα να πω, γιατί όλοι μας...
0: Από το Δήμο, πέρα από το δελτίο τύπου, δεν είχατε κάτι περαιτέρω, κάποια διευκρίνηση από των θεμάτων κλπ. Όχι.
1: Καμία. Και σήμερα πρόκειται, από ό,τι γνωρίζω, και η αντιπολίτευση να κάνει παρεμβάσεις για να ζητήσει τι έχει γίνει.
0: Να μάθει τι έχει γίνει.
1: Να μάθει τι έχει γίνει, ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος για τα σχολεία κτλ. Σήμερα λοιπόν θα συνεχιστεί όλο αυτό. Θα δούμε μήπως πάρουμε κάποια απάντηση μετά.
0: Και εμείς αυτό προσπαθούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε από το πρωί σήμερα, αλλά λίγο δύσκολο το βρίσκω. Θα το προσπαθήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Η Βάσο Εβίτα από την Εχμή, από το Μεσολόγιο, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τι είπε για το θέμα του σχολείου, του σχολικού συγκροτήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επικρατούσαν εκείνη την ώρα κατά την οποία πέσε το παράθυρο πάνω στο μαθητή, και είπαμε ότι είναι θέμα τύχης για το οποίο σήμερα το παιδί είναι σπίτι του με δύο ράματα έστω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να έχω επικοινωνία με το Δήμο, θα ζητήσω έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, κάποιος αντικαθιστά εκεί τις υπηρεσίες ολοκλήρου Δήμου, να μας πει τι θα κάνουν σήμερα, πότε θα πάνε για να κάνουν τον έλεγχο και τι, εν πάση περιπτώσει, προβλέπετε. Να ρωτήσουμε, να μάθουμε, γιατί εμείς ρωτάμε για να μαθαίνουμε. Θα επιστρέψω σε λίγο.

Και να εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία αναμονής από το Δήμο Μεσολογγίου για να επικοινωνήσουν μαζί μας, προκειμένου ένας εκ των ανθρώπων του Δήμου, είτε Γενικός Γραμματέας, δεν ξέρω τι προϊστάμενος διεύθυνσης θα είναι, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για το τι ακριβώς γίνεται εκεί στο νέο χώρο, τι συνέβη στο συγκεκριμένο σχολείο και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι μαθητές έχουν κάνει κατάληψη στο σχολείο, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Οι γονείς τους και ο σύλλογος των γονέων είναι στο πλευρό τους. Και θα περιμένουμε και εμείς να πάρουμε απαντήσεις. Λοιπόν, είχαμε ένα τραγικό τροχαίο νωρίτερα σήμερα. Μια 75χρονη που κινείται με το όχημά της στην Παλαιοεθνική Οδό και στα Σελιανίτικα, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, προσέκρουσε σε μάντρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δυστυχώς εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό έγινε νωρίς σήμερα το πρωί. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε στην Δυτική Ελλάδα κατά την προηγούμενη μέρα. Έχουμε αστυνομικό δελτίο όπως πάντα, νομίζω το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε μια καταγγελία στην αστυνομία, όπου κάποια άτομα κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι υπέστησαν δηλητηρίαση από μαζική τροφική δηλητηρίαση ουσιαστικά σε κατάσταση ενός, σε ένα κατάστημα στην Πάτρα. Ερευνάται η υπόθεση από την αστυνομία και υπάρχει και δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. 9 άτομα μαθαίνουμε ότι έχουν κάνει την συγκεκριμένη καταγγελία. Διερευνάται, όπως σας είπα, από την αστυνομία. Τα του Μεσολογγίου τα περιμένουμε. Έχουμε τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων σε όλη την Ελλάδα που χθες έχουν ξεκινήσει και έχουμε την επόμενη Δευτέρα, από ό,τι βλέπω στον προγραμματισμό, μία συγκέντρωση στην Πρέβεζα, όπου θα συγκεντρωθούν περιφερειακές οργανώσεις, σύλλογοι συνταξιούχων από Ήπειρο, Έτωλο, Ακαρνανία και νησιά Ιωνίου. 10.30 λοιπόν το πρωί, συνταξιούχοι από τις περιοχές που σας είπα, από την Ήπειρο, από την Έτωλο, Ακαρνανία, από τα νησιά του Ιωνίου, στις 10.30 θα είναι μπροστά από τα παλιά κτέλ στην Πρέβεζα, για να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν χθες στην Πάτρα και στην Αθήνα, τι διεκδικούν ουσιαστικές, πραγματικές θα πω, συντάξεις και αυξήσεις της συντάξης τους. Ζητούν επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και μέτρα για τη δημόσια υγεία. Την Τρίτη, στις 20 του μήνα, θα γίνουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε Λιβαδιά, Βλέπω και Λάρισα. Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί 21 του μήνα μια πανατική πανσυνταξιούχική συγκέντρωση στην Αθήνα, στην πλατεία Γκοτσιά. Οπότε έχουμε συνέχεια και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη στην Αλεξανδρούπολη. Θα σας τα πω, γιατί έχει πολλές συγκεντρώσεις και στον πύργο στις 6 του Νοέμβρη. Θα σας τα λέω λίγα λίγα, επιστρέφω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη γωνιά της χώρας, την Δυτική Ελλάδα εννοώ, τη λέω γωνιά. Θα μπορούσε κανείς να την πει και γωνίτσα, γειτονιά. Λοιπόν, όπως σας είπα, περιμέναμε την απάντηση από πλευράς του Δήμου Μεσολογγίου για το θέμα του νεοχωρίου. Η απάντηση είναι ότι την απάντηση μάλλον την έχουμε δώσει, λέει, μέσω του δελτίου τύπου. Ναι. Ένα δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε χθες. Ναι, το ξέρω, χθες αργά το απόγευμα εκδόθηκε ένα συγκεκριμένο δελτίο για το θέμα αυτό. Σας είπα πάνω κάτω τι έλεγε. Λοιπόν, επειδή δεν μου αρκεί η ανάγνωση ενός δελτίου τύπου, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο ρόλος μας δεν είναι να διαβάζουμε ένα δελτίο τύπου, ούτε απλά να το μεταφέρουμε. Απλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Στην προκειμένη περίπτωση, το δελτίο τύπου, θα σας πω πάνω κάτω 2-3 πράγματα. Δεν μου κάνω αναγνώσεις δελτίων τύπου, το έχω ξαναπεί. Ότι εκφράζουν τη στενοχώρια τους για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το στενοχώρησε, λέει, βαθιά το περιστατικό αυτό. Καλή ανάρρωση και τα σχετικά. Ειλικρινή συγγνώμη για την αγωνία. Θετικό αυτό. Οι συνθήκες του περιστατικού πρέπει να διερευνηθούν για να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος, αυτό που λένε, χωρίς θεωρίες και περιθώρια εφησυχασμού. Αλλά κατόπιν το δελτίο συνεχίζει με ειλικρίνεια από ό,τι λέει, για να μιλάει για την κατάσταση των σχολείων. Μια δύσκολη, λέει, πραγματικότητα. Παραλάβαμε σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα, φθαρμές. Άρα λοιπόν, εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι τα ξέραν τα προβλήματα. Αφού τα γράφουν, δεν τα γράφω εγώ. Το δελτίο τύπου είναι του Δήμου Μεσολογγίου. Ότι είχαν, λέει, προβλήματα οι σχολικές εγκαταστάσεις που παρέλαβαν για δεκαετίες. Δεν αμφισβητώ τις δεκαετίες, ούτε αμφισβητώ το ότι δεν έγινε πριν. Απλά λέω και αποτυπώνω την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ξέρανε ότι υπάρχουν προβλήματα πολλά και σοβαρά και απαιτητικά. Το γράφω στο δελτίο, δεν το λέω εγώ. Λένε ότι αυτά όμως δεν δημιουργήθηκαν σήμερα και δεν μπορούν να διορθωθούν όλα σε ένα σύντομο τόσο χρονικό διάστημα. Θέλει, λέει, πόρους, μελέτες και χρόνο και η χρηματοδότηση δεν επαρκεί. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω γιατί δεν επαρκεί όντως η χρηματοδότηση για να καλύψει τα προβλήματα των σχολείων, όχι μόνο στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα και αλλού. Λέει ότι η Δημοτική Αρχή έχει θέσει προτεραιότητες με πόρους, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό δεν το αμφισβητώ σε καμία περίπτωση, δεν έχω κανένα λόγο. Ξεκινήσαμε, λέει, υποβρεφονηπιακούς κλπ. Κλπ. Ανεβαίνοντας βαθμίδες, διαπιστώσαν ανάγκες, κάναμε επισκευές, ανακαινήσεις, παρεμβάσεις, συντηρήσεις κλπ. Στις σχολικές μονάδες. Προωθούνται, λέει, έργα για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Εντάξει, τα λένε λίγο φιλολογικά, να σας πω την αλήθεια. Να γνωρίζεις, λέει, τις ανάγκες, να εργάζεσαι καθημερινά, να τις αντιμετωπίζεις. Αυτά είναι φιλολογικά. Εντάξει, δεν μπαίνω στο φιλολογικό κομμάτι. Ζητούμε, λέει, να αναγνωριστεί το μέγεθος της πρόκλησης και κατανόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα, ξαναλέω και πάλι, είναι φιλολογικού περιεχομένου και δεν μας αφορούν στην προκειμένη περίπτωση τα φιλολογικού περιεχομένου. Στο διατάφτα, αγαπητοί του Δήμου, στο διατάφτα. Έχει άδεια το κτίριο. Εγώ θα το τα ερωτήματά μου δημόσια. Περίμενα να έχω και μια δημόσια απάντηση επί αυτών, αλλά δυστυχώς δεν την έχω. Έχει άδεια το συγκεκριμένο κτίριο για να λειτουργεί ως σχολική σχολείο, ως κοινότητα. Πότε έγινε τελευταία φορά η συντήρηση του σχολείου? Πότε έγινε τελευταία φορά ο έλεγχος του σχολείου? Πότε πήγε μετά το περιστατικό συνεργείο του Δήμου για να ελέγξει? Οι υπεύθυνοι του Δήμου να ελέγξουν? Και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Τα ερωτήματά μου είναι αυτά, τα θέτω δημόσια. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα θέσω δημόσια και στους εκπροσώπους του Δήμου για να λάβετε κι εσείς και εγώ τις απαντήσεις. Δεν αμφισβητώ την ανησυχία τους, την προσπάθειά τους. Αυτό που θα ήθελα όμως ήταν περισσότερες απαντήσεις. Πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι, είστε συντονισμένοι στην Earth Patterns. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα τα ραδιοφωνάκια σας στις συχνότητές μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το earteco.gr επιλέγοντας Earth Patterns. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και ανοίξαμε λίγο πριν προς το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έτσι θα έπρεπε άλλωστε. Το θέμα με το περιστατικό που είχαμε στο Λύκειο Νεοχωρίο, όταν αποκολλήθηκε ένα παράθυρο από μόνο του, έτσι στο τίποτα, και έπεσε πάνω στο κεφάλι ενός μαθητή. Ευτυχώς ήταν τυχερός ο μαθητής και όπως μάθαμε λίγο πριν στις κουβέντες που κάναμε, ήταν τέτοιο τύπου παλαιάς κοπής, να το πω, αλουμινίου με πλέγμα το συγκεκριμένο παράθυρο και δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα, όσον αφορά το τι και το πώς, πριν από λίγο μάθαμε ότι δεν είχε πάει ακόμη σήμερα το πρωί συνεργείο του Δήμου να ελέγξει τι ακριβώς έγινε και να δει τι πρέπει να γίνει. Οι μαθητές μαζί με τους γονείς έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του κτηρίου. Στην προσπάθειά μας να λάβουμε απαντήσεις από το Δήμο Μεσολογγίου μας παραπέμπουν σε ένα δελτίο τύπου, το οποίο ξαναλέω δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ανάγνωση δελτίου τύπου. Έχω ζητήσει λοιπόν από τον πρόεδρο της ΑΛΦΕΡΜΕ, τον κύριο Κέντε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι μαζί μας για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες παραπάνω, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κέντε.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα βέβαια όχι μόνο μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, έχουν να διορθώσουν ό,τι θέλετε.
1: Κάτι. Δεν ήταν αλουμινένιο το πλέγμα, ήταν σιδερένιο. Ήταν σιδερένιο το παράθυρο,
0: το πλαίσιο του ήταν σιδερένιο τελικά.
1: Σιδερένιο.
0: Γιατί εμείς μάθαμε ότι ήταν παλιάς τεχνολογίας αλουμινίου.
1: Παλιάς τεχνολογίας, ήταν από τα πρώτα σιδερένια που έχουν μπει.
0: Άρα ήταν σιδερένιο, καλά ήξερα εγώ.
1: Ναι, και πολύ βαρύ. Και πάρα πολύ βαρύ. Και δηλαδή είναι μέσα, θαύμα που ζούμε.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και μέσα στο τζάμι του είχε πλέγμα από ό,τι μαθαίνουμε εμείς. Ναι. Και έτσι δεν είχαμε χειρότερα. Έτσι.
1: Βέβαια, είχε πλέγμα και συγκράτησε τα θράψματα. Και δεν έγινε κομμάτι για να τον σφάξει κιόλας το μαθητή.
0: Πείτε μου, τι ξέρετε εσείς, κύριε Κέντε, για το περιστατικό αυτό?
1: Κοιτάξτε, το περιστατικό αυτό είναι κάτι
0: είναι το πρώτο στο σχολείο, είχαμε κι άλλα στο παρελθόν και δεν τα ξέρουμε εμείς.
1: Κοιτάξτε, κάποια άλλα περιστατικά, πιο μικρότερες εμβέλειες, πάντα υπήρχαν και υπάρχουν. Έτσι, αλλά εντάξει, όχι σε αυτή την έκταση. Εγώ να πω κάτι, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είχε προβλεφθεί.
0: Ναι, γιατί όταν έμαθα τον διευθυντή, είχε στείλει χαρτί και έγγραφο στο Δήμο, ζητώντας από καιρού να παρέμβει.
1: Όχι ένα έγγραφο. Ναι. Και μάλιστα σε μια διαζώση συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τους διευθυντές των σχολείων, είχε βγει ο συγκεκριμένος διευθυντής στο βήμα και είχε πει ότι το σχολείο με εμένα είναι επικίνδυνο. Αχα. Θέλω να μπει σε προτεραιοποίηση, να ελεγχθεί, για να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Αυτό πότε έγινε, θυμάστε περίπου, κύριε Κέντε?
1: Το Μάιο.
0: Άρα, λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι κωμικοτραγικά, ξέρετε. Βγαίνει ένας διευθυντής, έχοντας απέναντί του τους υπευθύνους για τη συντήρηση του κτηρίου. Ναι, βεβαίως, και του λέει ότι το κτίριό μου είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Και παρά αυτά δεν έγινε κάτι και εκτός αυτού ξεκίνησε κανονικά η σχολική χρονιά. Μπήκανε μαθητές μέσα, μπήκανε εκπαιδευτικοί.
1: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο, γιατί πολλά πράγματα δεν γνωρίζετε.
0: Εδώ δεν μπορώ να λέμε δεν ξέρω. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κτίριο και όπως και άλλα κτίρια είναι χωρίς οικοδομική άδεια.
0: Ορίστε.
1: Τα σχολικά κτίρια, το συγκρότημα του σχολικού κτιρίου του Νεοχωρίου, όπως και του Αιτωλικού, όπως και του Ευηνοχωρίου και άλλα σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο Μεσολογγίου, είναι χωρίς οικοδομική άδεια.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Στην Ελλάδα ζούμε. Όλα γίνονται.
0: Ναι.
1: Είναι χωρίς οικοδομική άδεια.
0: Δηλαδή λειτουργούσε όλα τα χρόνια χωρίς οικοδομική άδεια.
1: Βεβαίως. Και έχουμε ζητήσει επανειλημμένο, σαν σωματείο και όχι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, το πρώτο πράγμα είναι να αυτά τα κτίρια να αδειοδοτηθούν. Γιατί να αδειοδοτηθούν? Για τον πρώτο βασικό λόγο, ότι θα ελεγχθούν. Αν αδειοδοτηθούν, θα ελεγχθούν. Και είχαμε πάρει και υποσχέσεις εδώ και 3 χρόνια. Και κάθε χρόνο παίρνουμε υποσχέσεις ότι το καλοκαίρι αυτό θα ελεγχθούν και θα αδειοδοτηθούν. Και αυτό συνεχώς αναβάλλεται και αναβάλλεται και αναβάλλεται.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σας λένε ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε επειδή δεν έχουν άδεια?
1: Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε γιατί δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Το τεχνικό προσωπικό δεν είναι επαρκή και δεν έχουμε και χρήματα να βάλουμε εξωτερικούς συνεργάτες να τα αδειοδοτήσουν.
0: Άρα, δηλαδή, τα σχολεία ανοίξανε φέτος χωρίς έλεγχο πρωτίστως?
1: Δεν έχει σημασία ο έλεγχος, έχει σημασία η άδεια. Αν παράδειγμα γινόταν το μοιραίο, το μοιραίο, ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη?
0: Αφού δεν έχει άδεια, ποιος? Πείτε μου.
1: Ποιος? Για να μην αναφέρω ότι υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα το γυμναστήριο στην Αύπακτο, έτσι, στο δεύτερο λύκειο και στο δεύτερο. Ένα
0: τώρα,
1: παράδειγμα.
0: Τώρα παίζεται στην περίπτωση.
1: Το οποίο λειτουργεί, η διευθύνη λέει. Ο Δήμος έχει βγάλει απόφαση να μην λειτουργεί. Τα σωματεία, παράδειγμα, το απόγευμα μπαίνουν. Το σχολείο που είναι απογευματινό, το ΕΠΑΛ, δεν μπαίνει.
0: Ναι.
1: Και λέμε τώρα ποια ευθύνη είναι. Και λέει η διευθύνη. Τι σημαίνει η διευθύνη?
0: Των παιδιών.
1: Των παιδιών, των σωματείων.
0: Υπογράφουν τα παιδιά και μπαίνουν. Συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα τα σχολεία λειτουργούν χωρίς οικοδομική άδεια. Το σχολείο αυτό έχει επανειλημμένος, το συγκεκριμένο σχολείο και όπως και άλλα σχολεία που είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση, έχουν σημάνει τον κόδωνα του κινδύνου με όλα τα μέσα, με έντυπα, με προφορικά, με επίσημα, ό,τι θέλετε. Και αυτό όμως δεν έχει ακουστεί ποτέ. Έτσι, δεν έχουν ανταποκριθεί ποτέ η δημοτική κοινότητα, όχι η κοινή και οι προηγούμενες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: και εμείς το πληρώμησε, αλλά απλά το διαιωνίζει.
0: Δεν βλέπουμε, δηλαδή, μπορούμε να λέμε πάντα παρέλαβα καμένη γη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό πια.
1: Βέβαια. Και όταν εμείς είχαμε λάβει ρητές υποσχέσεις ότι το καλοκαίρι αυτά τα δύο κτίρια του Λυκείου, του Νεοχωρίου και του Ετωλικού θα προτεραιοποιηθούν, γιατί αυτά πράγματι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Και το Ετωλικό δηλαδή είναι πάλι έτσι χαλιά. Και το Ετωλικό έχει τέτοια προβλήματα.
1: Ίσως να είναι και χειρότερα.
0: Α, μάλιστα. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά τα αφήνουμε στην τύχη τους, κύριε Κίντα. Τα αφήνουμε στην τύχη τους και λέμε, α μην γίνει και τίποτα. Να είμαστε τυχεροί να μην μας γίνει τίποτα.
1: Τα παράθυρα, τα τζάμια, παράδειγμα, αν σας αναφέρω για το Ετωλικό. Τα τζάμια, επειδή είναι πάρα πολύ παλιά, αν ακουμπήσει πάνω, σπάνε. Μονά παράθυρα, έτσι, αλουμινένια, αυτά τα παλαιά σκουπίς, τα αλουμίνια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Βαμμένα, ξεραμένα, επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Πολύ απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα μας είναι τώρα ότι εμείς συνεχώς διαμαρτυρόμαστε, συνεχώς κάνουμε κλήσεις, αλλά δεν βρίσκουμε κάποια ανταπόκριση. Και μάλιστα, και το είπατε εσείς στην αρχή, πρωί-πρωί στο σχολείο ήταν υποκατάληψη, εντάξει, μαθητές αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Και δεν φάνηκε ούτε από τη δημοτική αρχή, ούτε από την αστυνομία να πάει κάποιος. Να ελέγξει τι έγινε.
0: Συγγνώμη, το σχολείο τώρα είναι ανοιχτό, δηλαδή δεν έχει κορδέλες, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω, δεν έχει κλείσει ο χώρος να μην πηγαίνει κανείς εκεί.
1: Όχι, είναι υποκατάληψη.
0: Οι μαθητές
1: διαμαρτύρησαν, το έκλεισαν.
0: Χθες όμως θα μπορούσε να μπει μια κορδέλα κάτι να ελεγχθεί, γιατί το περιστατικό έγινε το πρωί. Μέχρι το απόγευμα, το βράδυ, θα μπορούσε κάποιος να το ελέγξει, να κλείσει το χώρο, να προστατεύσει αυτούς που είναι μέσα στην κατάληψη. Γιατί είναι μέσα, έτσι δεν είναι? Είναι μέσα.
1: Ναι, εντάξει, είναι στον προάβλιο χώρο, δεν είναι μπαίνει και μέσα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σας πω. Και πάλι.
1: Παντού υπάρχει κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι πριν από 20 λεπτά που μίλησα εγώ με το σχολείο, με τους συναδέλφους εκεί, μου είπαν ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί, δεν έχει εμφανιστεί κανένας από το Δήμο και το έχουν αφήσει το σχολείο στην κατάσταση που το βρήκαν. Έτσι, υπάρχει μια.
0: Το παράθυρο είναι πεσμένο κάτω στο πάτωμα. Δεν έχει μετακινηθεί.
1: Το παράθυρο είναι στο πάτωμα. Το παράθυρο δεν ξέρω τώρα ακριβώς αν το μάσανε. Είναι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρεθεί μια υπηρεσία η οποία να πάει να ασχοληθεί σοβαρά με τα κτηριακά ζητήματα των σχολείων.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος να σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτά και να δώσει προτεραιότητα στα επί της ουσίας, όχι σε αυτά τα οποία είναι για το Θεαθήνε. Εντάξει, καλά και τα 200 χρόνια, καλά και τα 800 χρόνια, όλα ωραία αυτά, αλλά η ουσία είναι όμως εκεί, στην εκπαίδευση, στην παιδεία, η ασφάλεια των μαθητών.
0: Και αυτό που προφανώς εξοργίζει και τους γονείς, φαντάζομαι, είναι αυτό που μου είπατε ξεκινώντας. Η γνώση ότι το συγκεκριμένο σχολείο ήταν επικίνδυνο βάσει της παρέμβασης του ίδιου του διευθυντή εδώ και καιρό και το τίποτα που δεν έγινε. Άρα όταν έχεις τη γνώση ότι αυτό είναι επικίνδυνο, δεν το αφήνεις εκεί, κάνεις κάτι. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Έτσι, ένα άλλο απλό παράδειγμα για να καταλάβετε, γιατί εμείς είμαστε και εμείς στα κάγκελα και εκνευριζόμαστε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Παράδειγμα, έχουμε στο σχολείο μας, εγώ στο δικό μου σχολείο, έτσι, έχουμε τουαλέτες οι οποίες δεν υπάρχουν πόρτες.
0: Ορίστε.
1: Δεν υπάρχουν πόρτες.
0: Τα λέτε ένα-ένα σήμερα, κύριε Κίντα, και δεν τα προλαβαίνω. Δεν έχει πόρτα στην τουαλέτα.
1: Πόρτες. Στις τουαλέτες, γυμνάσιο λύκειο, δεν υπάρχουν. Πηγαίνουν τα αγόρια και οι μαθητές και οι δύο-δύο. Πώς θα σας το πω τώρα. Δηλαδή, ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις.
0: Κύριε Κίντα, θα τα χάσω σήμερα.
1: Διαμαρτυρόμαστε εδώ και 8 μήνες να μας φέρουν πόρτες. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε δυναμικές κινητοποίησεις. Και μετά αυτό θα κατηγορηθούμε ότι. Ότι υποθάλπουμε, ότι χαλάμε την τάξη, την ασφάλεια, δεν ξέρω τι θα πούνε.
0: Ποιο σχολείο είστε εσείς, κύριε Κίντα, ποιο σχολείο είστε?
1: Γυμνάσιο Ετωλικού.
0: Α, είστε και στα δύσκολα.
1: Στα δύσκολα είμαστε. Είμαστε σε όλα τα δύσκολα.
0: Και δεν έχετε πόρτες στις τουαλέτες τώρα? Είναι θέμα να κουβεντιάζουμε τώρα αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να μην έχει πόρτες η τουαλέτα του σχολείου? Εντάξει, δεν ξέρω πια τι να πω. Ειλικρινά, μερικές φορές.
1: Όχι, αλλά δεν θέλω να σε σοκάρω τώρα.
0: Όχι, δεν σοκάρομαι. Ξέρετε, εκνευρίζομαι και οργίζομαι, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ, με αντιλαμβάνεστε.
1: Εσείς καταλαβαίνετε.
0: Καταλάβατε. Και είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι όλους όσους μας ακούν τους δημιουργούν μια αίσθηση θυμού και μια οργή. Γιατί να είναι αυτό, καταλάβατε? Τι χειρότερο έχετε να μου πείτε από αυτό?
1: Τι χειρότερο έχω να σας πω.
0: Με πείτε μου, λένε, γιατί μέχρι 30 έχω σήμερα.
1: Μέχρι 30 έχετε. Λοιπόν, τι να σας πω, ότι έχουμε ένα γυμναστήριο το οποίο πλημμυρίζει όταν βρέχει, γίνεται πισίνα, ας πούμε παράδειγμα.
0: Μήπως είναι ενταγμένο εκεί στο πρόγραμμα κολύμβησης, μήπως θέλουν να το εντάξουν στο πρόγραμμα κολύμβησης.
1: Αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε πρόγραμμα κολύμβησης, ας πούμε. Ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο όταν βρέχει γίνεται πισίνα. Το νερό πηγαίνει μέσα εκεί στα 30-40 πόντους, ας πούμε.
0: Α, εντάξει. 40 πόντους, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, να φανταστείτε να βγάζουμε αντλίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Κίντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα κρατήσω είναι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είχε επισημάνει τα θέματα και τα ζητήματα από καιρό. Σε αυτούς που έπρεπε και ότι δεν έγινε τίποτα. Και αυτές είναι τριτοκοσμικές οι καταστάσεις για τις οποίες μιλάμε. Τα παράθυρα να πέφτουν από μόνο τους στα κεφάλια των μαθητών, με τουαλέτες να μην έχουν πόρτες, με τα κλειστά να είναι πισίνες.
1: Ναι. Και μας είχαν ζητήσει τότε, ναι, μας είχαν ζητήσει από τους διευθυντές, είχαν ζητήσει μάλλον από τους διευθυντές, όχι σε μένα, ναι, να μην τους ενοχλούν, λέει, συνεχώς με. Να τους στέλνουν υπομνήματα με τα προβλήματα, γιατί τα ξέρουμε ήδη. Μην επαναλαμβάνονται δηλαδή.
0: Μάλιστα. Δεν θα το σχολιάσω. Ναι, δεν μπορώ.
1: Να μην επαναλαμβάνονται, γιατί τα ξέρουμε. Ωραία.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κίντα. Πολύ διαφωτιστικό είσαστε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ο πρόεδρος της ΑΕΛΜΕ, το λέω Ακαρνανίας, ο κύριος Κίντας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπαιδευτική κοινότητα ξέρει τα προβλήματά της, ξέρει τα ζητήματά της. Το θέμα είναι ότι τα ξέραν και αυτοί που έπρεπε να ξέρουν για να παρέμβουν. Εδώ δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω και πάλι, ότι κανείς από τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης δεν έχει πρόθεση ούτε θέλει να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Προφανώς και υπάρχει μια στενοχώρια, όπως τη γράφουν και στην ανακοίνωσή τους, για το συγκεκριμένο γεγονός στο Νεοχώρι, αλλά θα ξαναπώ αυτά που είπα πριν από λίγο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα συμβάν που έτυχε, ήταν για συμβάντα που τα περιμέναμε να γίνουν και κάναμε το σταυρό μας να μην μας τύχουν. Έτσι. Η διερεύνηση σαφώς και πρέπει να γίνει, αλλά πότε? Ακόμη και σήμερα δεν είχε πάει κανείς από το Δήμο το πρωί. Δεν ξέρω αν έχει πάει μέχρι τώρα να ελέγξει το σχολείο. Βέβαια δεν μπορεί. Η αλήθεια είναι, οι μαθητές έχουν κάνει κατάληψη. Και τα υπόλοιπα επί του δελτίου, αντιλαμβάνομαι ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται γενικώς δεν καλύπτει όλα τα προβλήματα. Το δέχομαι αυτό, το ξέρουμε όλοι μας, για όλα τα σχολεία, για όλους τους δήμους της Δυτικής Ελλάδας, θα πω εγώ. Ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες είναι δεδομένο και ότι γίνεται προσπάθεια και αυτό δεν θα το αμφισβητήσω. Αλλά όμως, εφόσον υπάρχει γνώση για την επικινδυνότητα ενός σχολείου, δεν μπορώ να πω ότι ξέρατε και δεν κάνατε. Είναι απλά τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, δεν θέλετε και να δώσετε απαντήσεις στα ερωτήματα των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, στα ερωτήματα που έχουμε θέσει εμείς. Ξαναλέω και πάλι στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τους εκπροσώπους του Δήμου για να θέσουμε τα ερωτήματά μας, αν είχε άδεια το σχολείο αυτό, πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος και όλα τα σχετικά. Αυτό που μας είπαν από το υπεύθυνο γραφείο του Δήμου είναι ότι απαντήσαμε μέσω του δελτίου τύπου. Το δελτίο τύπου, θα μας συγχωρήσετε, δεν συνηθίζω να χαρακτηρίζω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου τύπου είναι φιλολογικού καθαρά χαρακτήρα. Λοιπόν, θα το κλείσω το θέμα γιατί θα αλλάξω. Σε λίγο θα πάω στα τις ορεινότητες, να πάρουμε λίγο αέρα, να πάρουμε τα βουνά. Γιατί κάπως έτσι μας βλέπω, έτσι όπως είμαστε γενικώς, να πάρουμε τα βουνά για να μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, τα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Αιτωλού Ακαρνανίας πιο συγκεκριμένα, πιο προσβάσιμα, πιο ανθρώπινα, πιο ζωντανά. Αυτό έχει σημασία. Σε λίγο επιστρέφω με ορεινότητα.

0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ertaeco.gr με επιλογή ΕΡΤ Πάτρα. Λοιπόν, σας είπα ότι θα πάρουμε τα βουνά και έτσι πρέπει να κάνουμε. Μόνο εκεί το βλέπω να την παλεύουμε τελικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Τώρα όμως, για να είναι κάποιος εκεί, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και για να τις έχει αυτά ένας ορεινός όγκος, θα πρέπει οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, τις αρμοδιότητες και τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις, να σκύψουν και να φτάσουν μέχρι εκεί. Ένας λοιπόν τρόπος για να γίνει αυτό είναι το θέμα της ορεινότητας και το ξεκίνημα που έχει γίνει από την ειδική γραμματεία ορεινών όγκων της χώρας, με δεύτερο σταθμό της, μετά την Δημητσάνα από ό,τι θυμάμαι, την Ορεινή Ναυπακτία και τον Πλάτανο. Στην διοργάνωση με την Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας, ο πρόεδρος είναι μαζί μας, ο κ. Παπαδόπουλος. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάλι που μιλάμε μαζί.
0: Καλά να είμαστε, να τα λέμε στα ορεινά. Για πείτε μου τώρα, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος καταρχάς αυτής της προσπάθειας που γίνεται και από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας και από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, αλλά και από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Όγκων. Ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτές τις συναντήσεις και τις τοποθετήσεις και τις αναφορές?
1: Μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Η Ομοσπονδία μας πήρε μια μεγάλη απόφαση στη Γενική της Συνέλευση την 1η Μαρτίου να ασχοληθεί με την ερήμωση της ορεινής ναυπακτίας. Όπως γνωρίζετε, η ναυπακτία έχει 67 χωριά. Τα 43 είναι ορεινά. Τα περισσότερα άνω των 700 μέτρων έως και 1100 που είναι η γραμμένη οξιά και τα κρυοενέργεια. Το χειμώνα σε πολλά χωριά δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Οι σύλλογοι που εμείς εκπροσωπούμε κάνουν τη μεγάλη δουλειά σε αυτά τα χωριά για να υπάρχει ζωή, ειδικά τα καλοκαίρια, τις γιορτές, να συγκεντρώνεται πάλι ο κόσμος, να μην χάσουμε την ψυχή μας, να μην χάσουμε την παράδοσή μας. Γιατί τότε ιδρύθηκαν για άλλο λόγο οι σύλλογοι τη δεκαετία του 70, όταν υπήρξε η μετανάστευση μεγάλη, αλλά τώρα όμως έχουμε άλλο σκοπό, να γυρίσουμε πίσω, να σώσουμε αυτά που έμειναν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο βάρος επάνω μας, όλοι

0: τον τόπο. Και περιμένουμε,
1: ναι.
0: Και περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση. Από ό,τι βλέπουμε όμως,
1: ναι,
0: και η κυβέρνηση με την εκπροσώπησή της σε αυτό το συνέδριο δίνει πολύ μεγάλο βάρος. Και δεν σας κρύβω, με την παρουσία όλων αυτών εκεί και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του κ. Κοντογιώργη, και της Υφυπουργού Τουρισμού και τριών γραμματέων και της διοικήτριας της
1: Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ.
0: Πρώην ΟΕΔ, όπως το ξέρω.
1: Για να το καταλαβαίνουμε σωστά.
0: Ναι. Είναι, όλοι λένε, όλοι όταν διαβάζουν το πρόγραμμά μας, όλοι πιστεύουν ότι κάτι καλό θα ακούσουμε. Και αυτό, ναι, το περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς, να σας πω, σημασία έχει και μόνο να το ακούσουμε. Σημασία έχει να δούμε και πρακτικές, έτσι, σαν αποτελέσματα, στην πράξη να γίνονται πράγματα που θα αλλάξουν το κλίμα και θα γυρίσει αλλιώς. Γιατί είναι πολύ δύσκολο τώρα τους ανθρώπους που έχουν φύγει να τους φέρεις πάλι πίσω ή να φέρεις κάποιους καινούργιους ανθρώπους να μείνουν εκεί χωρίς να έχεις δημιουργήσει τις υποδομές που θέλουν μελέτες, που θέλουν χρήματα. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Έτσι δεν είναι τόσο εύκολο. Άρα λοιπόν, εκτός από το να ακούσουμε, θέλουμε δεσμεύσεις για πράξεις αποδοτικές. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Εμείς στις 10 προτάσεις που έχουμε, κυρία Παπαδούλα, η 10η πρόταση είναι η λογοδοσία. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο αυτό το οποίο είπατε τώρα. Και θέλουμε, γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί αυτό, αυτή τη λέξη, να ακούει τα ίδια και τα ίδια, να ακούει υποσχέσεις και θα γίνει και κάτι άλλο. Και τώρα περιμένουμε κάτι. Ακούω και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Κοντογιώργη σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που βλέπω ότι κάτι πάει να γίνει. Και αυτό μας κάνει και εμάς να πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει ο κόσμος μας, ο λαός της Ναυπακτίας και γενικότερα της Ελλάδας, να επιστρέψει όταν δει το πρώτο έργο να ξεκινά.
1: Ναι,
0: λέει λαός. Το δεύτερο να ολοκληρώνεται. Το τρίτο να αποδίδεται.
1: Σωστά. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή σειρά. Βέβαια, είναι πολύ θετικό το γεγονός της δημιουργίας της ειδικής γραμματείας ορεινών περιοχών. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα και περιορίζεται στο κομμάτι αυτό, το ώστε να είναι στοχευμένες οι παρεμβάσεις της γραμματείας. Είναι πολύ σημαντικό. Και το ότι επιλέχθηκε η ορεινή ναυπακτεία, με τις δικές σας τις πρωτοβουλίες βέβαια πάντα, να είναι ο δεύτερος σταθμός αυτών των διαδρομών που κάνει η ειδική γραμματεία και η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτό το όραμα που μου περιγράψατε, είναι πολύ σημαντικό. Έχει η ναυπακτεία. Απλά ξέρετε ότι δεν έχει. Δεν έχει την προσβασιμότητα που χρειάζεται και δεν έχει και τις υποδομές που θέλει. Γιατί εδώ συζητώ και με συναδέλφους που έχουν σχέση με ανθρώπους από την περιοχή. Όταν κλείνουν τα σχολεία, κύριε Παπαδόπουλε, και το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ερημώνει ο τόπος. Όταν μετακλείσει όμως και το καφενείο του χωριού, τότε φεύγουν όλοι, δεν μένει κανείς.
0: Μέσα στις 10 προτάσεις μας είναι πολλά από αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν θέλω να σας πω το χρόνο σας. Ναι. Αλλά αν θα ξεχώριζα 4,
1: ναι,
0: 4 πρώτα,
1: ναι,
0: είναι υποδομές, δρόμος,
1: ναι,
0: υγεία,
1: mm-hmm,
0: ένα σχολείο σε κάθε παλιό ορεινό δήμο. Ένα. Δεν χρειαζόμαστε 37, 43.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Στην αρχή. Να μπορεί να μην φεύγει ένα παιδί σήμερα από την Κλεπά το πρωί και να πηγαίνει στο Θέρμο και να γυρίζει πάλι στην Κλεπά. Ή να μην φεύγει μια οικογένεια επειδή έχει 2 παιδιά στο σχολείο ή 3 παιδιά στο σχολείο, να μεταναστεύει για μια εβδομάδα στην Άφαστο, στο Θέρμο, στο Καρπενήσι, στη Λαμία άλλος, και να γυρίζει πάλι την Παρασκευή το βράδυ στο σπίτι του να περάσουν οικογενειακά. Αυτό ζούμε στην ορεινή ναυπακτία και φαντάζομαι σε όλη την ορεινή Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το άλλο θα ήταν σημαντικό πλέον είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ τώρα, κυρία Παπαδούλα, πλέον είναι στη ζωή μας. Είναι το ρεύμα, είναι το νερό, είναι το τηλέφωνο. Έχει ακριβώς την ίδια σημασία.
1: Ναι.
0: Και αν κάποιοι νέοι εργαζόμενοι ή και όχι πολύ νέοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω και να δουλεύουν απομακρυσμένα, θέλουν ίντερνετ.
1: Θέλουν δίκτυο, βέβαια, βέβαια.
0: Όχι το ίντερνετ της πλατείας του χωριού στα 50 μέτρα γύρω-γύρω.
1: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκτυο.
0: Πλέον είναι απαραίτητο. Mm. Αν θα λέγατε λοιπόν τα 4 πρώτα είναι αυτά και θα τα διεκδικήσουμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Να υπενθυμίσουμε σε αυτούς που μας ακούνε ότι είναι ανοιχτές οι συζητήσεις αυτές, η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή προς το κοινό, μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει. Είναι αύριο Παρασκευή στις 11 ξεκινά και θα έχουν τη δυνατότητα βέβαια και στο κλείσιμο των τοποθετήσεων να θέσουν και ερωτήματα εκπρόσωποι και φορέων.

0: και συλλόγων αλλά και πολίτες, έτσι δεν είναι?
1: Οποιοςδήποτε είναι εκείνη τη στιγμή εκεί μαζί μας, έχουμε μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο, όσο πάει, η κοινωνία να εκφραστεί.
0: Έτσι.
1: Θα έχουμε ένα πάνελ στο τέλος, το οποίο θα είναι ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος του Δήμου, ο Γενικός Διευθυντής της Ανατολικής
0: Αναπτυξιακής. Και θα μπορούν να δούμε
1: απαντήσουν σε όλα τα θέματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την αργή ναυπαξία. Θα χαρούμε πολύ να είναι όσοι μπορούν περισσότεροι να εκφράσουν αυτό που θέλουν και να ακούσουμε και να ζητήσουμε δεσμεύσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ,
1: πρόεδρε. Θα ζω μαζί μας. Θα τα
0: πούμε αύριο. Να είστε καλά.
1: Καλή ανάμωση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως ακούσατε, αύριο στον Πλάτανο, η ορεινότητα και το μέλλον, αν θέλετε, για την επιστροφή στους ορεινούς όγκους και στις ορεινές περιοχές, όχι μόνο της Ναυπακτίας, μιλούμε και για όλη την Αιτωλό Ακαρνανία, άπτεται αυτών των συζητήσεων και τοποθετήσεων, όπως καταλαβαίνετε. Τα προβλήματα είναι πολλά, άμα τα πιάσουμε ένα θα έχουμε πολλά να λέμε. Να δούμε λοιπόν στα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης των εκπροσώπων και του Υπουργείου και της Αυτοδιοίκησης και των Συλλόγων, αν θα έχουμε κάτι θετικό ως προς τις δεσμεύσεις για το αύριο αυτών των περιοχών. Λοιπόν, θέλω μια πολύ μικρή διακοπή για να επιστρέψω. Μετά έχουμε και καιρικό, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω. Ήθελα να θέσω και ένα θέμα. Θα σας το μεταφέρω εγώ σχετικά με τις δυσκολίες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τους συναδέλφους στη Λάρισα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθούν να εργαστούν στη δίκη των Τεμπών. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας σε λίγο, θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και επειδή θα πάμε και στα ορεινά, θα μας ενημερώσει εκ νέου, θα μας επιβεβαιώσει βέβαια πρωτίστως τις προβλέψεις του, αλλά θα μας δώσει και νεότερα στοιχεία με τα καινούργια δεδομένα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του, τις τελευταίες του αναφορές και μετρήσεις που κάνει ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ο γνωστός μας εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης. Νίκο, καλημέρα.
1: Προγνώστης καιρού, έτσι.
0: Λοιπόν, να το σημειώνουμε, εντάξει, εννοείται καιρού.
1: Αυτό που είχα βέβαια από αρχές Οκτώβρη, γιατί έτσι κρατάω και εγώ τις σημειώσεις μου, 5 Οκτώβρη, μέσα από την εκπομπή σου, επιβεβαιώθηκε η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη μέσα από το 92,5 FM ΕΡΤ Πάτρας, έτσι, για την κακοκαιρία, και το μέγιστο της κακοκαιρίας είχα αναφερθεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, τη χθεσινή ημέρα, ας πούμε, που είχαμε και την κορύφωση.
0: Το είπα και χθες εγώ,
1: αναφορά, Νίκο. Όσο αναφορά, έτσι, για τον εναέριο χώρο της Δυτικής Ελλάδος σε σύγκριση με της Ανατολικής Ελλάδος, γιατί αυτά που είχαν αναφερθεί για τη Δυτική Ελλάδα, οι βροχές ήταν, θα έλεγα, κανονικές, ποτιστικές, έτσι, και αυτό που περάσαμε τις 3η και 13 του Σεπτέμβρη, δηλαδή είχαμε αυτή την κίνηση αυτού του ισοβαριού συστήματος από το Ιόνιο, κυρίως από την περιοχή, θα έλεγα, της Αδριατικής, και επηρεάστηκε με, θα έλεγα, με βροχές 40 περίπου με 60 χιλιοστά μέσω όρο, ας πούμε, η Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο όμως ο εναέριος χώρος που είχα αναφέρει, έτσι, όχι εγώ, έτσι όπως τον αναφέρουν, έτσι, στην Ανατολική Ελλάδα, είχα επικεντρωθεί, ας πούμε, στις σποράδες και είχα δώσει, προσδιορίσει και το ύψος της βροχόπτωσης για την Σκιάθο, έτσι. Τα είχα,
0: ναι, το είχαμε πει. Πάνω από 200 μου είχες δώσει. Πάνω από 200 μου είχες δώσει. Το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Άλλο είναι τα 50, τα 60, ναι, άλλο, ναι, είναι, ναι, τα 250, ναι, χιλιοστά. Έτσι. Και δεν ήταν και βρετανικού τύπου η βροχή αυτή, έτσι, γιατί η στήλη του νερού, έτσι, και με τις θερμοκρασίες που είχαμε στη Δυτική Ελλάδα, ήταν, θα έλεγα, σε κανονικές τιμές, όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και καθύψωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί αυτά τα οποία ακούμε, δηλαδή αυτές τις θεωρίες, δεν, και να βάλουμε παλτά και θα πέσει μπόλικο νερό και θα έχουμε πολύ νερό και αρκετό νερό, αυτές είναι θεωρίες, ας πούμε, τις, πώς το πούμε, είναι προγνώσεις στην εποχή της δραχμής, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και μία, όταν κάνουμε γενίκευση της πρόγνωσης, έτσι, αποτυγχάνουμε.
0: Ναι.
1: Όταν στοχεύουμε, επιτυγχάνουμε. Άρα είμαστε ακόμα τόσα χρόνια, έτσι, είναι λυπηρό αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, και μάλιστα θα έλεγα όχι τα τελευταία, αλλά μιλάμε από την εποχή του ευρώ που έπρεπε να έχει αλλάξει αυτή η πρόγνωση, και δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα πάμε πέρα από την επιβεβαίωση, πάμε στην επαλήθευση.
0: Ωραία.
1: Που είπα από την Τρίτη για τα χιόνια. Αυτό σας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Το είπα
1: και μάλιστα
0: πριν.
1: Το είχα πει και από την Τρίτη, έτσι, η εκδρομή στη περιοχή μας, έτσι, στη Δυτική Ελλάδα, αναφέρθηκα για το Καρπενήσι, έτσι, και για όλα αυτά που θα έχουμε πάνω από 1350-1400 μέτρα υψόμετρο από την Παρασκευή το βράδυ και με την αλλαγή της ημέρας το Σάββατο το πρωί.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως θα επηρεαστεί και η περιοχή, τα ορεινά της Πελοποννήσου, αλλά περίπου 100-150 μέτρα υψόμετρο σε σχέση με τη Δυτική Στερεά λόγω των θερμοκρασιών, και εκεί να δούμε στα 1500-1600 μέτρα στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου να δούμε τη χιονόστρωση.
0: Ωραία.
1: Άρα πάμε να αναφέρω όσο αναφορά τώρα αυτό είπαμε για τα χιόνια, τα οποία τα χιόνια θα ξεκινήσουν, έτσι, από αύριο, έτσι, από το απόγευμα, ναι, το βράδυ θα αρχίσουν από την οροσειρά της Πίνδου και σιγά σιγά κατά τις βραδινές ώρες και νωρίς το πρωί, έτσι, μεσονύκτιες ώρες και νωρίς το πρωί θα περάσουν τα ορεινά της Δυτικής Στερεάς αλλά και της Πελοποννήσου. Αυτό που θα ήθελα, έτσι, να πω, δεν είναι μόνο της Πελοποννήσου, έτσι που είπα για την περιοχή μας, για το χιονοδρομικό κέντρο, και στα ορεινά της Κορινθίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τα Τρίκαλα είναι περίπου στα 860 μέτρα υψόμετρο, στα 1350 μέτρα υψόμετρο, στα ορεινά της Κορινθίας θα έχουμε χιονόστρωση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε το τι θα γίνει αυτή η στήλη του νερού, το οποίο θα πέσει στην επιφάνεια. Έτσι. Mm-hmm. Η Πάτρα δεν έχει. Δηλαδή το Σάββατο το πρωί να έχει 5 χιλιοστά έτσι, βροχή. Έτσι. Αυτό όμως στην περιοχή, την ανατολική περιοχή της Αιγιάλιας, τα χιλιοστά περίπου θα είναι, και στα Καλάβρητα που είναι στα 800 μέτρα θα είναι υπομορφή βροχής. Έτσι. Περίπου στα 20 χιλιοστά. Από τα 1200-1300 μέτρα υψόμετρο να είναι πυγνημένη η βροχή, και μετά πάνω από τα 1400 να είναι χιονόνερο, και στα 1500 χιονονυφάδες, και πάνω από τα 1600 μέτρα, 1550-1600 μέτρα υψόμετρο και πάνω να έχουμε χιονόστρωση. Έτσι.
0: Άρα δηλαδή Σάββατο πρωί έχουμε βροχούλα στην Πάτρα στα 5 χιλιοστά μόνο και στην Αιγιά Άλια, όπως
1: όχι είπες. Βροχούλες, ψυχάλες, αν ψυχάλες, θα φτάσουν κάποιες ψυχάλες. Μιλάμε για 2-3 χιλιοστά. Έτσι, που
0: κρύο θα κάνει, Νίκο, θα κάνει κρύο.
1: Αυτό το είπαμε, δεν το είπαμε.
0: Είπαμε
1: ότι η θερμοκρασία στην Πάτρα θα είναι το Σάββατο, θα είναι στους 12 βαθμούς.
0: Ναι.
1: 12 βαθμούς η ελάχιστη, και η μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο θα είναι στους 20-21 βαθμούς το Σάββατο, έτσι, που είναι η ψυχρότερη μέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ωστόσο την Κυριακή ανεβαίνει η ελάχιστη στους 14 βαθμούς και η μέγιστη θα φτάσει στους 21 βαθμούς, πιθανόν και τοπικά στους 22. Αυτό που δείχνει είναι ότι η ερχόμενη εβδομάδα έτσι, για την Πάτρα η θερμοκρασία, λόγω που η επικράτηση του βορειά, θα είναι μέχρι τέλος του μήνα. Έτσι, τέλος του μήνα. Εδώ θα κάνω μία μικρή έτσι, παρένθεση. Καταρχάς 28 Οκτωβρίου θα είναι ηλιόλουστη μέρα με βορειά έτσι, για την Πάτρα. Έτσι, και η μέρα από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, κυρίως 24-25 του μηνός, έτσι, έχουμε επικράτηση του βορειά, το αλλά
0: πάνω,
1: μέσα στο Ιόνιο και δυτικότερα θα έχουμε έτσι έναν ενοχλητικό, θα έλεγα, καιρό, έτσι, συννεφιά με μια κίνηση ενός συστήματος έτσι, αδύναμο, το οποίο θα κινηθεί νότιο-δυτικά προς το νότιο-δυτικό Ιόνιο και προς την περιοχή της Κρήτης με μια αυξημένη συννεφιά. Άρα συμπεραίνεται ότι πάμε σε καλό καιρό, έτσι, μετά την ψύχρα που θα έχουμε το Σάββατο, την ερχόμενη εβδομάδα οι θερμοκρασίες θα είναι σε κανονικές τιμές, θα έλεγα, και λίγο πιο πάνω, 1-2 βαθμούς. Ωστόσο όμως, όπως έχω πει και μέσα από αυτή την εκπομπή, από το καλοκαίρι έχω πει, ότι ο νιόμβρης μήνας έτσι, είναι πολύ θερμός, έτσι, είναι θερμός, και ξηρός, δηλαδή...
0: Λίγες βροχές.
1: Θα έχουμε... ενώ είναι κλιματολογικά, με το παρατηρούμενο κλίμα, δείχνει ότι για την περιοχή μας περίπου 150 χιλιοστά το συνολικό ύψος το μηνιαίο, αν θα πιάσουμε τα 50 θα είμαστε πολύ καλά, ούτε και τα 50, Δείχνει δηλαδή... το καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη μετά το Άι Δημήτρη φέτος, ας πούμε.
0: Νίκο, να ρωτήσω...
1: Άρα συμπεραίνει...
0: Όχι, να μην σε διακόπτω.
1: Και μάλιστα αυτό που είπα ότι είναι ξηρότερο είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η περίοδο που ήμασταν εμείς ψυχρότεροι και υγρότεροι, αυτό θα συμβεί... με τον νέο μήνα, για το Νοέμβριο μήνα, ότι από την Ιταλική Χερσόνησο, Ιβηρική Χερσόνησο και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι και ψυχρότερο και υγρότερο.
0: Οπότε...
1: αυτή η ατμοσφαιρική τραμπάλα που είχα αναφερθεί είχα πει,
0: σωστά.
1: Το θυμάστε.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, Νίκο, εμείς Σάββατο θα έχουμε ψυχάλες εδώ στην περιοχή την ευρύτερη. Ορεινή ναυπακτία θέλω να μου πεις για Σαββατοκύριακο και για αύριο, γιατί έχει και το συνέδριο και για την ορεινότητα.
1: Η ορεινή ναυπακτία είναι η ανατολική και η δυτική ορεινή ναυπακτία. Η ανατολική θα επηρεαστεί περισσότερο, δηλαδή να έχουμε αυτές τις χιονοπτώσεις. και ανατολικότερα προς τη Φωκίδα, ενώ στη δυτική ορεινή ναυπακτία, στο Αγρίνιο, τα ορεινά, ας πούμε, το Αγρίνιο. Όταν το Αγρίνιο περιμένουμε στα 5 χιλιοστά, 2-3 χιλιοστά βροχή, όταν δεν έχουμε, το δυτικό τμήμα της δυτικής στερεάς δεν θα επηρεαστεί, ωστόσο όμως το ανατολικό τμήμα της στερεάς και ανατολικότερα στα όρια εκεί με τη Φωκίδα και βορειότερα με την Ευρυτανία, εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις.
0: Ναι. Άρα την ορεινή ναυπακτία ένα μικρό κομματάκι την πιάνει αυτό
1: Ναι, πολύ ψηλά, και αυτό που γεννιάζει, που σας είπα, με την Ευρυτανία και με τη Φωκίδα.
0: Ναι, προς τα και προς τα ανατολικά.
1: Βροχές δεν είναι. Ανατολικά. Αυτή είναι μια κακοκαιρία. Είναι κακοκαιρία. Είναι μια ευλογημένη, ας πούμε, ευλογημένη να έρθουν, γιατί όπως έχω αναφέρει ότι το φετινό χειμώνα θα έχουμε μηδαμινές χιονοπτώσεις και αυτές οι χιονοπτώσεις, εντάξει, είναι, ας τις απολαύσουν, γιατί θα κάνουμε πολύ καιρό να ξαναδούμε πάλι έτσι, μακρύ χρονικό διάστημα, να ξαναδούμε τέτοια διαταραχή.
0: Ωραία, κατάλαβα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε από εβδομάδα, δεν έχει αλλάξει κάτι ούτως ή άλλως από αυτά που μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, σε εύχομαι να πέρασε καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσατε, επιβεβαιώσαμε και πάλι αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τα συμπληρώσαμε, τα ξαναείπαμε, δώσαμε και κάποιες συμπληρωματικές. Ο Νίκος Θοδωσόπουλος δηλαδή. Οπότε, να ξέρετε ότι στην Πάτρα το Σάββατο το πρωί θα έχω μια ψυχαλίτσα. Καλά, καλή είναι αυτή. Καλή είναι. Πλένει και τα πεζοδρόμια, πλένει και τους δρόμους. Γενικά τη βροχούλα τη θέλουν αυτή την περίοδο και οι καλλιεργητές, να ξέρετε ότι θέλουν. Δεν θέλουν τις πολύ έντονες κακοκαιρίες. Όσον αφορά το χιόνι, μας τα είπε επίσης. Παρασκευή απόγευμα προς Σάββατο, στις περιοχές που θα έχουμε σε μεγάλα υψόμετρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Με τις θερμοκρασίες πάμε καλά. 12 οι χαμηλότερες στην Πάτρα, 20 με 21 το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο την Κυριακή, τσιμπάει 1-2 βαθμούς έτσι κι αλλιώς. Ο βοριάς διατηρείται μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Η 28η, σημειώστε, γιατί πολλοί θα αναρωτιέστε, μπορεί να θέλετε να εξορμήσετε κάπου. Θα είναι η μέρα με ηλιοφάνεια, δεν θα έχει τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά, και 24 με 25 του μήνα, το άλλο πάνω Σαββατοκύριακο, έχουμε μια αστάθεια εκεί, μια διαταραχή στο Ιόνιο κατά κύριο λόγο που κινείται νότιο-δυτικά, και οι θερμοκρασίες εκεί αρχίσουν να ανεβαίνουν 1-2 βαθμούς παραπάνω, και όταν έρθει ο Νοέμβρης θα περιμένουμε λίγες βροχές. Λίγες βροχές, ξηρότητα, και καμία σχέση με τον Νοέμβριο που έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτά και για τον καιρό.

0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο και από τα καιρικά, να αφήσω λίγο και το θέμα του σχολείου και στον εγχώριστο Μεσολόγγι που με έχει εξοργήσει σήμερα και να έρθω λίγο στα δικά μας, τα οποία όμως αφορούν όλους, να ξέρετε. Όταν ο εκπρόσωπος του τύπου, ούτε δημοσιογράφος είτε τεχνικός, δεν μπορεί με ασφάλεια και κάτω από συνθήκες ευπρεπείς να κάνει τη δουλειά του, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου, δεν αρέσει σε κανέναν. Ξέρετε, όταν βρίσκει δυσκολίες ο άλλος στο να ανταπεξέλθει, είναι δεδομένο ότι δυσκολεύεται πολύ περισσότερο. Κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει και για τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς που εργάζονται όλο αυτό το διάστημα εκεί για να καλύψουν την δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει το θέμα, αλλά θα καλημερίσω εκ νέου τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Τερίας και Εύβοιας, τον Δημήτρη τον Χορταριά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Νίκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες. Το είχαμε συζητήσει πράγματι, αλλά δυστυχώς δεν έγινε το παραμικρό. Και όχι μόνο αυτό, δυσκόλυψαν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες που υπάρχουν για τους συναδέλφους.
0: Τώρα θέλει να τους στέλνουν, θα χρειαστούν οι άνθρωποι και ομπρέλες βροχής. Θα χρειαστούν.
1: Πέρα από αυτό, είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Οφείλω να ομολογήσω και πρέπει να το πω, Νίκη, για να είμαι ειλικρινής με όλους, ότι εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε τις καταγγελίες των συναδέλφων. Έχω δεχτεί πάρα πολλές, δεν θα πω άπειρες, για να είμαι ακριβής.
0: Βλέπω και τις παρεμβάσεις τους, τις διαβάζω κάθε τόσο, βέβαια.
1: Πάρα πολλές φορές από τους συναδέλφους που έχουν απόλυτο δίκιο. Εμείς κάναμε υπομονή και θέσαμε το θέμα όπως έπρεπε, αρχικά θεσμικά. Όπως έπρεπε να το κάνουμε. Δηλαδή, μιλήσαμε με τους αρμοδίους, τους είπαμε ότι πρέπει να το δούνε, τους είπαμε με τρόπους καλούς ότι πρέπει να δείτε ότι αυτό το πράγμα δυσκολεύει τα μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, είμαστε και ευγενικοί πάντα στα αιτήματά μας. Αλλά όταν το αίτημα δεν έχει βρίσκει ανταπόκριση, τι πρέπει να γίνει. Πες μας λίγο, Δημήτρη, ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί προσπαθούν να καλύψουν λεπτό προς λεπτό αυτή την συνταρακτική δίκη.
1: Το πρόβλημα είναι ένα, ότι αυτή τη στιγμή βάσει της οδηγίας που έχει δοθεί από το δικαστήριο και από την πρόεδρο του δικαστηρίου, οι τηλεοπτικές κάμερες δεν μπορούν να μπουν μέσα στον χώρο του δικαστηρίου. Λογικό, συμφωνούμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
1: Οι κάμερες αυτή τη στιγμή λοιπόν και οι δημοσιογράφοι, οι τηλεοπτικοί, οι συνάδελφοι των τηλεοπτικών καναλιών βρίσκονται έξω από το χώρο. Μπορούν να περάσουν μόνο οι δημοσιογράφοι χωρίς τις κάμερες και να καλύψουν οποιοδήποτε
0: θέμα. Να καταγράψουν.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει ήλιος ή βροχή, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε ένα παρτέρι έξω από την πόρτα και περιμένουν τον οποιονδήποτε να τελειώσει. Μάρτυρα, δεν ξέρω τι.
0: Το συνάδελφο που θα βγει για να δώσει την ανταπόκριση.
1: Κάποιο δικηγόρο, κάποιο δικηγόρο που θα κάνει δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοι περιμένουν μέσα σε ένα χώρο στο οποίο δεν υπάρχει το παραμικρό, εκτός, θέλω να είμαι ειλικρινής, από την πρώτη μέρα, την οποία έβρισκε τα τραπέζια.
0: Την πρώτη μέρα που ήταν όλα τα βλέμματα στραμμένα
1: εκεί. Μπράβο.
0: Το ξέρουμε.
1: Εκεί είχε τοποθετηθεί μια πάρα πολύ καλή και κατάλληλη μεγάλη τέντα, όπου μπορούσε να φιλοξενήσει κυριολεκτικά πάρα πολλούς συναδέλφους και με τις κάμερες. Ναι. Εκεί γίνονταν όλα τα ζωντανά. Ναι. Από εκείνη τη μέρα και μετά όμως, η τέντα εξαφανίστηκε.
0: Ψηλώθηκε. Πάει η τέντα.
1: Νομίζαμε. Ναι. Τι έχει προβλεφθεί για τους δημοσιογράφους, όταν εισέρχονται λοιπόν στον προάβλιο χώρο, πρόσεξε, θέλω να είμαι ακριβής, δεξιά του κτηρίου έχουν τοποθετηθεί κάποια booth, ένα κουβούκλιο. Ακριβώς. Όπως το είπες, ακριβώς. Το οποίο έχει μέσα τραπέζι για να μπορούν να κάθονται οι συνάδελφοι των καμερών, μάλλον και οι τηλεοπτικοί, και να γράφουν. Όμως απουσιάζουν οι τεχνικοί.
0: Οι τεχνικοί δεν μπορούν να μπουν μέσα. Έτσι.
1: Μαζί
0: εδώ είναι και τεχνικό το ζήτημα, θα πω, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία που έχουν μαζί στα μηχανήματα εκτίθενται. Είχαμε πριν που ήταν στον ήλιο με τις ομπρέλες θαλάσσης που μου ζητήσαν και ξαπλώστες, αλλά ξέχασα να τους στείλω. Λοιπόν, και τώρα εκτίθενται με στη βροχή και στο κρύο. Εντάξει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Εμείς συζητήσαμε αυτό το διαμορφωμένο κοντέινερ, το box δηλαδή, ουσιαστικά το booth που λέμε, να βγει και να πάει στην είσοδο. Έτσι ώστε εκεί να μπορούν να εισέρχονται και να πηγαίνουν έρχονται οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί. Ναι. Έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν εξασφαλίσει τις όποιες συνθήκες για να μπορούν να στείλουν εικόνα, να δημιουργήσουν κάποιο ρεπορτάζ, να κάνουν κάποια μοντάζ.
0: Να κάνουν τη δουλειά τους, με απλά λόγια, Δημήτρη. Γιατί εδώ δεν πήγαν για να κάνουν διακοπές συνάδελφοι εκεί, ούτε κάνουν βόλτα. Shopping therapy. Πήγαν εκεί για να καταγράψουν λεπτό προς λεπτό όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και συνταρακτικά θα προκύψουν από τις καταθέσεις όλων σε αυτή τη δίκη. Έπρεπε λοιπόν να τύχουν το αντίστοιχο σεβασμού, θα πω πρώτα απ' όλα εγώ, Έτσι, νομίζω είναι και θέμα αξιοπρέπειας και να σέβεσαι και την εργασία του άλλου για το πώς θα τον υποστηρίξει να την κάνει. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα ακούσει κανείς κάτι.
1: Κοίτα, θεωρούμε ότι εμείς ό,τι να κάνουμε το έχουμε κάνει. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια τους.
0: Για καλό και για κακό, στείλ τους καμιά ομπρέλα θα... τώρα.
1: Το έχω πει, έχουμε πει τόσες φορές, το έχουμε ζητήσει, δεν μπορούσαμε να μην το δημοσιοποιήσουμε. Πρέπει να δοθεί άμεσα λύση, να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες.
0: Δεν θα έπρεπε να το κουβεντιάζουμε καν αυτό, θα έπρεπε να λυθεί από μόνο του. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Τα είχαμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν ξεκινήσει η δίκη. Είχαμε επισημάνει ότι είναι προβληματικές οι καταστάσεις στο θέμα της κάλυψης. Δυστυχώς κανένας δεν προσπάθησε να κάνει κάτι και να μας βοηθήσει σε όλο αυτό.
0: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αλλάξει το κλίμα. Όχι εννοώ του καιρού, το κλίμα ως προς τη διάθεση των απαραίτητων. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Τερέας και Εύβοιας, ο Δημήτρης Χορταριάς, ο πρόεδρος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βλέπετε τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν μη τι άλλο, να λέμε τα πράγματα τα οποία έχουμε γνώση. Και επειδή σήμερα έχω φτάσει με δύο τουλάχιστον ζητήματα στα οποία υπήρχε η γνώση, υπήρχε η ενημέρωση και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, θα σας αφήσω σιγά σιγά, να μην πω περισσότερα. Στο Νεοχώρι έχουμε κατάληψη στο σχολείο. Δεν έχει πάει ακόμα κανείς, τουλάχιστον μέχρι το πρωί δεν έχει πάει κανείς από το Δήμο για να δει τεχνικώς τι ακριβώς συμβαίνει. Κτίρια τα οποία δεν έχουν άδεια, σχολικά κτίρια που δεν έχουν άδεια, δεκαετίας 70 που πέφτουν τα παράθυρα στα κεφάλια των παιδιών, σχολεία που δεν έχουν πόρτες στις τουαλέτες τους, τι άλλο να πω, εντάξει, και γυμναστήρια που γίνονται πισίνες μόλις βρέχει. Αυτά συμβαίνουν στο Μεσολόγγι. Θεωρώ ότι δεν αφορά μόνο την περιοχή του Μεσολόγγι. Υπάρχουν και ζητήματα και σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά η μέρημνα θα πρέπει να υπάρχει. Και όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει επικινδυνότητα σε ένα σχολικό κτίριο, πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν το προσπερνάς και το αφήνεις στην τύχη του. Λοιπόν, οπότε τώρα θα βάλω και κάτι ακόμη. Θα τα ξαναπούμε εμείς σύντομα. Μαζί μου να θυμίσω τον Ιβάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντρα και Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Πρώτα Θεός και Παναγιά και η τύχη τελικά μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνοχής, είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής, σε μια συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δις ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική, νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μια καλημέρα στην Ηλία, την Αχαΐα και την Ετωλά Καρνάνια. Μια καλημέρα στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά που μας ακούν επίσης. Sports στις 11, Μπάμπης Πλάγος σήμερα στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Πύργου η εκπομπή. Σταμάτης Καραγκούνης στην ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό μάλλον χθες που είχε στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, η οποία δεν τα κατάφερε. Έχουμε να πούμε για τα σημερινά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν, να σας πω ώρες που μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Παίρνει τη σκυτάλη μετά την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, ενώ επίσης είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε χθες. Έχουμε λοιπόν αρκετά να πούμε. Έχουμε να πούμε επίσης για το φούτσαλ, γιατί υπάρχει αύριο παιχνίδι στον Πύργο, σημαντικό για την πέμπτη αγωνιστική. Υπάρχει το θέμα με το Δημοτικό Στάδιο του Πύργου, το οποίο θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Θα σας πω δύο κουβέντες για το τι πρόκειται να... τι υπόθηκε μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για το θέμα του σταδίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με έναν πολύ καλό φίλο από την Έρα Σπορ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετέδωσε το παιχνίδι χθες της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ. Καλημέρα, Μιχάλη Λαδόπουλε.
1: Καλημέρα, Μπάμπη Πλάγο.
0: Καλημέρα από την Ηλία, την Αχαΐα και την Ετωλά Καρνανία που μας ακούνε. Όλοι μας, όλη η Δυτική Ελλάδα είναι εδώ συντονισμένη για να σε ακούσει.
1: Τέτοιο έλεγχο έχεις, ρε φίλε.
0: Τέτοιο. Και ακόμη μεγαλύτερο. Λοιπόν, Μιχάλη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο εστιατόριο, στο ξενοδοχείο εδώ στο Λονδίνο και ολοκληρώνω το πρωινό.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαλα καφέ
0: και αναχωρείς, και αναχωρείς μετά το απογευματάκι, βραδάκι.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν,
1: μένω και σήμερα Λονδίνο δηλαδή και αύριο φεύγω για Μάντσεστερ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι έγινε χθες. Ήταν ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο ότι είχε τον έλεγχο του αγώνα, στο δεύτερο πήγαν όλα στραβά. Εσύ πώς το είδες περιγράφοντας το παιχνίδι, πώς το είδες αυτό το μάτς?
1: Κοίταξε, εγώ σου λέω και διαφώνησα και με τα παιδιά στην Έρα Σπορ ότι δεν μου πολύ άρεσε η ΑΕΚ. Και αυτό που λες ότι είχε τον έλεγχο.
0: Ούτε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Σε κάποια σημεία του πρώτου ημίχρονου, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πεις ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε. Ήτανε σε κάποια σημεία του πρώτου ημίχρονου, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε και το δοκάρι με τον Μουκουντή.
0: Ναι.
1: Μετά ανέβηκαν πολύ αυτοί. Αυτοί, δεν ακούστηκε καλά. Ανέβηκαν οι Ουκρανοί. Πολλοί, οι Ουκρανοβραζιλιάνοι δηλαδή, γιατί ναι, δεν είναι και.
0: Η μισή Βραζιλιάνοι είναι.
1: Ναι, δηλαδή στην η αρχική ενδεκάδα ήταν μισή-μισή σχεδόν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ανέβηκαν, η Σαχτάρ ανέβηκε, πίεσε, δεν έκανε τις φάσεις τις μεγάλες, αλλά...
0: Είχε κατοχή, είχε κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό, ναι.
1: Έπαιρνε τα λάθη στο χώρο της μεσαίας γραμμής, που γίνονταν κάποια λάθη χθες, ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει την ΑΕΚ να κάνει στο κέντρο λάθη. Τους έβγαινε δεύτερη και τρίτη επίθεση, δεν κάνανε, επαναλαμβάνω, τη μεγάλη φάση.
0: Όχι. Γι' αυτό λέω εγώ ότι ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο αυτή. Η Σαχτάρ, τέλος πάντων, για να το πάμε να μιλάμε και την ίδια γλώσσα.
1: Ναι, κακές παρέες κάνεις.
0: Λοιπόν, δεν έκαναν τη μεγάλη ευκαιρία, ενώ αν εξαιρέσουμε ένα, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήταν η σέντρα σούτ.
1: Όχι.
0: Στο δεύτερο ήταν η σέντρα σούτ.
1: Η σέντρα σούτ ήταν στο πρώτο, ναι.
0: Στο πρώτο ήταν.
1: Ναι, από τα, που την έχει βγάλει λίγο με τα χροδάχτυλα ο Μπρινιόλι και έχει πάει στο δοκάρι. Επίσης, πάλι του Μπρινιόλι ήταν αυτό το καλό σου του Σαντάνα που το έβγαλε σε κόρνερ.
0: Ναι. Αλλά γενικότερα η ΑΕΚ έχει στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι. Έχει μία-δύο καλές ευκαιρίες για να μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Έχει το φάουλ του Μαρίν.
1: Το φάουλ είναι στο δεύτερο, Μπάμπη.
0: Το φάουλ είναι στο δεύτερο.
1: Στην
0: αρχή του Δευτέρου είναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, που το βγάλε μετά στο παράθυρο του ονοδοφύλακα.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι πέτυχε τον γκολ. Γενικά δηλαδή ήταν η ομάδα η οποία φαινόταν πιο απειλητική μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να μην είχε την κατοχή, αλλά φαινόταν πιο απειλητική.
1: Ναι, αλλά και πάλι όχι όσο θα την περίμεναν κάποιοι. Όχι όσο θα την περίμεναν. Είχε ένα προβληματάκι, είχε κάποια, δεν ξέρω, κάποια επιπολαιότητα, κάποια... Και ο Μαρίν και ο Βιτάλης και ο Μάγερ δώσανε μάχες και τα λοιπά. Αλλά όταν ερχόταν η στιγμή να ξεφύγουμε από το εμπρός αντριωμένοι μου και να πάμε στο... Κάτσε να οργανώσουμε τώρα και μια πασούλα δίπλα μας. Εκεί υπήρχε μια επιβολαιότητα. Ναι. Δεν τους ψέγει κανείς δηλαδή για έλλειψη, πώς να σου πω...
0: Μαχητικότητας.
1: Ναι. Αλλά έπαιρνες την μπάλα εκεί σαν σκυλί όρμακες πάνω στον άλλο, το δάγκωνες, του έπαιρνες την μπάλα και μετά την έδινες λάθος, ρε παιδί μου.
0: Πού κρίθηκε, πιστεύεις, Μιχάλη Λαδόπουλε, το παιχνίδι χτες?
1: Πού κρίθηκε?
0: Δηλαδή αυτό εμείς που βλέπουμε από την τηλεόραση, για παράδειγμα, είναι ότι ναι μεν μπορεί να μην βγάζεις μάτια, να μην είσαι πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά γίνεται, ξέρω εγώ, και ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα που αλλάζει όλη τη ροή του αγώνα και λες ότι εκεί δεν γυρνάει τώρα.
1: Το πας εκεί εσύ.
0: Όχι, ρωτάω, αν εσύ μέσα στο γήπεδο είδες κάτι άλλο, γιατί είναι διαφορετική η τηλεόραση και διαφορετικά να βλέπεις πώς κινούνται και οι 22 ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο.
1: Ό,τι και να δεις εσύ και εγώ μέσα στο γήπεδο και στην κίνηση των ποδοσφαιριστών και σε όλα αυτά, Μπάμπη, το λάθος του Πρινιόλη ήταν καθοριστικό, όπως και να το κάνω. Έτσι, δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι okay, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση, ουσιαστικά το γύρισε το παιχνίδι. Ο Αργεντίνος που βάλε στο 60 κάτι λεπτό ήταν αυτός που βάλε και το τρίτο γκολ της Αχτάρ χτες.
0: Ναι, ο Μεντόζα.
1: Ο Μεντόζα, μπράβο, ναι. Ο Μεντόζα. Ο οποίος ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ήταν αυτός που έδωσε το κατητή παραπάνω, το κατητής παραπάνω στη Σαχτάρ και φάνηκε πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά του παιχνιδιού.
0: Οι αλλαγές της ΑΕΚ έγιναν αργά, τι πιστεύεις? Γιατί δέχεται, ήδη έχω δει τα site το πρωί και υπάρχει έτσι μια... υπάρχει μια κριτική στον coach ότι έκανε αργά τις αλλαγές.
1: Οι πρώτες έγιναν στο... Δεν θυμάμαι τώρα το χρονικό σημείο. Αν έχεις μπροστά σου...
0: Μαζεμένες ήταν στο 70-71 εκεί.
1: Στο 70 ήταν οι πρώτες δύο.
0: Οι πρώτες δύο. Και μετά είναι στο 78-79, λίγο πριν τον γκολ το δεύτερο.
1: Ναι, το οποίο δεύτερο γκολ δεν είχε προλάβει να μπει ο Ζούπκοφ μέσα. Ναι. Είχε βγει ο Γιώβης, αλλά δεν είχε μπει ο Ζούπκοφ. Κοίταξε, στο 70 λεπτό θα μπορούσε να τις κάνει περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο που τις έκανε και ο Τουράν. Έτσι, δηλαδή ο Τουράν πρέπει να τις έκανε γύρω στη...
0: Στο 60, ναι.
1: Στην ώρα ο άλλος έκανε... Δεν νομίζω να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο και τόσο μεγάλη διαφορά να έκανε το γεγονός ότι καθυστέρησε 7-8 λεπτά σε σχέση.
0: Ξέρεις
1: με
0: ότι απλά η κριτική η οποία δέχεται ο προπονητής της ΑΕΚ είναι επειδή η ομάδα φάνηκε από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ότι θέλει ένα φρεσκάρισμα. Γι' αυτό δέχεται αυτή την κριτική. Αλλά δεν ξέρω αν θα άλλαζαν και πόσο θα άλλαζαν τα πράγματα με τις αλλαγές, γιατί και μετά το 2-1, ενώ είχαν γίνει οι αλλαγές, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ ή έδειξε και δεν το...
1: Όχι.
0: Δεν έδειξε κάτι διαφορετικό.
1: Είχε το δοκάρι που δεν μετράει ουσιαστικά ως δοκάρι, γιατί ήταν offside ο Ζούκοφ στο τελείωμα της φάσης. Μετά το 2-1 ήταν αυτό, δηλαδή ως ενέργεια, ως άνοιγμα αντίπαλης άμυνας το πέτυχε αυτό μετά το 2-1 η ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, δεν είχε και πολύ μεγάλο χρόνο μετά, όταν δέχεσαι ένα γκολ και
0: 80.
1: Τέτοιο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Σου κόβονται τα πόδια κάπως.
1: Εντελώς. Και λες, κάτσε να παρηγορήσω για αυτό τον καψερό. γιατί πήγαν 2-3 παίχτες πάνω του να του χτυπήσουν την πλάτη, να του πούνε έλα δεν έγινε τίποτα στο Βρινιόλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι καθοριστικό σημείο και καθοριστικός ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Πέσανε μαζί και τα δύο. Ούτως ή άλλως, οποιοδήποτε μόνο του θα ήταν κομβικό, αλλά κουμπώσανε μαζί και τα δύο, και στο 80-81 πόσο ήταν, και με αυτό το λάθος του Μπρινιόλι, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει βήμα να καλύψει τη σέντρα και βλέπει να του περνάει από μέσα από την κλειστή γωνία και τεινάζει το πόδι του ενστικτοδός, φαντάζομαι.
0: Ναι, και πήγε λίγο πίσω η μπάλα, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να ήταν άτυχος. Είναι και άτυχος, μπορείς να πεις.
1: Άμα δεν την έβρισκε.
0: Εν τω μεταξύ τώρα.
1: Πήγαινε στο απέναντι κόρνερ.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, πόσοι παίκτες θα κάνουν σούτ από εκείνο το σημείο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Έχεις και λες τώρα, δεν γίνεται από εκεί σούτ. Γίνεται σούτ από εκεί. Δεν γίνεται.
1: Κοίταξε, σκέφτεσαι ως θεματοφύλακας τώρα.
0: Ναι, και σκέφτομαι και ως θεατής. Από εκεί, ναι. Δηλαδή, δεν σκέφτεται ένας παίκτης να κάνει το σουτ. Γιατί, έτσι όπως το είδαμε πολλές φορές, μπαίνουν τέτοια γκολ. Αλλά βλέποντας από την τηλεόραση, βλέπουμε ότι 100% πρόκειται η πρόθεση του ποδοσφαιριστή της ΑΚΤΑΡ είναι να κάνει σουτ.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το έχει κάνει τυχαία δηλαδή, δεν έχει πάει από στραβοκλωτσιά εκεί η μπάλα. Κοίτα, πήγε να κάνει σέντρα και του βγήκε σουτ.
1: Μιλάς για ένα παιδί, 20-21 κάπου τόσο είναι ο σκόρερ, Βραζιλιάνο, που έχει γεννηθεί με μια μπάλα, που έχει άγνοια κινδύνου,
0: ναι.
1: Και που έχει δείξει και σε όλο το παιχνίδι ότι παιδιά του τόσο εδώ... Να περιμένουμε τα πάντα από αυτόν εδώ, ναι. τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, είναι και το 1-1 παίζει, υποτίθεται και μέσα στο γήπεδό του και σου λέει τώρα έχω άλλα 10 λεπτά ακόμα
1: που
0: και παίζει, να μην μπει αυτό.
1: Πού παίζει?
0: Μέσα στο γήπεδό του, θεωρητικά. Α. Λοιπόν, για πες μας λίγο για την ατμόσφαιρα γενικότερα στο γήπεδο, γιατί και νομίζω για το παιχνίδι δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο.
1: Ότι το μόνο για το παιχνίδι ότι κάποιοι από αυτούς τους Βραζιλιάνους, τους πιτσιρικάδες θα κάνουν καριέρα γιατί είναι παιχταράδες. Δηλαδή,
0: της ΑΚΤΑΡ, ναι.
1: Ναι. Και το δεκάριο Πεδρίνιο νομίζω ήταν που έβαλε και το πέναλτι, ειδικά η αριστερή τους πλευρά με το σκόρερ και τον άλλον, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και η δεξιά με το Σαντάνα, είναι παίχτες που θα κάνουν καριέρα. Λοιπόν, ατμόσφαιρα, εντάξει, δεν το συζητάμε, το αδιαχώρητο στο πέταλο των αεκτζίδων, mm-hmm. πάνω κάτω.
0: 10.000?
1: Πρέπει να ήταν, κοίταξε, το Stamford Bridge χωράει 40.000.
0: Ναι.
1: Τώρα να είναι μοιρασμένοι οι τέσσερις κερκίδες σε τέσσερα δεκάρια, μπορεί, γιατί τα πέταλα είναι διπλά, έχουν πάνω κάτω διάζωμα. Mm-hmm. Το πέταλο του Ναξίδη ήταν εντελώς γεμάτο. Πρέπει να υπήρχαν και σκόρπιοι στο υπόλοιπο γήπεδο, αλλά εντάξει, αυτοί δεν μπορούσαν να ακουστούν, γιατί δεν έβαλα γλώσσα μέσα τους η ναι. πεταλική, να το πούμε.
0: Πόσο κόσμο είχε, Μιχάλη, γενικότερα?
1: 30.000 έβγαλε τα Matrix λίγο πριν το τέλος, που έγινε καταμέτρηση.
0: Και σίγουρα θα ήταν και Άγγλοι μέσα, έτσι, πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι ότι πήγαν ναι. εκεί περίεργοι οι Άγγλοι
0: να
1: για να δουν ένα παιχνίδι. Ήταν και Ουκρανοί.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Διάσπαρτοι βέβαια, δεν είχαν το πέταλο που θεωρητικά προοριζόταν για αυτούς. Στο πάνω διάζωμα δεν άνοιξε καν, και στο κάτω διάζωμα υπήρχαν αρκετά κενά. Δεν υπήρχε πυρήνας δηλαδή να πεις ότι όπα εκεί είναι. Υπήρχαν μια κατοστάρα από εδώ που χορεύανε και φωνάζανε. Δίπλα μας εκεί στα δημοσιογραφικά υπήρχαν καμιά 50-60 ακόμα που φωνάζανε. Από την άλλη πλευρά άλλη τόση. Δεν υπήρχε ο πυρήνας όπως ήταν της ΑΕΚ, η οπαδή της ΑΕΚ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν, εντάξει, ήταν, λείπανε βέβαια οι οπαδοί της άλλης ομάδας για να δώσουν άλλο τόνο στην ατμόσφαιρα, άλλη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Αλλά ήταν ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πολύ παλιό το Stamford Bridge. Δηλαδή το Stamford Bridge πρέπει να έχουν ξεχάσει να το ανακαινήσουν. ναι, πάνω από 15 χρόνια.
0: Δηλαδή το συγκρίνεις, γιατί έχουμε πάει και οι δύο σε αυτό το γήπεδο, μπορούμε να το συγκρίνουμε με το γήπεδο του Ταύρου, ας πούμε, με το κάπως έτσι, που έχουν να το συντηρήσουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Στο είχα ξαναπεί από όταν ήσουν και στην Αθήνα, το πρωί μόνο καφέ πίνουμε, Βάμπη.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε
0: κάνε, πιες και τον καφέ σου με την ησυχία σου, απόλαυσε, δεν ξέρω, τη βροχή, τι θα απολαύσεις εκεί.
1: Σήμερα θα απολαύσω τον καθαρό λονδρέζικο καιρό με τα σύννεφα. Ναι. Γιατί χτες και προχθές απόλαυσα τον ελληνικό ήλιο.
0: Ναι.
1: Ήλιο όμως, έτσι, ήλιο δηλαδή. Δεν έβγαλε σύννεφο ούτε, ναι, ένα τέταρτο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και με κράζαν από κάτω, γιατί εδώ λέει έχουμε αγγλικό καιρό και βρέχει και συνέχεια και καταρακτοδός και έχει λιακάδα.
0: Λοιπόν, θα δούμε και τη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και θα κουβεντιάσουμε, νομίζω, θα έχουμε την ευκαιρία. Θα σε καλέσω δηλαδή πάλι να κουβεντιάσουμε για το Champions League, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα. Δύο αγώνες, μία νίκη, μία ήττα, οι περισσότερες ομάδες. Εντάξει, δεν είναι κάτι να κουβεντιάσεις για τα φαβορή. Βέβαια, φαίνονται ότι, ας πούμε, Μπαρτσελόνα, Παρίσι Σεν Ζερμέν, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες, Λίβερπουλ. 2-2 μέχρι τώρα.
1: Ας τη Λίβερπουλ.
0: Να την αφήσω.
1: Ναι, να την αφήσει τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, νομίζω, χτες έπαιζε με τη ΛΑΣΚ.
0: Εντάξει, δεν.
1: Παίζει και ο αντίπαλος.
0: Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Αλλά μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλα.
1: Δεν είναι καλή.
0: Μιλάμε όμως για πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία τα περιμένεις ότι θα είναι μέσα στην οκτάδα. Κάποια από αυτά και κάποια άλλα δεν θα είναι, θα παίξουν σε αγώνα, πώς λέγεται αυτός, μπαράζ, ας πούμε, για να μπουν μέσα.
1: Ενδιάμεση φάση, ναι.
0: Αλλά όταν έχεις τώρα Παρίσι Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Μονάχου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αθλέτικο Μαδρίτης, δηλαδή είναι ο Μάντσεστερ Σίτι, είναι ομάδες που αυτές θα είναι μέσα στην πρώτη οκτάδα. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω. Διάβασα τώρα 10 ομάδες. Οι 8 θα είναι μέσα. Μπορεί να μην είναι καλά η Λίβερπουλ, ας πούμε. Εντάξει, okay.
1: Άμα δεις τη United στην οκτάδα, μπάμπη μου, κανόνισε να έρθεις Αθήνα να σε κεράσω. United θα παλέψει να μπει στους 24.
0: Okay.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Η Bayern που την είπες, έμεινε στο 3-3 με κάποια Viking.
0: Ναι.
1: Όσο και αν λέμε ότι το ποδόσφαιρο

Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο χθες με τη Σακτάρ, ή τα 3-1 για την ομάδα της ΑΕΚ που προηγήθηκε με 1-0 με τον γκολ του Μάγερ. Από εκεί και πέρα όμως με ένα πέναλτι για το οποίο διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ισοφαρίστηκε στο 34, προηγήθηκε στο 28 η ΑΕΚ, ισοφαρίστηκε στο 34. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το τελικό 3-1 από λάθος του Μπρινιόλι στο 80, σούτου τον Μπία στο 2-1 και το 3-1 με τον Μεντόζα στο 86 λεπτό, το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό ήταν το παιχνίδι της ΑΕΚ, ήταν από τα παιχνίδια που λες ότι ρε παιδί μου το χάσα, αλλά θα μπορούσα να το κερδίσω κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή όταν στο 1-1 έχεις χάσει ένα τετατέτ για να κάνεις το 1-2 και ξέρεις ότι εκεί όταν μπει το γκολ στο 70 και γίνει το 1-2, μετά τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Όπως το έχασες, έτσι θα μπορούσες να το έχεις κερδίσει. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν παίζει το αν. Χθες εδώ μεταξύ είχαμε, εκτός από το παιχνίδι ΣΑΕΚ, και άλλα παιχνίδια. Να πω γρήγορα τα αποτελέσματα, έτσι για την ιστορία, γιατί πολλά ήταν με πολλά γκολ και προκάλεσαν και αίσθηση. Η Λίβερπουλ κέρδισε την Λίντς Λάσκ εκτός έδρας με 6-3, 3-6 λοιπόν Λάσκ Λίβερπουλ. Φέγενορτ Κόμο 3-2, μεγάλη νίκη για τη Φέγενορτ. Η Άστον Βίλα σκόρπισε την Φενέρμπαχτσε με 6-0, παιχνίδι το οποίο, σκορ το οποίο έκανε αίσθηση. Μάντσεστερ Σίτι παρέσει Ζερμέν 2-4 το τελικό αποτέλεσμα. Η Μπέτις κέρδισε την Πόρτο με 3-2, πάρα πολλά γκολ. Εκτός από τον Μπότο Γκλίμπτ, Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-0. Η Ρώμα κέρδιζε με 3-1 και τελικά έχασε μέσα στο γήπεδό της από την Ρεάλ Μαδρίτης όμως με 3-4. Το τελευταίο γκολ στις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχασε στο γήπεδό της από τη Στουτγκάρδη με 3-0. 0-3 αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε επίσης γρήγορα.

0: Μπέρτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sports στις 11 από την ΕΡΤ Πύργου. Μας ακούτε σε Ηλία, Χαΐα και Τουλοκαρνανία. Να πω λοιπόν ότι εκτός από το Champions League έχουμε, παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε από την μία πλευρά το Europa League και από την άλλη το Conference League. Για το Europa League σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, παίζουν εκτός έδρας και οι δύο στην Γαλλία. Ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα κόντρα στην Marseille και ο Όφη επίσης την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή, θα παίξει εκτός έδρας με τη Ρεν. Από την μία πλευρά ο Ολυμπιακός, θυμάστε ότι στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων, του ομίλου, κέρδισε εντός έδρας τη Γιαγκελόνια με 2-1. Από την άλλη πλευρά ο Όφη πέτυχε την νίκη η οποία είχε προκαλέσει και αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Κέρδισε την Hoffenheim, δυνατή γερμανική ομάδα, με 2-0 στην Κρήτη. Νωρίτερα πάντως, γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στις 10 όπως σας είπα, νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο, έχουμε τον Παναθηναϊκό να ρίχνεται στην φάση των ομίλων του Conference League, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας την Μπόρατς Μπανιαλούκα, ομάδα από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του, τις ευρωπαϊκές, και να πάρει την νίκη κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν φημίζεται, αν το θέλετε, και για τις ευρωπαϊκές τις διακρίσεις. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπανιαλούκα θα μπορέσετε να το δείτε από το Μαγκέντα Σπορ 3. Τα παιχνίδια τώρα του Όφη, το παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν είναι από το Μαγκέντα Σπορ 5 και το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι στις 10 η ώρα από το Μακέντα Sport 4 και από τον Αντένα και από ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία θα μεταδοθούν σήμερα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία μεταδίδονται σήμερα και έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ να σας πω για το ποδόσφαιρο ότι αύριο ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο Σάλλας και η ομάδα του Πύργου, η οποία είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, θα αντιμετωπίσει τον Ερμή Ζωγράφου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να το πεις και δύσκολο, από την άποψη ότι ο Ερμής Ζωγράφου έχει δυσκολέψει αρκετές ομάδες. Μπορεί να έχει δύο ήττες στα τέσσερα παιχνίδια, αλλά έχει δυσκολέψει, όπως είπα, και είναι με μικρά σκορ, έχει δυσκολέψει αρκετές ομάδες μέχρι τώρα. Ο Πύργος είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ανοίγει η αγωνιστική με το παιχνίδι αυτό, επαναλαμβάνω, αύριο είναι το μάτς στις 6 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου, τον Γεωργίος Βασιλακόπουλος. Νομίζω ότι θα έχει και πάλι αρκετό κόσμο, όπως και στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια, με αποκορύφωμα βέβαια το προηγούμενο μάτς, το οποίο ήταν εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό και το οποίο το κέρδισε η ομάδα του Πύργου μπροστά σε 1000 περίπου θεατές που πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο του Πύργου. Επαναλαμβάνω την ώρα, γιατί έχω κάνει λάθος. Ο αγώνας λοιπόν είναι αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα, όχι στις 6 που είπα νωρίτερα. Χθες εντωμεταξύ είχαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, στο οποίο συζητήθηκε το θέμα του μεταξύ άλλων, ήταν και το θέμα του Δημοτικού Σταδίου Πύργου, του Χαράλαμπος Βιλαέτης, και ρωτήθηκε η Δημοτική Αρχή αν το γήπεδο θα είναι έτοιμο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, για να φιλοξενήσει τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β του ΠΑΣ Πύργου, με τον ΠΑΟΚ Β, στις 8 Νοεμβρίου, αν θα έχει πάρει την αδειοδότηση το γήπεδο, αν θα έχουν τελειώσει βασικά οι εργασίες, και στη συνέχεια εάν η επιτροπή, η οποία θα πρέπει να έρθει από την Super League 2, Super Bet League 2, θα δώσει τελικά την άδεια για να μπορέσει να επιστρέψει στο γήπεδο του ο ΠΑΣ Πύργος. Ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής και γενικότερα η Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο, θα έχει πάρει και την απαιτούμενη αδειοδότηση, έτσι ώστε να γίνει κανονικά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β στις 8 Νοεμβρίου στο στάδιο του Πύργου. Αυτό που έχω να σας πω εγώ, γιατί το είχα κοιτάξει και το θέμα τις περασμένες μέρες, είναι ότι οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς στο στάδιο του πύργου. Αναμένω και εγώ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν και οι αρμόδιες επιτροπές για να ελέγξουν τα έργα τα οποία έχουν γίνει στο γήπεδο, έτσι ώστε να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε γρήγορα στο μπάσκετ και θα πάμε στην Πάτρα για να συναντήσουμε την Ειρήνη Μαραγκού, η οποία χθες για λογαριασμό της Eraspor περιέγραψε το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Προμηθέα, ένα παιχνίδι δυστυχώς το οποίο δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα της Πάτρας. Αλλά περισσότερο θα μας πει η Ειρήνη Μαραγκού. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ο Προμηθέας δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Τρέτσα. Ιτήθηκε χθες βράδυ στο Κλειστό Δημήτριο Στόφαλος με 87-83 από την γερμανική Τρίερ για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η γερμανική ομάδα μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Προηγήθηκε ακόμα και με 11 πόντους, 18-7. Έχτισε πάνω σε αυτή την διψήφια διαφορά. Ο Προμηθέας προσπάθησε έτσι να αντιδράσει, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο, έκλεισαν την πρώτη περίοδο με 25-19. Στο δεύτερο δεκάλεπτο συνέχισαν. Ήταν μια έτσι πολύ αθλητική ομάδα με ψηλά κορμιά. Μπήκαν δυνατά και στη δεύτερη περίοδο. Ο Προμηθέας άρχισε να βελτιώνει, να ισορροπεί λίγο το παιχνίδι, να βελτιώνει την εικόνα του και με ένα επιμέρους σκορ 13 μέσα σε 2 λεπτά μείωσε στους 3 πόντους. Οι Γερμανοί ωστόσο με καλά ποσοστά από τα 6.75 πήγαν στα αποβιτήρια στο σύν 8, 49-41. Στην τρίτη περίοδο ο Προμηθέας παρουσιάστηκε με ενέργεια, με πάθος, έβγαλε άμυνες, κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Μάλιστα οι Πατρινοί σκόραραν 29 πόντους σε 7,5 λεπτά και εκεί πήρε μπροστά Μπάμπη ο Σάνον Εύανς, ο οποίος ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλε 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και 7 στην τέταρτη. Πέρασε μπροστά λοιπόν ο Προμηθέας με 70-65. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο δεν πτωήθηκαν. Είχαν άμεσα λύσεις, έλεγξαν τα rebound, κράτησαν το προβάδισμα με 71-73 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Στην τέταρτη και οι δύο ομάδες...
0: Έτσι όπως μου το περιγράφεις, Ειρήνη, νομίζω ότι αυτό το σημείο ήταν το κρίσιμο, δηλαδή ότι δεν μπόρεσε ενώ πέρασε μπροστά ο Προμηθέας.
1: Ναι, δεν είχε διάρκεια στην απόδοση.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται και αυτό και θα πρέπει να το δουν και οι υπεύθυνοι του Προμηθέας. Στην τέταρτη περίοδο ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες νευρικά. Για 2,5 λεπτά δεν είχε σκοράρει καμία από τις δύο. Προσπάθησε ο Εύανς με κρίσιμα τρίποντα να κρατήσει τον Προμηθέα κοντά στο σκορ, ωστόσο η γερμανική ομάδα ήταν πιο ψύχρεμη στις τελευταίες προσπάθειες και κοντά στο καλάθι αλλά και από τα 6.75 έχοντας τον Έλι Μπρουκς πρώτο σκόρερ. Ο Αμερικανός ήταν αυτός ο κινητήριος μοχλός στην περιφέρεια της γερμανικής ομάδας. Έτσι η Τρίερ έφτασε στη δεύτερη νίκη της. Ο Προμηθέας πλέον έχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Από τον Προμηθέα να πούμε ότι ξεχώρισε ο Νιου Γουίλιαμς με 23 πόντους, έχοντας 9 στα 13 σούτ, ενώ ο Εύανς είχε 17. Οι άλλοι κινήθηκαν σε μέτρια απόδοση. Να πούμε ότι έλειψε ο Άντωνι Άρμς, ο οποίος λίγο πριν από τον αγώνα ταλαιπωρούνταν από ίωση και έτσι η πατρινή ομάδα έπαιξε με 5
0: ξένους.
1: Την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εδώ την Μπαντούμι. Βέβαια έτσι όπως ήταν τα αποτελέσματα
0: θα κερδίσει, θα κερδίσει σίγουρα. Τα έχω δει τα αποτελέσματα, θα τα πω τώρα. Αλλά το ερώτημα...
1: Αυτό δίνει το δικαίωμα, ήθελα να πω, στον Προμηθέα που βρίσκεται στο 1-1 με τις υπόλοιπες 4 ομάδες, διότι η Split έχασε από την Τρέψα ναι. Στις 69-78, ναι. Κάτι που δεν περιμέναμε και το λέγαμε ότι...
0: Και μέσα στο γήπεδό της έχασε.
1: Ναι, και μέσα στο γήπεδό της. Λέγαμε δηλαδή ότι η Split, ο Προμηθέας και η Τρίες θα είναι τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Αυτή ήταν για την Split, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία, αλλά ίσως να κοστίσει στην κροατική ομάδα. Εκτός αν θα κάνει, αν θα κάνει κάπου μεγάλη νίκη μετά, οπότε θα την ισοφαρίσει. Αυτό που θέλω να σου πω, δείχνουν οι πρώτες δύο αγωνιστικές ότι η γεωργιανή ομάδα, η Μπατούμη, μάλλον είναι αρκετά αδύναμη. Γιατί έχασε, ναι, έχασε χθες μέσα στο γηπεδό της με 40 πόντους από την Οπάβα. Δείχνει λοιπόν η Μπατούμη ότι θα είναι σάκος του μπόξ. Άρα εκεί ο Προμηθέας χρειάζεται δύο νίκες με αυτή την ομάδα και μετά να παλέψει τις, τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ερώτηση
1: μόνο
0: τώρα.
1: Μόνο η Τρίερα έχει δύο νίκες.
0: Ναι, μόνο αυτή.
1: Να πούμε, ναι, θέλεις να σου πω και λίγο ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον Μιχάλη Μιχελάκο. Στον,
0: αυτό θέλω να μου πεις. Και αν θέλω... Και αν...
1: Κοίτα, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βόβορα στον Προμηθέα. Νομίζω ότι και στο παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας θα πάνε με τον Μιχάλη Μιχελάκο,
0: ναι.
1: Και μπορεί να παραμείνει μέχρι να βρουν κάποιον αντικαταστάτη που να πλήρει τις προϋποθέσεις που θέλουν στο
0: Είχε
1: Προμηθέα.
0: Ακουστεί, το είχαμε πει και...
1: Είχε ακουστεί και πράγματι, ναι. Έγινε και μπορεί ακόμα να συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Γιούρις Ντότς, τον Σλοβαίνο προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά... μάλιστα οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι τον Γιούρις Ντότς τον είχαν προσεγγίσει και μετά την απομάκρυνση πέρυσι του Κούρο Σεγκούρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, θυμάστε τότε ότι ο Σλοβαίνος είχε αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Συνέπειπταν εννοείς οι χωρισμοί των ομάδων με τους προπονητές, ναι.
1: Ναι, λοιπόν και τότε...
0: Και τότε γεννιόνται οι μεγάλοι ερωτές, Ειρήνη. Μετά τους χωρισμούς που γίνονται την ίδια στιγμή.
1: Τον ήθελαν στην ομάδα. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Πήγαν με τον Μάριο Μπατή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Έχει γίνει προσέγγιση τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια είναι ένας προπονητής που έχει υψηλό κασέ. Κοιτάνε και άλλα ονόματα, αλλά προσωρινά θα πάνε με τον Μιχάλη Μιχελάκο. Αυτή την ενημέρωση
0: λοιπόν,
1: έχω εγώ.
0: Να...
1: Έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, το οποίο το έχουν κυκλώσει άσχετα με την ήττα στο, στο περιστέρι.
0: Πού θα γίνει αυτό το μάτς?
1: Το έχουν στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα θα γίνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γήπεδο η Λευκάδα, νομίζω έκανε και κάποιες ανακοινήσεις. Είχε γίνει
0: ναι, ναι, γιατί έπαιξε νομίζω ότι μία αγωνιστική στην Καρδίτσα, δεν έπαιξε. Νομίζω. Σαν έδρα την...
1: Δόχος, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
0: Δόξα Λευκάδα, θα το δω τώρα στο, για να μην λέμε
1: ναι,
0: εκεί.
1: Αλλά είχαν γίνει κάποιες...
0: Δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο στην αρχή.
1: Ναι, γιατί είχε φιλοξενήσει και πέρυσι νομίζω το Final Four του, της Elite League. Οπότε
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, κανονικά στην Λευκάδα.
0: Δεν ήταν, γήπεδο το, δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο, αλλά θα το ψάξω και θα το βρω. Και θα το, θα το πούμε βέβαια. Λοιπόν, οι εργασίες λέει...
1: Αυτό είναι που προβληματίζει τον Προμηθέα, βέβαια και η απόδοση έτσι σημαντικών παιχτών. Διότι ο Σάνων Εύας, πάλι με δικό μου ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από τους πιο ακριβούς παίχτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα στον Προμηθέα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα για τους Προμηθείς. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην, στη συνέχεια. Δύσκολο πρόγραμμα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Σίγουρα η απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα, το λέγαμε και προχθές, δεν είχε να κάνει με την ήττα από το Παναθηναϊκό. Προετοίμασαν δηλαδή την αποχώρησή του από τον πάγκο πολύ πριν. Η εικόνα από ό,τι μου είπαν ήταν ακόμα και από τα φιλικά, όχι το, τόσο από τον αποκλεισμό του, του BCL. Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπαν ότι παίξαμε ένα φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων και χάσαμε 25 πόντους.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά μένει να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Είπαμε δόξα Λευκάδα στο Σάββατο.
0: Ναι. Και είναι τελικά στη Λευκάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα πραγματοποιήσει εκεί η δόξα Λευκάδας μετά τις εργασίες αναβάθμισης που έγιναν. Λοιπόν, Ειρήνη Μαραγκού, θα πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ για να πω και τα υπόλοιπα εγώ. Συν την είδηση, για να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο και να την ακούσεις, ότι την Κυριακή που παίζει ο Πανετολικός με τον Ολυμπιακό δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό του τερματοφύλακα, τον Κουτσερένκο, ο οποίος χθες...
1: Και θα είναι σε αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις, πάω για την Αθλητική Κυριακή.
0: Λοιπόν, χθες...
1: Στίγμα μεγάλο αυτό.
0: Ναι, έκανε προπόνηση και χτύπησε και η ενημέρωση που μου ήρθε πριν από λίγο, την ώρα που μιλάγαμε δηλαδή μαζί, είναι ότι έχει κάταγμα ρινικού και ράγισμα ζυγωματικού οστού. Και θα επανέλθει στις προπονήσεις σε περίπου 15 μέρες. Για προπονήσεις σε 15 μέρες, έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Και ότι... ακολουθεί και ένα δύσκολο πρόγραμμα για τον Πανετολικό, με ΑΕΚ, με Όφη, με Άρη.
0: Ακολουθεί με ΑΕΚ, με Όφη και με Άρη, σωστά. Και μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος. Οπότε ο Κουτσερένκο λογικά θα τα χάσει και τα τρία αυτά παιχνίδια. Λοιπόν, Ειρήνη Μαραγκού, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε τώρα ότι ο Προμηθέας έχει μία νίκη και μία ήττα στα δύο πρώτα παιχνίδια για το FIBA Europe Cup. Η Trier που πέρασε από την Πάτρα έχει δύο νίκες, τέσσερις βαθμούς δηλαδή. Η Οπάβα είναι δεύτερη με μία-μία μαζί με τον Προμηθέα και τη Split και την Τρέπκα. Είναι τέσσερις ομάδες δηλαδή. Στην τρίτη θέση. Να πω εγώ ότι δύο ομάδες μόνο από κάθε όμιλο προκρίνονται για τις 16 καλύτερες. Φεύγουμε από τον, γιατί εκτός από τον Προμηθέα έπαιζαν και άλλες ομάδες χθες, όπως για παράδειγμα στην ίδια στο FIBA Euro Cup είχαμε άλλη, τον Ηρακλή. Βέβαια, έχουμε τον Ηρακλή, ο Ηρακλής ο οποίος κέρδισε την Βούτσμπουργκ χθες με 90-73. Ο Ηρακλής ο οποίος είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με δύο νίκες σε δύο παιχνίδια μαζί με την Νίτσκι της Βαρσοβίας. Στον ίδιο όμιλο είναι η ΑΕΚ Λάρνακας που ιτήθηκε χθες και είναι επίσης η Τάρτου, η Σκόπιε και η Βούτσμπουργκ που ιτήθηκε από τον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά, φίλες και φίλοι, το κομμάτι της του FIBA Europe Cup, για να πάμε και στο Champions League. Στο Champions League όπου δεν είχαμε χθες παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Καθώς δεν έγιναν αγώνες για τον τρίτο όμιλο του Champions League όπου συμμετέχει η ομάδα της ΑΕΚ, ούτε για τον τέταρτο όμιλο που συμμετέχει η ομάδα του Περιστερίου. Το Περιστέρι πάντως έχει δύο νίκες σε δύο αγώνες. Προχθές έπαιξε το Περιστέρι κερδίζοντας την Βαρέζε στην Ιταλία. Στο Eurocup τώρα ο Άρης κέρδισε πάρα πολύ εύκολα την Τορτώνα με 88-68. Ο Άρης ο οποίος ήταν καλύτερος και μπόρεσε να πάρει μια εύκολη νίκη και οδηγεί την κούρσα στο Eurocup στη βαθμολογία. Τρεις αγώνες, τρεις νίκες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ρεκόρ έχει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Από εκεί και πέρα είναι η Ρίγκα Ζέλη με 2-1 ρεκόρ και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν από 1-2. Είναι η Λεμάν, είναι η Μπούργκος. Λεμάν και Μπούργκος είναι από τις δυνατές ομάδες της κατηγορίας, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει καλά το φετινό Eurocup. Χθες εδώ μεταξύ είχαμε παιχνίδια, φίλες και φίλοι, εντάξει, είμαστε απασχολημένοι με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Χάποελ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν, σπουδαίο διπλό για την Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96, Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο το κερδίζει η ομάδα από την Μπολόνια στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα υπάρχουν επίσης 4 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα και υπάρχει και, και αύριο υπάρχει δεύτερη αγωνιστική της εβδομάδας αυτής με αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, 9.30 παίζουν Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι, στις 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Βέβαια υπάρχουν τα ποδόσφαιρα σήμερα με Ολυμπιακό, Όφι και Παναθηναϊκό, οπότε νομίζω ότι εκείνη την ώρα μόνο οι φανατικοί φίλοι του μπάσκετ θα κοιτάξουν να δουν κανένα παιχνίδι της Euroleague. Αύριο είναι τα σπουδαία για τις ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 και 4 την Χάποελ Τελαβίβ. Από το Nova Sports 4 θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται δεύτερο παιχνίδι σερί στην Ισπανία. Θα παίξει στην έδρα της Μπαρτσελόνα από το Nova Sports Prime η μετάδοση αυτή του αγώνα. Να δούμε εάν το μεγάλο διπλό της Βαλένθια θα έχει και συνέχεια για τον Ολυμπιακό. 9.30 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο είναι Ζαλγκίρης Ανατολού Εφές, Μπεσίκτας Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Παρί και Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια. Αυτά είναι τα μάτς τα αυριανά.

Τώρα στις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής να σας πω ότι και στα site γράφτηκε πριν από 10 λεπτά, δεν το ξέραμε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός αύριο κόντρα στην Χάπελ Τελαβίβ θα παραταχθεί χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, από ό,τι αναφέρουν τα site, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, λέει, στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού του ποδιού. Θλάση, τράβηγμα, θα το δουν, αλλά δεν μπορεί να παίξει στο αυριανό παιχνίδι.

Από τις ειδήσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση επίσης είναι μια είδηση επίσης τελευταία στιγμής που μας έρχεται από το ποδόσφαιρο και από τον Όφη. Είναι ότι ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο σε οπαδό του για 3 χρόνια. Καθώς ο φίλαθλος αυτός, φίλαθλος εισαγωγικά βάζω εγώ τη λέξη, κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ο φίλαθλος ότι χτύπησε αστυνομικό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτό το μάτς, και ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο στο συγκεκριμένο οπαδό για 3 χρόνια. Ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από το πρωτοβάθμιο μελές πειθαρχικό όργανο της Super League για αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα λέει το ρεπορτάζ ότι απειλείται η ομάδα της Κρήτης από βαριά τιμωρία.

ξημερώματα πρέπει να σας πω και να κλείσω με αυτό ότι στο NBA έπαιζε ο Γιάννης με τους Miami Heat επί των Nets. 144-128 ήταν το σκορ για, για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Αντετοκούμπο σε 23 λεπτά μόλις συμμετοχής στον αγώνα σημείωσε 20 πόντους. Είχε 8 στα 10 δίποντα, 80% δηλαδή, ποσοστό, ακούστε τώρα, και 4 στις 9 βολές, εντάξει το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, δηλαδή 40% περίπου, 45. Μάζεψε 15 rebound, έκανε δηλαδή double-double και μοίρασε 9 assist. Για μία δηλαδή, για μία assist έχασε το triple-double. Και όλα αυτά σε χρόνο... ενός ημιχρόνου ουσιαστικά, γιατί είναι 48 λεπτά εκεί το παιχνίδι, σε κάτι λιγότερο από ένα ημίχρονο, 23 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα έπαιξε. Καταπληκτική εμφάνιση, είχα δει και νωρίτερα στο γραφείο εκτός δηλαδή, είδα και τις φάσεις και ήταν πραγματικά καταπληκτικός και ο Γιάννης αλλά και η Miami Heat. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ήταν η αθλητική εκπομπή από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Sports στις 11, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης και Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες από Ηλία, Αχαΐα, Έτουλο Ακαρνανία και νησιά του Ιωνίου που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και πάλι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.
1: Προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια, στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε εκτός από τις γνωστές συχνότητες και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε καθισμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή κρατώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654 και σε αυτό μπορείτε να μας καλείτε για να μας μεταφέρετε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς σας, τις ενστάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Είναι 15 Οκτωβρίου του 2026, γιορτάζουν ο Λουκιανός και η Λουκιανή χρόνια τους πολλά. Είναι, διαβάζω, Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος των χεριών. Κατά τα λοιπά, στα γεγονότα της ημέρας, ναι, αυτό δεν σημαίνει, βάζουν σε τάξη οι συνάδελφοι ότι μόνο σήμερα, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα, καθαρίζουμε τα χέρια μας, το θυμόμαστε και τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε με την ταυτότητα της ημέρας. Στα σημαντικά γεγονότα, λοιπόν, διαβάζω ότι το 533 σαν σήμερα ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα. Το 1937 σαν σήμερα ιδρύθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντβολτ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Σκο. Μεταξύ άλλων, επίσης σαν σήμερα, το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Και το 1962 σαν σήμερα ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Κατά τα λοιπά, σαν σήμερα στις σημαντικές γεννήσεις, 70 π.Χ. ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». Σαν σήμερα επίσης, το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών και σημαντική ήταν ακόμα η συμβολή του στην ανέγερση του αστεροσκοπείου Αθηνών. Στις απώλειες τώρα, σαν σήμερα το 1964 έφυγε ο Κόουλ Πόρτερ, ο Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Το 1980 σαν σήμερα έφυγε ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μάλιστα προς τιμήν του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα.

0: Και εμείς να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση για σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, να μας ενημερώσει για ένα ατύχημα που είχαμε χθες σε σχολείο έξω από το Μεσολόγγι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι ήταν ένας τραυματισμός, αλλά ευτυχώς όχι σοβαρός, σε μαθητή ηλικίου στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, όταν παράθυρο Μιχάλη αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Να πούμε ότι ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού του έγιναν δύο ράματα, και αποχώρησε για το σπίτι του, όπου και παραμένει. Το γεγονός αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις στην συντήρηση του κτηρίου, που παραδέχθηκε σημερινή της ανακοίνωση και η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 χρόνια. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, όπως συνέβαινε τότε στα σχολικά κτίρια. Και σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες που έχουμε, για το λόγο αυτό δεν είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Να σου πω ότι το παιδί, ο γονέας του παιδιού, ο κηδεμόνας του, υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σήμερα το σχολείο τελούσε υποκατάληψη.
0: Μάλιστα, από τους μαθητές οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο, έτσι.
1: Ναι, και ήταν κάτι το οποίο...
0: Καλύτερες συνθήκες.
1: Βεβαίως, καλύτερες συνθήκες στέγασης και όχι μόνο. Και να σου πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρονται τα παιδιά και οι γονείς τους για την κτηριακή κατάσταση, τουλάχιστον του συγκεκριμένου συγκροτήματος.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, νομίζω έχουμε και μια είδηση η οποία μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και η οποία κάνει λόγο για παρενέργεια μετά από κατανάλωση τροφίμων σε κατάστημα εστίασης της Πάτρας.
1: Πρόκειται για 13 άτομα, τα οποία υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση σε κεντρικό κατάστημα της πόλης μας. Μάλιστα, τα 8 από αυτά νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Είχαν πάρει πρωινό από το συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όταν πήγε η αστυνομία και κατέθεσαν, εκεί αντιλήφθηκαν ότι οι αστυνομικοί ότι όλοι είχαν φάει πρωινό από το ίδιο κατάστημα. Να σου πω ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του καταστήματος και αναζητείται ο ιδιοκτήτης του.
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε και αυτό, εφόσον υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όσο είμαστε και στον αέρα, μπορείς να μας διακόψεις και να μας ενημερώσεις. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για το ατύχημα σε σχολείο στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, που είχε σαν αποτέλεσμα, όπως είπαμε, τον τραυματισμό μαθητή, αλλά και για μια περίπτωση μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, η οποία σημειώθηκε σε κεντρικό κατάστημα της Πάτρας, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι θαμώνες να μεταφερθούν αρχικά στο νοσοκομείο. 8 από αυτούς και άλλοι 5 μαζί με τους 8 έχουν υποβάλει καταγγελία και μάλιστα έχουν προχωρήσει και οι σχετικές διαδικασίες από την αστυνομία με τη σύλληψη του υπευθύνου στη διαδικασία του αυτοφόρου και την αναζήτηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Εμείς βάζουμε μια ανωτελεία και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την επόμενη τηλεφωνική σύνδεση.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση να μοιραστούμε μια είδηση η οποία μας έρχεται από το κομμάτι της οικονομίας και αφορά βέβαια αυτό που μας καίει περισσότερο αυτή την περίοδο. Αναφέρομαι στο πετρέλαιο θέρμανση, στο ντίζελ κίνηση, στην αμόλυβδη, δηλαδή γενικά την αγορά των υγρών καυσίμων. Στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανση που αρχίζει να διατίθεται από σήμερα στην αγορά μετά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων από τα διελιστήρια και των εκπτώσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες. Ειδικότερα η κρατική επιδότηση και η έκπτωση των διελιστηρίων συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο με αποτέλεσμα εκτιμόμενη τιμή στην Αντλία να υποχωρεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αυτό έχουμε ως εξέλιξη. Τώρα για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανση, το οποίο αυξάνεται φέτος κατά 30%, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στο 1,35 ευρώ το λίτρο και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας, η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Για το ντίζελ κίνησης, η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, διαμορφώνεται δηλαδή συνολικά στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Και για την απλή αμόλυβδη θα υπάρξει από τις 17 Οκτωβρίου κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Από την ίδια ημερομηνία να πούμε ότι καταργείται η ισόπωση έκπτωση που εφαρμόζουν τα διελιστήρια. Και όπως επισημαίνεται, η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια και το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Τώρα, αναφορικά με το επίδομα θέρμανση που αυξάνεται φέτος οριζόντια κατά 30%, έχουν γίνει διάφορες ανακοινώσεις. Μεταξύ αυτών, αναφέρεται ότι το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης, περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν δηλαδή το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Τώρα η ενίσχυση είναι από τη μια πλευρά σημαντική, θα μου πείτε φτάνει, προφανώς δεν φτάνει. Είναι όμως μια ανάσα για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα γιατί προστίθονται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Πρακτικά δηλαδή ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρσι 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1040 ευρώ, το λέμε έτσι με κάποια παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτά και από το μέτωπο της θέρμανσης, του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και των υγρών καυσίμων στην κίνηση, είπαμε πώς διαμορφώνεται. Κατά τα λοιπά, ένα άλλο μέτωπο το οποίο απασχολεί και βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα είναι αυτό των ενοικίων και το βλέπουμε για διάφορες ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες και για τους νέους, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι είναι φοιτητές ή νέα ζευγάρια, αλλά και για τους μεγαλύτερους. Είναι η έλλειψη λοιπόν προσιτής κατοικίας, η πληθυσμιακή συρρήκνωση της ελληνικής υπαίθρου και το περιορισμένο ενδιαφέρον των νέων για τα τεχνικά επαγγέλματα, τρεις μεγάλες προκλήσεις για την αγορά ακινήτων που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο έρευνας η οποία γίνεται και βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν και στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν και ανακοινώθηκαν σε αυτή την έκθεση, καταγράφονται πανελλαδικά 2,4 μοναδικά αιτήματα ενδιαφέροντος αναδιαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση έναντι 0,79 στις πωλήσεις. Οι αναζητήσεις φτάνουν τις 23 ανακίνητο στις ενοικιάσεις έναντι σχεδόν 12 στις πωλήσεις και η μεγαλύτερη πίεση βέβαια εντοπίζεται στα χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Θα το αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη να πούμε περισσότερα στη συνέχεια και εμείς να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να μας απασχολεί και πανελλαδικά και τοπικά και αναφερόμαστε σε παρατυπίες οι οποίες εντοπίζονται σε διάφορα κέντρα αισθητικής και στην Πάτρα αλλά και ελέγχους που γίνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ηλέκτρα Γιαννούλη, είναι πρόεδρος των πτυχιούχων αισθητικών Δυτικής Ελλάδας. Κυρία Γιαννούλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και τόνισα ιδιαίτερα το πτυχιούχον, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς αλλά και ο πολίτης επιζητά αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα στους επαγγελματίες και σε αυτούς που δεν είναι επαγγελματίες. Και αν θέλετε, εκτός από το έργο το οποίο παίρνουν από τους επαγγελματίες, βάζουν και σε κίνδυνο ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές. Εμείς είδαμε στην περιοχή της Πάτρας, μετά από ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, να εντοπίζονται 42 περιπτώσεις κέντρων με εισαγωγικά ή χωρίς, τα οποία είχαν παρατυπίες. Ήθελα επ' αυτού πρώτα το σχόλιο σας.
1: Αρχικά να πω ότι δεν έχει καμία από τις καταγγελίες αυτές, δεν αφορά πτυχιούχο αισθητικό μέλος του συλλόγου μας.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε.
1: Προφανώς. Προφανώς πρόκειται για χώρους οι οποίοι είναι μη αδειοδοτημένοι, τόσο για υπηρεσίες αισθητικής όσο και για τις ιατρικές υπηρεσίες που γι' αυτό το λόγο επενεύει ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Αυτοί οι επαγγελματίες πώς λειτουργούν, ανεξέλεγκτα? Φαντάζομαι πως ναι, γιατί αυτό δείχνει το αποτέλεσμα των ελέγχων. Τι εικόνα έχετε εσείς και πόσοι είναι και οι αδειοδοτημένοι χώροι, για να έχουμε έτσι και μια τάξη μεγέθους εδώ για την περιοχή μας?
1: Οι αδειοδοτημένοι χώροι στην Πάτρα είναι περίπου 20 που ανήκουν σε πτυχιούχους αισθητικούς. Υπάρχουν κάποιοι ακόμα επιχειρήσεις που απασχολούν πτυχιούχους αισθητικούς και υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι οι οποίοι έχουν άλλου είδους άδειες ή δεν έχουν καθόλου άδειες και παράτυπα εκτελούν αισθητικές πράξεις.
0: Εσείς που αποδίδετε αυτήν την γκρίζα ζώνη, ας την ορίσουμε έτσι για να συνεννοηθούμε.
1: Γκρίζα ζώνη στο κομμάτι αισθητική ή ιατρική.
0: Ναι, και κυρίως αναφέρομαι στους μη επαγγελματίες ή σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι αδειοδοτημένοι να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις που έχει ένας πτυχιούχος το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να κάνει.
1: Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη, υπάρχει παρατυπία, παρανομία στην ουσία. Γνωρίζουν, αν κάποιος αναζητήσει, γνωρίζει τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα εργαστήριο αισθητικής ή τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα ιατρείο. Και ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται σε ένα εργαστήριο αισθητικής και ποιες.

0: όμως να είναι και έγκαυμα από μη σωστή χρήση μηχανημάτων λέιζερ, από τρίχωση πάντα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μολύνσεις από βαθύ καθαρισμό, μπορεί να είναι και άλλα προβλήματα από θεραπείες σώματος που μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία του πελάτη και κατ' επέκταση για την δημόσια υγεία.
1: Και από αυτές τις καταστάσεις πώς μπορεί κάποιος να προστατευθεί, να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή υπάρχει για παράδειγμα κάποια σήμανση όπως υπάρχει στους ιατρικούς χώρους που λέει ότι αυτός ο επαγγελματίας είναι πτυχιούχος, είναι αδειοδοτημένος και ο χώρος του κατ' επέκταση.
0: Φυσικά, τα εργαστήρια αισθητικής των πτυχιούχων αισθητικών έχουν αναρτημένο στην είσοδο ένα ταμπελάκι που λέει ότι πρόκειται για νόμιμο εργαστήριο αισθητικής και βέβαια δεν είναι ντροπή και πρέπει να γίνεται να ζητάει ο πελάτης το πτυχίο του επιστημονικά υπεύθυνου και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και την άδεια λειτουργίας του χώρου.
1: Ναι, δεν είναι βέβαια πάντα εύκολο αυτό και δεν ξέρω αν είναι και στη διάθεση εκείνων οι οποίοι δεν το έχουν.
0: Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
1: Αλλά είναι ένας τρόπος προστασίας, έτσι, αυτοπροστασίας νομίζω.
0: Ναι, φυσικά. Απ' την άλλη μπορεί κάποιος πολίτης να απευθύνεται στους κατατόπους συλλόγους πτυχιούχων αισθητικών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν παντού σε όλη την Ελλάδα και να ρωτάει αν το σε εισαγωγικά εργαστήριο αισθητικής στο οποίο θέλει να πάει είναι νόμιμο ή όχι.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, εσείς επειδή κινείστε στο χώρο, έχετε ακούσει ή έρχονται μετά σε εσάς κάποιοι πολίτες, κάποιοι καταναλωτές, οι οποίοι έρχονται στην ουσία να διορθώσουν αυτά που κακώς έκαναν κάποιοι άλλοι.
0: Κοιτάξτε, καταγγελίες, σαν καταγγελίες επίσημες δεν υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Όμως, προφανώς στα Ινστιτούτα μας έρχονται κατά καιρούς πελάτες οι οποίοι μας λένε ότι να πήγα αλλού και έκανα έναν καθαρισμό και μετά έπαθα αυτό ή έκανα ένα λέιζερ και δεν είχα αποτέλεσμα ή είχα κάποια εγκάβματα.
1: Μεταφέρουν την άσχημη εμπειρία δηλαδή.
0: Αυτό, την άσχημη εμπειρία, όχι στην ουσία για να τους αποκαταστήσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε,
1: ναι.
0: Απλά αλλάζουν επαγγελματία και ψάχνουν πια τον σωστό επαγγελματία.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο και εσείς θέλετε να ξεκαθαρίσει, η Ήρα από το Στάρι λέγανε οι παλιότεροι, έτσι, για να επέλθει μια κάθαρση στο χώρο.
0: Φυσικά, ναι, γι' αυτό και ζητάμε να γίνει ακόμα πιο εντατική η έλεγχη και να γίνει και ουσιαστική η έλεγχη. Να σας πω ότι εμείς οι σύλλογοι όλων των πτυχιούχων αισθητικών συμμετέχουμε με εκπροσώπους μας στις επιτροπές του υγειονομικού της περιφέρειας, στις επιτροπές ελέγχου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα σήμερα ήταν μια μέρα που είχαμε βγει στην Πάτρα για κάποιους ελέγχους. Βγαίνουμε συστηματικά.
1: Εντοπίσατε κάτι ιδιαίτερο ή ο κόσμος τώρα φυλάγεται?
0: Η αλήθεια είναι ότι συμμορφώνονται και ό,τι εντοπίζουμε δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες, ζητάει η υπηρεσία τα έγγραφα που απαιτούνται και μετά ανάλογα πράττει.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση που μας κάνατε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
0: Να
1: είστε καλά. Ήταν η κυρία Ηλέκτρα Γιαννούλη, η πρόεδρος των πτυχιούχων αισθητικών Δυτικής Ελλάδας. Κουβεντιάσαμε για τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν σε 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα μετά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου και όπως μας είπε, κανένα από αυτά δεν ήταν μέλους του Συλλόγου των Πτυχιούχων Αισθητικών της Δυτικής Ελλάδας. Εμείς βάζουμε μια άνω τελεία. Θα πάμε στο τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Θανατηφόρο τροχαίο.

0: Σημειώθηκε το πρωί στα Σελιανίτικα Αιγιάλιας με θύμα μια 75χρονη η οποία καταγόταν από το Αίγιο. Το δυστύχημα συνέβη στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου όταν η ηλικιωμένη ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της έχασε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μάντρα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το ατύχημα που σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και τραυμάτισε μαθητή μέσα στην τάξη. Με αφορμή το περιστατικό, σήμερα οι μαθητές πραγματοποίησαν κατάληψη με στόχο τη συντήρηση του κτηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στις σχολικές αίθουσες. 13 άτομα κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι υπέστησαν μαζική τροφική δηλητηρίαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Σωτήρια ήταν η επέμβαση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής στην Πάτρα για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και αδυνατούσε να ζητήσει βοήθεια. Οι πυροσβέστες οργάνωσαν επιχείρηση για να εισέλθουν στο σπίτι του και να προσεγγίσουν τον άνδρα ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εγνατία Οδό μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου εντόπισαν και κατέσχεσαν στο πίσω κάθισμα 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίας με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 70 κιλών και 80 γραμμαρίων. Το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας εκτιμάται στα 210.240 ευρώ. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται οι ιατρικές πράξεις διαβίβασης στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Μάλιστα, σε 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Καιρό σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρό. Στη Δυτική Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς με ταχύτητα έως 3 μποφόρ.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία και εμείς να πάμε σε κάτι άλλο, στην γνωριμία με τις τοπικές γεύσεις, με τον τοπικό γαστρονομικό και διατροφικό πλούτο. Και αφορμή για αυτό παίρνουμε από το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ Έτολο Ακαρνανίας και θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πίτσιο, Executive Pastry Chef και μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Ήθελα πρώτα απ' όλα να ρωτήσω ποιος είναι ο κεντρικός στόχος αυτής της διοργάνωσης και πώς φιλοδοξείτε να φέρετε το ευρύ κοινό πιο κοντά στο γαστρονομικό πλούτο του τόπου μας.
1: Ναι, βεβαίως. Σκοπός του δεύτερου γαστρονομικού φεστιβάλ είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των τοπικών παραγωγών της περιοχής μας και όχι μόνο. Γι' αυτό και η Λέσχη φέτος θα έχει δυναμικό παρόν με 11 σεφ και πάστρι σεφ. Ναι. Οπότε θα δημιουργήσουμε δημιουργίες και πιάτα και γενικά και αλμυρά από τους τοπικούς μας παραγωγούς του νομού μας. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι είμαστε ευλογημένος τόπος η Έτολο Ακαρνανία. Έχουμε εξαίρετα προϊόντα και αυτό θέλουμε να το βγάλουμε προς τα έξω, να τα γνωρίσει όλος ο κόσμος. Και να αναδείξουμε και την τοπική μας ελληνική κουζίνα που είναι και η κληρονομιά μας και η παράδοσή μας.
0: Μια και αναφέρεστε σε αυτό, εσείς είστε ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει εργαστεί στο εξωτερικό και γνωρίζετε και τις απαιτήσεις των μεγάλων αγορών. Θεωρείτε ότι τα τοπικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες σε τολοκανανίες διαθέτουν τα εχέγγυα για να διεκδικήσουν μια δυναμική θέση στο διεθνή γαστρονομικό χάρτη? Και αν θέλετε, μας αναφέρετε και κάποια από αυτά τα προϊόντα.
1: Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ότι ήμουν χρόνια στο εξωτερικό, Ιταλία και Γαλλία, σε δύο υψηλά τόπ της διεθνής γαστρονομίας. Εμείς σαν Έλληνες δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους ξένους. Αντίθετα, οι ξένοι έχουν να ζηλέψουν από εμάς. Δηλαδή, όταν ακούνε ελαιόλαδο και ειδικά ελαιόλαδο Έτολο Ακαρνανίας, Αχαΐας, Κρήτης, το έχουν σε υψηλά στάνταρ. Μπορώ να σας πω ακόμα για τα λαχανικά μας.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ακόμα και για... Και βέβαια είναι σε μικρές ποσότητες. Μπορώ να σας πω για την κτηνοτροφία μας. Τα κρέατα που διαθέτει ο νομός μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχνάμε, ένα στάνταρ που έχουμε πολύ πολύ δυναμικό. Η γαρίδα αμφιλοχείρας. Του αμβρακικού που θα είναι και ένα από τα κύρια πιάτα που θα δημιουργήσουν οι σεφ.
0: Θα επικεντρωθούν σε αυτό το προϊόν, έτσι.
1: Και στο κομμάτι της γαρίδας αμβρακικού, αλλά και στο κτηνοτροφικό κομμάτι με ένα ψαρονέφρι που θα είναι top φέτος.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Τα πιάτα, το master class, θα είναι top φέτος, όπως και στη ζαχαροπλαστική, που θα γίνει μια γαλλική κουζίνα με όλα τα ελληνικά προϊόντα, να φανταστείτε.
0: Όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά στη σύγχρονη κουζίνα και ζαχαροπλαστική? Το ρωτάω γιατί είστε μέσα στην καρδιά του επαγγέλματος.
1: Σίγουρα, σας είπα δηλαδή, σας είπα και πάλι, όταν δουλεύαμε στο εξωτερικό με λάδι, ελιά, ακόμα κρασιά. Έτσι, οι Γάλλοι όταν δουλεύουν στις κουζίνες τους,
0: ναι,
1: το πρώτο και κύριο συστατικό που χρησιμοποιούν είναι το κρασί το ελληνικό.
0: Και όχι το γαλλικό.
1: Όχι. Μάλιστα. Όχι, και σας το υπογράφω αυτό γιατί το έχω δει με τα μάτια μου και το έχω δουλέψει.
0: Ναι, ναι, απλά αναρωτιόμαστε γιατί την φήμη και τον μύθο, αν θέλετε, την έχει πρώτα και κύρια το γαλλικό κρασί. Αλλά προφανώς εξυπηρετεί καλύτερα στην μαγειρική, στη χρήση της στη μαγειρική το ελληνικό κρασί.
1: Το έχουν σε υψηλά στάνταρτ οι Γάλλοι σε αυτό το ελληνικό κρασί.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν το γνώριζα, ομολογώ.
1: Ναι, σε πολύ υψηλά στάνταρτ. Και όπως μπορώ να σας πω, ότι μέσα σε εισαγωγικά, οι ξένοι μας έχουν κλέψει πολλές συνταγές.
0: Αυτό το πιστεύω, εντάξει.
1: Γι' αυτό και η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, με τα φεστιβάλ που κάνει, αλλά και τώρα τελευταία, τι θέλει να κάνει? Να διασφαλίσει τις συνταγές και την κληρονομιά μας ως συνταγές. Δηλαδή, να πούμε απλά, τι είναι το Flan Parisien? Το Flan Parisien είναι η ελληνική γαλατόπιτα.
0: Ναι.
1: Η γλυκιά ελληνική γαλατόπιτα. πηγαίνουμε, ζητάμε μία φαν παριζιέν. Όχι, θα ζητάμε μία γαλατόπιτα. Το λέμε την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στη νέα γενιά μέσα από δράσεις όπως το Masterclass Junior. Πόσο σημαντικό είναι να μοιηθούν τα παιδιά από μικρή ηλικία στην τοπική γαστρονομική παράδοση και στην αξία της ποιοτικής διατροφής?
1: Έχουμε κάνει και πολλά σεμινάρια για την παιδική παχυσαρκία, όσο λες, και αρχιμαγείρων Ελλάδος εδώ στο νομό Αίτωλα Κανανίας, και με πολλούς συλλόγους γονέων και δαιμόνων, αλλά και με το επιμελητήριο. Ο κύριος Τσεχριζής και ο κύριος Ρόμπλος μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να αναπτύξουμε αυτά τα σεμινάρια. Μπορώ να σας πω ότι η απήχηση που έχουν τα μικρά παιδιά σε αυτά τα junior, σε αυτά τα masterclass junior, είναι φανταστική. Να φανταστείτε ότι μια αίθουσα γεμίζει με παιδάκια που θα, ναι, θα πλάσουν μόνοι τους κουλουράκια. Mm-hmm. Μόνοι τους, μαζί με τους σεφ. Είναι μια δράση. Τι κάνουμε? Να γίνουμε φίλοι πιο πολύ με τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουμε φίλοι γονείς με τα παιδιά μας. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να μπορέσουμε μέσα από αυτό το πράγμα, το μικρό αυτό το πραγματάκι που κάνουμε, να μάθουν τα παιδιά ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Σας πληροφορώ ότι από γνωστούς που έχω, κάποια παιδάκια δεν τρώνε το φαγητό τους και εκείνο και τ' άλλο. Ας το φτιάξουμε μαζί ένα φαγητό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο τις μέρες μας, γιατί έχουμε πολλές.
0: Δεν υπάρχει ο χρόνος ακριβώς.
1: Ναι. Αλλά μία φορά στο τόσο, ας εφαιρεώσουμε μία μικρή ώρα για τα παιδιά μας. Είναι πολύ ωραία δράση και σας πληροφορώ ότι εγώ αυτό που έχω συναντήσει εδώ στην Αιτωλά Κανανία δεν το έχω ξανασυναντήσει πουθενά άλλο. Δηλαδή η απήχηση των γονιών και των παιδιών είναι καταπληκτική. Δηλαδή φτάνει στο σημείο της συγκίνησης.
0: Μακάρι. Και όλα αυτά που θα λάβουν χώρα, έτσι, για να ακούσουν όσοι ενδεχομένως θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν το Αγρίνιο για να δουν από κοντά τις δράσεις σας.
1: Το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ θα γίνει όπως έγινε και το πρώτο στην παλιά λαχαναγορά του Αγρινίου,
0: ναι,
1: από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Του Σαββάτου, έτσι.
1: Ναι, είναι στο κέντρο του Αγρινίου. Το κάνουμε αυτό για να έχουμε προσέλευση πιο πολύ από το κοινό. Είναι μια τεράστια αίθουσα που είναι κατάλληλη για τέτοιες δράσεις.
0: Η πρώτη χρονιά σας έδειξε τον δρόμο ότι μπορείτε να συνεχίσετε και στις επόμενες?
1: Από την πρώτη χρονιά πήραμε το ερέθισμα και κάνουμε και το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, έτσι, είναι ζεστός.
1: Μεγάλο, μεγάλο.
0: Νομίζω,
1: μεγάλο.
0: Ξέρετε ότι πλέον το φαγητό, η διατροφή έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της καθημερινότητας και είναι και για όλους εμάς ένα κομμάτι της κουλτούρας μας πλέον. Και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Ναι. Είναι μια εμπειρία πλέον το φαγητό.
1: Εννοείται. Και είναι, σας είπα, είναι μια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευκαιρία να βγάλουμε προς τα έξω την παράδοσή μας, τους θησαυρούς μας δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, τώρα που μου δίνεται ευκαιρία, στα εκτομή Αγρινίου, που είμαι και καθηγητής ζαχαροπλαστικής, για τον τεράστιο εξοπλισμό που μας έχει δώσει φέτος, γιατί χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και στο Δήμο Αγρινίου από την πρώτη στιγμή είπε ναι, θα γίνει. Και φέτος, και στον κύριο Τσεχριτζή, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, που είναι πάντα παρόν σε ό,τι κάνει η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο φετινό δεύτερο φεστιβάλ, γαστρονομικό φεστιβάλ Αιτωλό Ακαρνανίας, και συνεχίστε αυτή την προσπάθεια για την διάσωση της γαστρονομικής κουλτούρας μας, του γαστρονομικού μας πλούτου.
1: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από μεριάς μου και ως υπεύθυνος νομού Αιτωλό Ακαρνανίας για τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, που η ΕΡΤ μας στηρίζει πάντα, όπως μπορεί, μας στηρίζει πάντα για να βγάλουμε προς τα έξω και εμείς αυτό που λέμε περιφέρεια. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε και εμείς. Συνεχίστε την καλή προσπάθεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πίτσιος, Executive Pastry Chef και μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Μιλήσαμε μαζί του για το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ Αιτωλό Ακαρνανίας το Σάββατο από το πρωί στις 10.30 η ώρα στην παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου, για όσους θέλουν να επισκεφθούν και την πόλη και βέβαια το φεστιβάλ. Θα περάσουν όμορφα.

0: Λοιπόν, και μετά από την συζήτησή μας για το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ, να επανέλθουμε για λίγο στα στοιχεία τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας σχετικά με την αναζήτηση κατοικίας. Στην Αττική, όπως σας λέγαμε, η ζήτηση για κατοικίες με ενοίκιο κάτω των 600 ευρώ υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά. Πολλά από τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται σε χαμηλή ενεργειακή κλάση, χρειάζονται παρεμβάσεις, είναι παλιά ακίνητα δηλαδή. Στις πωλήσεις, το μεγαλύτερο έλλειμμα αφορά κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ, όπου συγκεντρώνεται βέβαια και η πλειονότητα των αναζητήσεων από Έλληνες ενδιαφερομένους. Αντίθετα, στα ακριβότερα ακίνητα, ιδιαίτερα πάνω από τις 550.000 ευρώ, η σχέση προσφοράς και ζήτησης εμφανίζεται περισσότερο ισορροπημένη. Και αυτό θα λέγαμε ότι μάλλον εξηγείται επειδή και οι μεν και οι δε σε αυτή την κατηγορία, ενώ και οι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές και οι ιδιοκτήτες είναι συνειδητοποιημένοι με αυτό που ζητούν και οι άλλοι με αυτό που προσφέρουν. Και η ανάλυση αυτή στο συνέδριο που έγινε ανέδειξε και μεγάλες διαφορές ακόμα και μεταξύ γειτονικών περιοχών στην Αττική. Ας μην μπούμε όμως σε αυτό, ας πάμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο έρευνας που παρουσιάστηκε στην ίδια διοργάνωση. Φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για το μέλλον των κατασκευών. Αυτό προέκυψε από μια ανάλυση την οποία παρουσίασε εταιρεία μάλλον έρευνα επαγγελματικών ενδιαφερόντων της Orientum, την παρουσίασε ο συνειδητής της εταιρείας Σπύρος Μιχαλούλης. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 27.000 μαθητές λυκείου την περίοδο 2022-2024, εξέτασε το ενδιαφέρον των εφήβων για 38 επαγγελματικές κατηγορίες. Σε αυτό λοιπόν τι βλέπουμε, ότι οι τεχνικές εργασίες κατατάσσονται στην 36η θέση, με μόλις 2,52% των μαθητών να εμφανίζει υψηλό ενδιαφέρον. Τα logistics βρίσκονται στην 33η θέση, οι κατασκευές στην 31η, ο τουρισμός και η φιλοξενία στην 30η και η μηχανολογία στην 24η. Αντίθετα, στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται η επιχειρηματικότητα. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόσταση των κοριτσιών από τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι μόλις το 0,53% εμφανίζει υψηλό ενδιαφέρον για τεχνικές εργασίες, το 4,30% για κατασκευές και το 4,29% για μηχανολογία. Μία τουλάχιστον έτσι εκτίμηση για τους λόγους που συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η ελλειπής ενημέρωση των μαθητών για τις πραγματικές επιλογές και στα στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Γι' αυτό και λένε ότι δεν αρκεί απλά να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, πρέπει να δημιουργούμε και την επιθυμία των νέων να τις επιλέξουν. Αφήνουμε λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα ερευνών τα οποία μοιραστήκαμε μαζί σας στην άκρη και εμείς να πάμε στα δικά μας τα καθημερινά, να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι αρκετά δύσκολη η σημερινή ημέρα, για τον λόγο, ειδικά στην Αγία Σοφίας, γίνονται έργα και από πάνω και από κάτω, είναι και η λαϊκή στη μέση και οι στρατιώτες έχουμε έργα από Αγία Σοφίας προς τα έξω. Και στην Κορίνθου συνεχίζονται τα έργα. Η Αγία Σοφία έχει τη λαϊκή, η οποία και εκεί υπάρχει αρκετό πρόβλημα. Στη Γούναρη πάλι έχουμε πρόβλημα και θα μιλάω στο ύψος του Αγίου Ανδρέου, γιατί εκεί συνεχίζονται να γίνονται εργασίες, καθώς και στα Ξεραλόνια και στο ύψος των Ιψών Αδωνίων. Γενικά το κέντρο είναι λίγο δύσκολο. Καλό είναι να το αποφεύγουμε.
0: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν.
1: Λίγο προσοχή στην Αγία Τριάδος. Είναι κλειστή.
0: Ναι.
1: Το πρωί ήταν κλειστή, τώρα την έχουν ανοίξει. Γίνονται εργασίες από τη Βενιζέλου και προς την πλατεία Βούντι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αρκετά προβλήματα και εκεί στην πληροφορία.
0: Και εκεί έχουμε στη Γεωργίου Ολυμπίου επίσης τα έργα.
1: Και στη Γεωργίου Ολυμπίου έχουμε κλειστεί και την Παναχαϊκού έχουμε κλειστεί από το ύψος της Βορή Υπήρου μέχρι την Ιεροθέου. Και εκεί γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν για όσους έχουν και την ανάγκη να κινηθούν με τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους και στις περιοχές που προαναφέραμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους σε αυτή την ώρα, πώς εξελίσσεται. Με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην επιλογή των μουσικών, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΑΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολύ ζημιά στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις άνδρες υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπι με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός, ο δρόμος δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Μάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, υποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου, για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώς μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα και στα σχολεία, για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε, για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Χρήτη, σε πολλά άλλα σημεία, και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και οι κάτοικοι αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό, ανάλογα το ξύλο, και 400 με 500 ευρώ το πέλετ, και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του Ορεινού Όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμεναν εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κοιμαθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανοδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του Ορεινού Όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η σόμπα, η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια, ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν εχθές, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον Ορεινό Όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλόρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άνοιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλόρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δάμου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων. Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
5: Ναι, λογικό.
0: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Fortis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
0: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
6: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Και παρόλα αυτά... Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δυο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
7: έγινε στα ξαφνικά. Βέβαια, συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο, έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά, να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα. Δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες. Θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο. Και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα, για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθριο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έτσι καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί, αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
7: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή, κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινές, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ερφάτρα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλά για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριά Ταγιανάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλέ σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι, και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη Συμβολή των Οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθη χτες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις.

0: Δεν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναεστορά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο σύμφωνα με την συνηγορό του δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά, να την πεις.
1: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εφετείο κακολυμάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέα, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής, Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέφρης, μιλώντας στο Action 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάβετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάβετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

0: εξωτερικό αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη Βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη Βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή λοιπόν των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα από τον Ιανουάριο του 2024 η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο ΤΣΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η φιλαρμονική αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων. Μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ, όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετές συγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
4: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινό περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ηγετών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεπάλα, χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενειών, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε περιφέρειες περίσταλψης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκα πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από το Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέμβαση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο βολής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμμαχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
0: Mm-hmm, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλεος συγκομιδή. Ο Νίκος Φιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το μεταγγίτσι της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι. Λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το μεταγγίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς Γαλανό του μεταγγιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία, μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
0: μέρες.
9: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την οριστικοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συνδεοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιωάννη Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των αδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκυριστεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού
4: και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Ζαγκίκας με την κυρία Μενδάνη, τον Υπουργό Πολιτισμού, και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτρια στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και συνεργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιο λαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη βόρη, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα. Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην έτσι φαντάσου από τρέβεζα και γυάλαινα στην Ήπειρο. Κι πήγρες

0: Χαλάλη, δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αερίες μας από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνου Ζωρέτη 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εν τη στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βιαίες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας εν τη Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώ σα, μεσημέρι από τι Βρυξέλλε. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβε πρόβλημα του κόστου ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργό προσερχόμενο εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι. Και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση, αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Για ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την αύξησή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών που
4: ζητούν
3: μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντα χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, σε Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει, να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή, και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική, να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560 ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15 ημέρο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος του μήνα. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
0: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
6: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει τα 1,55. Mm. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενεζουελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Με ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
7: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
0: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φτηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13 θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε, οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.
0: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ανά λίτρο.
7: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των Δωδεκανήσων. Οπότε, επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει. Οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
0: Επειδή...
7: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο,
0: για
7: το
0: υδραέριο,
7: το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
0: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm.
0: Όλο.
7: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
0: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
7: Ωραία. Και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
0: 35 λεπτά
7: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Κατανοητό.
7: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνησης και για τα καύσιμα θέρμανσης και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
7: Είναι απάντηση μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
0: Σε καμία περίπτωση.
7: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
0: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε 1,55.
9: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη τιμή.
8: Εγώ πιστεύω από 1,58 μέχρι 1,60 θα πουλάμε σήμερα.
10: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνησης?
8: Δίζελ κίνησης, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος για το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
9: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
8: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
9: 2,10 και η αμόλυβδη?
8: Ναι. Η αμόλυβδη 2,10, 2,10, 2,12, 2,16.
9: Μάλιστα.
0: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Τόντης Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
11: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική, η παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκέρδη ληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία, είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου

0: που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε και... Είπαμε, σήμερα και αύριο είναι.
1: Περιμένουμε από εκεί λοιπόν, τα νέα. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου σε Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση ναύτεξη. Τι είπε ο
0: Το ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται, ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο του Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι, τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στυλίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Το θέμα του να βάλει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
5: Δηλαδή... Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
6: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
7: Είναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
6: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διηληστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φορές.
7: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 2 ευρώ.

0: Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνε τόσο, τώρα κάνει τόσο.
1: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν. Επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέρια, πώς το λέγανε, ανάσα αξιοπρέπειας, φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό, και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή, καταρχάς, ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
0: όπως όλη την Ευρώπη,
3: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία. Και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει, άρα ας κάνουμε στη χώρα, και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση. Το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Η κρίση, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν, ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος στο άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% το ΑΕΠ φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, είναι 137,9% στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
2: Σημαντική νωρίτερα, εξέλιξη αυτή,
5: βέβαια. Ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο.
2: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της. Με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία Ταγαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα, και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
2: καλυτερεύουν οι συνθήκες.
6: Καλύτερα ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
2: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες, τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, αξίλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
6: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
2: Ακόμα είναι νωρίς.
6: Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
2: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
2: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα με τη γίνεται και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εώδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα, η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της και επομένως είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Κύπερ Γκίλφοιλ από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοιλ ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σιράζ, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από τον κύκλο της Κίμπερ Γκίλφοιλ προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο, έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
2: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σιράζ, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
8: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια, έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι η πολιτική των ΗΠΑ ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή. Ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών. Και επομένως, η επιδίωξη και των ΗΠΑ είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ, πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στις δημοσιεύματα στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή, την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
2: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από τη θέση της πρέσβειράς των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών, όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλωστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατριτική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικά, πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
2: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηριών που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
9: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στηρίξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
2: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Νοφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι. Η Μπέτι Βαλάση λοιπόν ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως η Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
2: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα κλειπτά του Παρθενώνα. Γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των κλειπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
10: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει στο η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα, επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όσμπορντ επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλλακτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς.
2: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
11: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες, και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της, και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα, οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
2: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, όπου συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα, που έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Ένωση Σύνταξης θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
12: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλοπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων, καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, και στο δημόσιο τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα, να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέφουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
2: Είπε
12: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
2: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΚ δεν τα κατάφερε χθες για το Champions League, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα. Τρία ενετήθηκε χθες μετά από τον Τζοντινιρέ λάθη και το Μετοφύλακα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Βόρα. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι που στο θεωρητικά είναι ο παδί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία Μαρσίου Ολυμπιακός 10 η ώρα χωρίς τους παδούς του Ολυμπιακός με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το παρεδός των γαλλικών αρχών.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά από τις 3 μέχρι τις 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στο τηλέφωνο. Η ώρα είναι 3 και πρώτα 2 λεπτά, μας ακούτε στους 92.5, 93.9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ και, και χτυπάτε περιφέρεια Πάτρας και ακούτε την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που μιλάει για τα παιδιά, τα μικρά παιδιά με την Αρλέτα, διότι σήμερα θα πάμε αρχείο. Και θέλω να σας πω πόσο μπροστά ήταν η ΕΡΤ Πάτρας, η Αέρα Πάτρας στο Δασίλειο, όπου ξεκινώντας από το 2016, μόλις αρχίσαμε δηλαδή να ανοίγουμε, μάλλον δεν κλείσαμε ποτέ, αλλά ως πλέον με το νόμο της ΝΕΡΙΤ και όχι της ΕΡΤ που ήταν παλαιότερα, ανοίξαμε και αρχίσαμε μέσως μια δουλειά, έτσι πηγαίνοντας και παίρνοντας εικόνες από το μέλλον. Φτιάξαμε αυτές τις εκπομπές, δηλαδή τι, μιλήσαμε για τη σχολική βία, κάναμε εκπομπές για τη σχολική βία, πήγαμε στα σχολεία και στην Οβριά και στα δημοτικά και είναι μια εκπομπή που σήμερα θα παίξει, είναι η εκπομπή του 44ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας, όπου μεταδόθηκε στις 9 Τρίτου 2016 και μιλάνε τα παιδιά σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος που ακούσετε, μιλάνε για αυτό την σχολική βία και το τι συμβαίνει σήμερα, που τότε ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να αρχίζουμε να κάνουμε εκπομπές, λες και κάποιος μας έλεγε ότι προσέξτε, μετά από 10 χρόνια θα γίνεται ο χαμός στα σχολεία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα μικρά παιδιά με την Αρλέτα και επανέρχομαι.

0: μα.
1: Λοιπόν, και επανέρχομαι. Σχολική βία, bullying όπως το ξέρουμε, που σημαίνει πληγώνω, τρομοκρατώ ή υποχρεώνω κάποιον με τη βία να κάνει κάτι που δεν θέλει. Αφορά σε μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους εντός και εκτός σχολείου. Αποτελεί φαινόμενο που ενισχύει από τη λάθος αντιμετώπιση του, που ενισχύεται από τη λάθος αντιμετώπιση του, καθώς τα περισσότερα περιστατικά αποσιωπούνται, διότι θεωρείται ότι στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Χειρονομίες, προξιές, ξυλοδαρμοί, φραστικές επιθέσεις, βρισχές, απειλές, προσβολές. Τότε λοιπόν το 2016 και ξεκινάμε μια σειρά εκπομπών μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, να μπούμε στα σχολεία, να μιλήσουν οι μαθητές και σε δημοτικά, αλλά και σε γυμνάσια, να μιλήσουν οι μαθητές για το bullying, την ενδοσχολική βία, αυτόν τον εκφοβισμό. Λοιπόν, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα και ακούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα ειδήσεις με τέτοιο περιεχόμενο, μαθήτρια και μάλιστα όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι σπρώχνονται, ότι χειρονομούν, ότι έχουμε ξυλοδαρμούς, βιντεοσκοπούνται κιόλας και σε ανύποπτο χρόνο βλέπουν και γελούν. Λοιπόν, εμείς το ξεκινήσαμε τότε, σήμερα γίνεται κατά κόρον αυτά στα σχολεία. Πάμε λοιπόν στο αρχείο μας, 44ο σχολείο δημοτικού, δημοτικό σχολείο το 44ο της πόλης μας, μια εκπομπή που έγινε από τους μαθητές του σχολείου 9 Τρίτου του 2016. Μετά θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και λίγο αργότερα έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας.

Γεια σας, είμαστε μαθητές της 5ης τάξης του 44ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας και σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά και θα ασχοληθούμε με ένα κοινωνικό φαινόμενο που εξαπλώνεται και φοβερίζει και δεν θα έπρεπε να έχει καμιά θέση ανάμεσά μας, την ενδοσχολική βία.
1: Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Με αυτή την αφορμή λοιπόν, θελήσαμε να σας παραθέσουμε με το δικό μας τρόπο, μέσα από τρεις ιστορίες, κάποιες πτυχές του φαινομένου.
2: Τι κάνει φαλός, εγώ δικό σου αντίλαλος, πως θα γίνω σχεδιάζεις, μα τη μύτη θα σου βγει.
3: Καταρχήν, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας και αναφέρεται στη χρήση βίας συστηματικής και επαναλαμβανόμενης σωματικής ή ψυχολογικής μεταξύ μαθητών ή συνομήλικων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση.
4: Του σωματικού εκφοβισμού χτυπήματα, σπρωξήματα, κλωτσιές.

0: εμφανίζεται με διάφορες μορφές όπως αυτή του λεκτικού εκφοβισμού, κοροϊδία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια.
1: Του κοινωνικού εκφοβισμού, διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα.
2: Καθώς και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, εκφιασμός δηλαδή μέσω διαδικτύου, email, μηνυμάτων, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, το λεγόμενο cyberbullying.
3: Ένας στους τρεις μαθητές έχει εμπλακεί σε ένα τουλάχιστον περιστατικό εκφοβισμού, ως θήτης, θύμα ή παρατηρητής.
4: Κάνετε και πληθύνετε του ανθρώπου η συμμορία, ζούγκλα οικογένεια.
3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, τουλάχιστον το 10 με 15% των μαθητών είναι θύματα συστηματικής βίας από τους μαθητές τους. Πάνω από το 5% παραδέχονται ότι ασκούν βία και η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών είναι μάρτυρες περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.

Πάμε λοιπόν στην πρώτη ιστορία μας. Τι συνέβη στο σχολείο όταν τα πράγματα αγριεύουν? Ποιος θα βρεθεί να πει «φτάνει πια»? Ας ακούσουμε λοιπόν τον Σταύρο να μας πει την ιστορία του.

Γεια σας, με λένε Σταύρο και πηγαίνω στην πέμπτη τάξη. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο να γνωριστούμε. Και εγώ δεν με αναγνωρίζω που πήρα μία τέτοια απόφαση. Συνήθως δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι στις υποθέσεις των άλλων. Αρκεί να μην με ενοχλεί κανείς. Δεν ενοχλώ κι εγώ κανένα. Στην τάξη να φανταστείτε, είναι σαν να μην υπάρχω. Αν με ρωτήσει κάτι ο δάσκαλος, θα του απαντήσω. Αν δεν με ρωτήσει, εξαφανίζω. Ξέρετε, αυτό με βγάζει από πολλούς μπελάδες. Για παράδειγμα, δεν θα γελάσει μαζί μου ο Στράτος και η παρέα. Ποιος είναι ο Στράτος? Ο Στράτος είναι ο αρχηγός τάξης. Αυτός που δημιουργεί τα πάντα. Πώς θα καθίσουμε, τι παιχνίδι θα παίξουμε, ποιοι θα παίξουμε και ποιος θα κερδίσει.

Το περασμένο Νοέμβριο όμως, στο σχολείο άρχισαν να γίνονται κάποια περίεργα πράγματα. Ο Στράτος και η παρέα του άρχισαν να πετάνε σαΐδες στον Σάββα, ένα μικρό μαθητή μας που είχε κάποιες δυσκολίες στα μαθήματα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένα από τα συνηθισμένα πειράγματα του Στράτου. Στα διαλύματα όμως το πράγμα συνεχιζόταν. Έξω από τις τουαλέτες ο Στράτος έβαλε την κλουπιδιά στον Σάββα και άρχισε να τον κλουτσάει και να τον κοροϊδεύει μπροστά σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι τον έλεγε κάπως σαν φόρο. Α, ναι, φλόρο τον έλεγε και τον προσκαλούσε να σηκωθεί να παλέψουν. Ο Σάββας είχε γίνει κατακίτρινος από το φόβο του. Μάταια έψαχνε γύρω του κάποιον να τον βοηθήσει. Η φωνή του Στράτου και τα χέρια της παρέας του απαγόρευαν κάθε σκέψη για βοήθεια. Κι αν τολμάς, πες κάτι στη δασκάλα. Έχει να πέσει πολύ γέλιο, του έλεγε. Ήξερε τι έκανε. Κάθε φορά που προσπαθούσε κάποιος να μιλήσει, δεχόταν απειλές ότι θα πάθει το ίδιο. Και φυσικά η παρέα του έψευδε να τον βγάλει λάδι. Μέσα μου μια φωνή έλεγε: τρέξε, βοήθησέ τον, μίλα στη δασκάλα σου. Δεν έκανα τίποτα. Γύρισα και έφυγα γρήγορα για να μην με δει. Φοβόμουν μη με δει.

Τις επόμενες δύο μέρες ο Σάββας δεν ήρθε στο σχολείο. Πίστεψε ότι ήταν άρρωστος, ότι αυτό ήταν μια ευκαιρία ο Σάββας να πάψει να ασχολείται μαζί του. Μάταια όμως, όταν ο Σάββας επέστρεψε, τα πράγματα διέψαν περισσότερο. Τα πειράγματα και τα φλόρος έδιναν και έπαιρναν. Στα διαλύματα, καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες, τσάχα μου κατά λάθος του έριξε το φαγητό. Στη γυμναστική, άθελά του έβαλε τρικλοποδιά. Μάλιστα ζητούσε και φωναχτά συγγνώμη για να τον ακούσει και ο κύριος Τάσος, ο γυμναστής. Ο Σάββας είχε χτυπήσει άσχημα, γόνατα και αγκώνες είχαν ματώσει. Όλοι γνωρίζαμε. Κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει. Πάλι εκείνη η φωνή έκανε την εμφάνισή της. Κύριε επίτηδες το έκανε και δεν είναι η πρώτη φορά, πήγα να πω. Τα λόγια όμως δεν τολμούσαν να βγουν από το σώμα μου. Το βλέμμα του στράτου είχε καρφωθεί πάνω μου. Το μεσημέρι γύρισε σπίτι προβληματισμένος. Στις ειδήσεις άκουσα να λένε για ένα παιδί που εξαφανίστηκε επειδή οι συμμαθητές του έκαναν bullying. Αμέσως σκέψη μου πήγε στο Σάββα. Λες να του συμβεί κάτι παρόμοιο. Φτάνει πια. Τέλος, φώναξε δυνατά και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ήμουν έξω από το γραφείο του κυρίου Νικηφόρου, του διευθυντή. Του μίλησε για όλα όσα συνέβαιναν στην τάξη μας και στο σχολείο με το στράτο και το Σάββα. Ο διευθυντής με ευχαρίστησε και μου είπε πως θα το αναλάβει ο κύριος και η δασκάλα μας.

Στο πρώτο διάλειμμα, κυρίες Νικηφόρος, φώναξε το Στράτο στο γραφείο. Στην τάξη γύρισε κατακόκκινος και μεσημένο το κεφάλι. Την άλλη μέρα ήρθαν οι γονείς του στο σχολείο. Όλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Το απόγευμα στο σπίτι δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Ήταν ο Σάββας. Ήθελε να με ευχαριστήσει. Μου είπε ότι θα μου χρωστάει αιώνια χάρη. Μου ζήτησε μάλιστα να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μου. Ελπίζω να καταλάβατε τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε στη θέση μου. Βγείτε στο φως και μιλήστε.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του Σταύρου. Πάμε στη συζήτησή μας τώρα. Πολλές φορές στο σχολείο γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών σχολικής βίας.
1: Τι είναι όμως αυτό που μας κάνει να δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε? Γιατί ο Σταύρος και οι άλλοι μαθητές δεν προστάτεψαν τον Σάββα από την αρχή?
2: Η ντροπή είναι ένα συνέστημα που ακολουθεί το σχολικό εμφοβισμό, καθώς τα παιδιά νιώθουν ότι όλοι γελάνε μαζί τους.
3: Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι και φοβούνται ότι οποιοδήποτε χειρισμός θα θυμώσει το παιδί ή τα παιδιά που το εκφοβίζουν και τα πράγματα θα χειροτερεύσουν.
4: Νιώθουν ότι φταίνουν. Πολλές φορές σε καταστάσεις βίας τα παιδιά θεωρούν ότι εκείνα φταίνουν, ότι εκείνα προκάλεσαν αυτή την κατάσταση.
5: Σκέφτονται ότι θα απογοητεύσουν ή θα στενοχωρήσουν τους γονείς τους. Όλα τα παιδιά όπως ζητούν την αγάπη και τον θαυμασμό των γονιών τους. Θεωρούν λοιπόν ότι αν μάθουν οι γονείς τους αυτό που συμβαίνει, θα απογοητευτούν και θα στενοχωρηθούν.

0: Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές φοβόμαστε να μην μας πουν καρφιά. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Όταν κινδυνεύει κάποιος συμμαθητής μας και μιλήσουμε για να τον προστατέψουμε, δεν καρφώνουμε. Όταν ο Σάββας άκουσε στις ειδήσεις ότι ένα παιδί εξαφανίστηκε, αποφάσισε να μιλήσει.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμη πολλές φορές φοβόμαστε ότι θα μας κάνουν και εμάς τα ίδια. Ότι θα γίνουμε και εμείς θύματα. Το ίδιο ένιωσε και ο Σταύρος. Όμως έτσι βοηθάμε το θήτη να πετύχει το στόχο του, να μας φοβήσει.

0: Ας ακούσουμε τώρα τη δεύτερη ιστορία. Πόσο μπορεί ένας καθρέφτης να αλλάξει τη συμπεριφορά μας? Πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε έναν τέτοιο καθρέφτη μέσα και λέγεται εσυναίσθηση. Ή αλλιώς μπαίνω στη θέση του άλλου.
1: Πένι, πάλι στον καθρέφτη είσαι?
2: Η Πένι είμαι εγώ, μαθήτρια της έκτης τάξης. Μου αρέσει να ξεχωρίζω. Όλο το σχολείο με θαυμάζει για την ομορφιά μου. Δεν φταίω εγώ, πάνε ωραία με βαφτίσανε, που πάει να μπει πάρα πολύ όμορφη. Αυτή που με φωνάζει είναι η μαμά μου. Κάθε πρωί μου λέει να αφήσω τον καθρέφτη γιατί είμαι ακόμη στην έκτη και ότι είμαι πολύ μικρή για να ασχολούμαι τόσες ώρες με την εμφάνισή μου και να παραμελώ τα μαθήματά μου. Για παράδειγμα, μου μιλάει για τη Μαρίνα που είναι πολύ καλή μαθήτρια, δεν στεναχωρεί καθόλου τους γονείς και τους δασκάλους της και βοηθάει σε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Μαρίνα και η Μαρίνα, το πιο καλό παιδί της τάξης, το παιδί που όλοι οι γονείς θα θέλανε να έχουν παιδί τους και όλες οι δασκάλες πανθήτρια. Ποιο, το ασχημό παππού, που αν τη δεις τον ύπνο σου θα τρομάξεις. Απεριποιητά μαλλιά, παλιά ρούχα. Μωρέ, αν δεν την κάνω εγώ ρεζίλη σε όλο το σχολείο, να μην με λένε Πένι. Α, νάτι, καταφωνεί.
1: Καλημέρα, Πένι.
2: Κακή ψυχρή κι ανάπου.
1: Τι έχεις, σε πείραξε κάτι?
2: Ναι, από τη στιγμή που σε είδα, νιώθω μια ζαλάδα να την πω. Αναγούλα, μήπως. Την είδα που κατακοκκίνησε. Σήκωσα θριαμβευτικά το κεφάλι μου και έψαξα να βρω τους κολλητές μου. Έπρεπε να καταστρώσουμε το σχέδιό μας. Ρεζιλέψτε τη Μαρίνα.

Το κουδούνι του σχολείου χτύπησε δυνατά και όλες τρέξαμε στη γραμμή. Ώρα για δράση. Με το που μπήκαμε στην τάξη, μπήκε σε εφαρμογή το πρώτο μέρος του σχεδίου. Χαρτάκι. Από χέρι σε χέρι θα το διάβαζαν όλοι, εκτός φυσικά από τους Φίτουλες και τη Μαρίνα. Αυτοί είχαν κολλημένα τα μάτια τους στον πίνακα. Αλλά για να καταλάβουν κάτι, πού να τολμήσουν να μιλήσουν. Ήξεραν ότι τους περίμενε. Ο δάσκαλος κάτι έγραφε στον πίνακα για υποκείμενα και αντικείμενα. Χαμπάρι δεν πήρε. Όλοι στις τουαλέτες στο πρώτο διάλειμμα. Θέαμα μοναδικό. Τα γελάγια έδιναν και έπαιρναν. Και από κοντά, μια βροχή από χάρτινα μπαλάκια, μισθόχο τη Μαρίνη και τους υπόλοιπους της πρώτης σειράς. Μετά από 90 βασανιστικά λεπτά, το κουδούνι επιτέλους χτύπησε. Η Αριστέθα καθόταν στην πόρτα της τουαλέτας. Μόλις έμπαινε η Μαρίνα μέσα, θα έδινε το σύνθημα στις υπόλοιπες να μπούμε. Έτσι και έγινε. Με το που μπήκε το σχημόπαπο στην τουαλέτα, όλες παραταχτήκαμε μπροστά. Εγώ τάχα μου, κατά λάθος θα άνοιγα την πόρτα. Η Μόνικα θα είχε έρημο το κινητό της.

Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι σου μέσα. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Η Μαρίνα να μας κοιτάζει αποσβολωμένη και εμείς να έχουμε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Φωτογραφία της θα έκανε τον γύρο του σχολείου. Το Facebook θα έπαιρνε φωτιά.

0: Μαρίνα μπήκε αμήλυτη στην τάξη. Τα μάτια της ήταν κατακόκκινα από το κλάμα. Γύρισε και μου έριξε μια ματιά σαν να με ρωτούσε. Γιατί, τι σου έκανε? Εγώ έκανα πως δεν καταλάβαινε. Αν μιλούσε, θα έλεγα στον κύριο ότι το έκανα κατά λάθος. Και ότι είχα και μάρτυρες.
1: Και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
0: Η Μαρίνα μπήκε αμήλυτη στην τάξη. Τα μάτια της ήταν κατακόκκινα από το κλάμα. Γύρισε και μου έριξε μια ματιά σαν να με ρωτούσε. Γιατί, τι σου έκανε? Εγώ έκανα πως δεν καταλάβαινε. Αν μιλούσε, θα έλεγα στον κύριο ότι το έκανα κατά λάθος. Και ότι είχα και μάρτυρες.

0: Το μεσημέρι στο σπίτι. Έτρεξα μέσα στον καθρέφτη μου. Έλαμπα ολόκληρη. Άρχισα να χτενίζω τα μαλλιά μου και τότε μου ήρθε στο μυαλό το δεύτερο μέρος του σχεδίου. Αυτό είναι. Ψήρες. Θα διαδώσουμε ότι η Μαρίνα έχει ψήρες και ότι δεν θα έπρεπε να την πλησιάσει κανείς. Θα το λέγαμε πρώτα στις κολλητές της. Το σχέδιο εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία. Σε όλα τα διαλύματα η Μαρίνα έμεινε μόνη της. Κανένας δεν την πλησίαζε. Σταδιακά μάλιστα οι βαθμοί της στην τάξη άρχισαν να πέφτουν. Για να δούμε τώρα θα ήταν παράδειγμα. Ώσπου έγινε κάτι αναπάντεχο. Μια μέρα την πλησίασε το διάλειμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε εφημερία.
1: Μαρίνα, έχω παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα κάθεσαι μόνο στο διάλειμματα. Δεν μιλάς με κανέναν. Εσύ που ήσουν τόσο πρόθυμη και έκανες παρέα με όλους.
2: Κυρία, δεν μπορώ να σας το πω. Ντρέπομαι.
1: Νομίζω ότι εμένα μπορείς να με εμπιστευτείς. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να μου μιλήσεις.
0: Εμένα άρχισα να μεζώνω τα φίδια. Και αν το άσχημα που απομιλήσει. Όλη την ώρα συντάξει το μυαλό μου τρυφογύριζε στη Μαρίνα. Τι να έγινε, να της είπε την αλήθεια. Μόλις χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, η Μαρίνα με πλησίασε.
2: Φοβήθηκες ότι θα τα πω όλα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ξέρεις, αντίθετα με ό,τι πιστεύεις, δεν της είπα τίποτα για τα καμώματά σας. Της μίλησα για την οικογένειά μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Δηλαδή, τι της είπες?
2: Να, ότι η μητέρα μου αρρώστησε και το τελευταίο μήνα στο σπίτι. Όλες τις δουλειές πρέπει να τις κάνω εγώ. Γιατί ο καημένος ο πατέρας μου τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νοσοκομείο, δουλειά και πάλι νοσοκομείο. Νόμιζα ότι σου είχε μιλήσει η μητέρα σου.

0: Τα λόγια της με συγκλώνησαν. Έφυγα αμήλυτη. Πρώτη φορά ένιωσα κάτι τέτοιο. Αν δεν ήμουν τόσο εγωίστρια, θα είχα βάλει τα κλάματα. Το μεσημέρι στο σπίτι, κοίταξα από τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Δεν με αναγνώρισα. Ένα τέρας με πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά βρισκόταν απέναντί μου. Αυτή είμαι εγώ, σκέφτηκα.
1: Πενί, πάλι στον καθρέφτη είσαι. Το φαγητό είναι έτοιμο, θα κρυώσει.
2: Λέξη διάρκως να μου θυμίζει διαφορές.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη ιστορία μας. Η Πέννη βλέπουμε ότι στοχοποιεί τη Μαρίνα. Γιατί το κάνει? Γιατί κάποιος στο σχολείο φέρεται βιαία στους συμμαθητές του?
1: Όπως και η Πέννη, μπορεί να ζηλεύει κάποιος συμμαθητή της για τους βαθμούς του. Αυτό βέβαια αρχίζει από το σπίτι, όπου η μητέρα της τη συγκρίνει με τη Μαρίνα.
2: Επίσης, μπορεί να θέλει να ξεχωρίζει, να τραβά την προσοχή της παρέας. Όμως έτσι μάλλον τη φοβούνται παρά την αποδέχονται.

0: Διαλέξαμε να δώσουμε στην ιστορία έναν απάντηχο τέλος. Τι ήταν αυτό που άλλαξε τη συμπεριφορά της Πέννης?
1: Η Πέννη, μόλις της μίλησε η Μαρίνα για τα προβλήματά της, μπήκε στη θέση της. Κατάλαβε ότι όσα της έκανε, έκαναν τη ζωή της πολύ δύσκολη. Αυτός είναι και ο ρόλος του καθρέφτη στην ιστορία μας. Ο καθρέφτης είναι η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Πολλές φορές αυτή η εικόνα μας εμποδίζει να καταλάβουμε τους άλλους γύρω μας, τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους. Έτσι, πολλές φορές ξεπερνάμε τα όρια και τους πληγώνουμε.
2: Είναι σημαντικό λοιπόν και τους θείτες να τους πλησιάζουμε, να μην τους απομονώνουμε, αντίθετα να τους βοηθάμε να καταλαβαίνουν το λάθος τους. Η μαγική συνταγή λέγεται: μαθαίνουν να μπαίνουν στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνουν πώς νιώθει.

Είναι ώρα όμως να ακούσουμε την τελευταία ιστορία μας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα μαθητή θύμα σχολικής βίας? Είναι η εξωτερική εμφάνιση λόγος για να γίνει ένας μαθητής στόχος επιθέσεων?

Την πρώτη μέρα που μπήκα στην τάξη, όλα τα βλέμματα καρφώθηκαν πάνω μου. Με συνόδευε ο διευθυντής, ο κύριος Ανάσης. Μετά από 4 χρόνια στο δημοτικό, ήταν η πρώτη φορά που άλλαζα σχολείο. Στη γραμμή, την ώρα της προσευχής, έκατσα πίσω-πίσω για να μην τραβήξω την προσοχή. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της αλήθειας. Άραγε πώς θα με δεχθούν, θα έχω φίλους, θα με βάλουν στην παρέα τους και ο δάσκαλος θα με συμπαθήσει.

Παιδιά, να σας γνωρίσω τον Γιάννη, τον νέο σας συμμαθητή. Μας ήρθε από το Αίγιο. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε καλή παρέα μαζί του και θα τον βοηθήσετε να προσαρμοστεί γρήγορα στην τάξη και στο σχολείο.

Τα πρώτα γέλια ακούστηκαν από τα θρανία της πίσω ομάδας. Εκεί μάλλον κάθονταν οι ταραξίες της τάξης. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τους τράβηξε την προσοχή. Τα κοκάλινα γυαλιά μου ή τα επιπλέον κιλά μου.

παιδιά, κάντε ησυχία σας παρακαλώ. Για αν καλωσόρισε η συντάξη μας, μπορείς να καθίσεις στην πρώτη ομάδα για αρχή. Στο διάλειμμα θα γνωριστείς με όλα τα παιδιά.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. Ο δάσκαλος φαινόταν πολύ ευγενικός. Πήρα λοιπόν τη θέση μου και άρχισε να τακτοποιώ τα πράγματά μου. Το πρώτο χαρτάκι δεν άργησε να πέσει πάνω μου. Έκανα πως δεν το πρόσεξα και έβγαλα τα βιβλία μου.

Το μάθημα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Έτσι η πρώτη ώρα πέρασε πολύ γρήγορα. Χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, σκέφτηκα. Πήρα το φαγητό μου και πλησίασα τα αγόρια της τάξης. Ετοιμάζονταν να

Η σπρώξιά ήταν τόσο δυνατή που έπεσα κάτω. Το φαγητό μου έπεσε από τα χέρια και τα γυαλιά έφυγαν μακριά. Κατακοκκίνησα από την τροπή. Ο σκληρός της παρέας, Μιχάλη, τον άκουσε να το φωνάζουν. Ήρθε από πάνω μου. Γύρω του μαζεύτηκαν τα υπόλοιπα αγόρια και μερικά κορίτσια της τάξης. Σηκώθηκα με κόπο και έψαξα να βρω τα γυαλιά μου.

0: τώρα τι κάνουν, σκέφτηκα. Να το πω στο δασκαλό μου. Κι αν μετά τα πράγματα γίνουν χειρότερα, αποφάσισα να μην πω τίποτα.
1: Το μεσημέρι στο σπίτι μου η μητέρα μου με ρώτησε πώς θα πέρασε στο καινούριο μου σχολείο για πρώτη μέρα. Της απάντησα με ένα ξέρω καλά και βιάστηκα να πάω στο δωμάτιό μου λέγοντας ότι έχω πολύ διάβασμα. Η αλήθεια ήταν ότι δεν θέλω να στενοχωρώ τους γονείς μου. Ξέρω ότι κουράζονται πολύ. Ο πατέρας μου δουλεύει πολλές ώρες στο συνεργείο και η μητέρα μου πολλές φορές είναι νυχτερινή στο νοσοκομείο. Δεν θέλω λοιπόν να τους φορτώνω και τα δικά μου προβλήματα. Ελπίζω οι επόμενες ημέρες στο σχολείο να είναι καλύτερες. Θα προσπαθήσω κι εγώ να μην προκαλώ.

0: Όμως πόσο άδικο είχα. Την επόμενη μέρα, καθώς κατέβαινα τις σκάλες για διάλειμμα, κάποιος μου έβαλε τρικλοποδιά. Έπεσα με δύναμη στο πλατήσκα. Είχα χτυπήσει στο χέρι μου. Δεν άντεξα το πόνο και έβαλα τα κλάματα. Γρήγορα ήρθε πάνω μου ο κύριος Κώστας.
1: Γιάννη, είσαι καλά? Πρόσεχε παιδί μου πως κατεβαίνεις τις σκάλες. Παρά λίγο και θα χτυπούσεις πολύ άσχημα.
0: Μα κύριε, έκανα να μιλήσω, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Ναι κύριε, κατέβαινε πολύ γρήγορα. Τον είδα και εγώ που ήμουν πίσω.
0: Άκουσα τον Μιχάλη να λέει. Είμαι σίγουρος πως αυτός ήταν. Αλλά τι να πω, ποιος θα με πίστευε. Με πήγαν στο γραφείο για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς το χέρι μου το κονούσε. Αλλά είχα κάνει μια τεράστια μελανιά στο μπράτσο. Στο σπίτι, στον πατέρα μου. Είπα τη μισή αλήθεια. Ότι γλίστρησα στις σκάλες. Πια δεν σκεφτόμουν τίποτε άλλο. Το σχολείο άρχισε να μην μου αρέσει. Ούτε τα μαθήματα μπορούσα να διαβάσω. Ούτε φαγητό να φάω. Στη τάξη πολλές φορές ήμουν αφηρημένος. Στα διαλύματα ήμουν πάντα με το άγχος. Μέχρι και στη τουαλέτα φοβόμουν να πάω. Κάποια παιδιά βέβαια με πλησίαζαν, αλλά εγώ δεν είχα όρεξη να τους μιλήσω. Καθόμουν μόνος μου, προσπαθώντας να βρίσκομαι σε απόσταση από την παρέα του Μιχάλη.
1: Η επόμενη επίθεση έγινε στις βρύσες, καθώς έπινα νερό. Δεν κατάλαβα ότι ήταν δίπλα μου. Με το που σηκώθηκα, έβαλε το χέρι του στη βρύση και με έβρεξε στο παντελόνι.
2: Κοιτάξτε, ο χοντρός τα έκανε πάνω του.
1: Όλοι γύρω μου έσκασαν στα γέλη. Ο Μιχάλης έκανε τον αδιάφορο. Ένιωθα τέτοια ντροπή που ήθελα να είναι εξηγήμα με καταπιεί. Όταν έφυγαν όλοι, με πλησίασε ο Αντώνης, ένας από τους συμμαθητές μου.
3: Γιάννη, πρέπει να μιλήσεις. Πες στον κύριο Κώστα.
1: Μα Αντώνη, μετά φοβάμαι ότι θα μου κάνει χειρότερα πράγματα.
3: Θα σε υποστηρίξω και εγώ, μην ανησυχείς. Έτσι κάνει ο Μιχάλης. Όταν βρίσκει κάποιον μου δεν μιλάει, αρχίζει να τον πειράζει. Με εσένα όμως το παράκανε. Μόλις το μάθει ο κύριος, θα γίνει αρνάκι.
1: Την ώρα της γυμναστικής έμεινα για λίγο πίσω στην τάξη. Δειλά-δειλά πλησίασαν τον κύριο. Καθόταν στην έδρα και διόρθωνε μερικά τετράδια. Κύριε Κώστα, κάτι θέλω να σας πω.
4: Αυτή ήταν λοιπόν η τελευταία ιστορία μας. Ο Γιάννης είναι θύμα σχολικής βίας από τους μαθητές του. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα μαθητή θύμα σχολικής βίας?
5: Στην περίπτωση του Γιάννη ήταν η εξωτερική εμφάνιση. Στην περίπτωση της Μαρίνας ήταν οι ψηλές της επιδόσεις στα μαθήματα. Ο Σάββας ήταν ένα ντροπαλό και αδύναμο παιδί με κάποιες δυσκολίες στα μαθήματα. Σε άλλα παιδιά μπορεί να είναι το χρώμα του δέρματος, η εθνικότητά τους και άλλα.
6: Τα θύματα στις ιστορίες μας βλέπουμε ότι αντιδρούμε διαφορετικό τρόπο στις επιθέσεις που δέχονται. Ο Σάββας δεν μιλάει σε κανέναν και η κατάσταση διαρκώς χειροτερεύει. Ευτυχώς για αυτόν, ο Σταύρος ξεπέρασε το φόβο του και μίλησε στον διευθυντή. Η Μαρίνα στην αρχή είναι διστακτική, ντρέπεται να μιλήσει. Όμως στη συνέχεια βρίσκει το θάρρος, μιλάει στα δασκάλια για τα προβλήματά της και στη συνέχεια αντιμετωπίζει την Μπένη χωρίς να τη φοβάται. Την κάνει να καταλάβει το λάθος της. Ο Γιάννης στην αρχή διστάζει να μιλήσει στους γονείς και στους δασκάλους. Φοβάται ότι δεν θα τον πιστέψουν ή θα τους στενοχωρήσει. Όμως στη συνέχεια βρίσκει το θάρρος και μιλά στο

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το μυστικό για να αντιμετωπίσετε τη σχολική βία. Βγείτε στο φως και μιλήστε. Ξεπεράστε το φόβο, την ντροπή, τους δισταγμούς και συζητήστε με τους γονείς σας και τους δασκάλους σας για αυτό που σας συμβαίνει.
1: Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ για το βήμα που μας έδωσε. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας όπως αρχίσαμε. Με ένα τραγούδι που γράψαμε για να σας στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Βγαίνω στο φως και μιλώ.

0: Είναι τέσσερις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης αν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Αμπιέν Μαρένκο. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στον Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Ντεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο, αρχικά στα βόρεια-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Παίζουν οι μουσικοί. Μίμης Γαλάνης, κλάρινο. Περικλής Τούρλας, βιολί. Γιάννης Λαμπρόπουλος, λαούτο και Βασίλης Οικονόμου, τουμπελέκι. Τραγουδά ο Σπύρος.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τσάμικο «Να ήμουν στην Αράχοβα». Θα συνεχίσουμε με το Καλαματιανό «Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Έπαιξαν οι μουσικοί Μίμης Γαλάνης, κλαρίνο, Περικλής Τούρλας, βιολί, Γιάννης Λαμπρόπουλος, λαούτο και Βασίλης Οικονόμου, τουμπελάκι. Τραγούδησε ο Σπύρος Βέρας. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Το πρόγραμμα αρχίζει με το τσάμικο «Τούτο το καλοκαιράκι».

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη παρουσιάζονται τα 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη, σε θεατρική διασκευή Παύλου Μητσόπουλου και σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Το γνωστό βιβλίο του Αργεντίνου συγγραφέα και ψυχοθεραπευτή μεταφέρεται στη σκηνή ακολουθώντας μία διαδρομή προς την αυτογνωσία, την ελευθερία και την προσωπική ευθύνη. 20 βήματα, 20 μικρές στάσεις απέναντι σε όλα όσα μας φοβίζουν, μας περιορίζουν ή μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε. Μία παράσταση που μιλά για τις επιλογές και τις σχέσεις μας, αλλά κυρίως για εκείνη τη δύσκολη συνάντηση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί μερικές φορές το σημαντικότερο ταξίδι αρχίζει με ένα μόνο βήμα. Στο Μόμους, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Βήτα μας συστήνει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της δημιουργικής του ταυτότητας μέσα από την έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Χωρίς γωνία, αδιέξοδος το καλοκαίρι, μέχρι να γυρίσεις το μπλε δέντρο. Τίτλοι έργων που θα μπορούσαν να είναι στίχοι και που μεταφέρουν στη ζωγραφική κάτι από την ποιητικότητα του μουσικού του κόσμου. Χρώματα, μορφές και εικόνες γίνονται μία άλλη γλώσσα για ένα δημιουργό που γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τον ήχο και τον λόγο. Μία έκθεση που μας θυμίζει πως η ίδια εσωτερική ανάγκη μπορεί να αναζητήσει πολλούς διαφορετικούς δρόμους για να εκφραστεί και πως όταν όλα αλλάζουν ίσως πράγματι μόνο η ακτογραμμή να μένει. Και στην Big Gallery Sculpture στο Κολωνάκι, η ομαδική έκθεση The Walk of Fame Sculptures from Museum Exhibitions συγκεντρώνει έργα σημαντικών μεταπολεμικών και σύγχρονων δημιουργών που έχουν συνδεθεί με μεγάλες μουσιακές συλλογές και εκθέσεις. Έργα που έχουν βρεθεί σε χώρους όπως το Centre Pompidou, το Combra Museum και το Musée de Meudon. Συναντούν εδώ το ελληνικό κοινό σε μία πολύ πιο άμεση κλίμακα. Μία έκθεση που θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε ένα έργο όταν αυτό περνά από τον ιδιωτικό χώρο στο μουσείο και γίνεται μέρος μιας κοινής πολιτιστικής μνήμης? Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.
2: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το ημερολόγιο μάλλον γράφει 1727. Βρισκόμαστε στο Παρίσι. Βράδυ. Στο σαλόνι του Λερίς Ντε Λα Πουπλινιέρ, του πιο πλούσιου ανθρώπου ίσως μετά το βασιλιά. Οικογένεια, φίλοι, ευγενείς, αξιωματούχοι ξαφνικά ακούν, βλέπουν ένα πτηνό να χτυπά τα πλήκτρα του τσέμπαλου. Ανασηκώνει το κεφάλι της, περπατά, κοντοστέκεται, σκύβει να τσιμπολογήσει, κοιτάζει, κακαρίζει. Με τις νότες του Ζαν Φιλίπ Ραμό, του διευθυντή ορχήστρας της αυλής του Πουπλινιέρ. Μάλιστα κάθεται ο ίδιος στο τσέμπαλο. Παίζει πάνω στην απλή ιδέα του το ευρηματικό ρυθμικό μοτίβο, νοτών που επαναλαμβάνονται σε μικρές αξίες και μελωδικά πάνω σε μια σειρά αρμονιών στην ηχητική εικόνα που σχεδόν γίνεται οπτική ψευδαίσθηση. Είναι η κότα, επιβεβαιώνει το ενθουσιασμένο κοινό του και μάλλον το ξαναπαίζει. Και αυτή είναι μια φανταστική ιστορία μικρού μήκους για το μικρό κομμάτι χαρακτήρα La Poule του Ζαν Φιλίπ Ραμό. Αιώνας 20ος, τέλος δεκαετίας του 80 στο Ανόβερο. Η κότα βγαίνει από την παρτιτούρα που στέκεται τώρα πάνω σε πιάνο, όπως και σε άλλα μέρη ίσως της γης την ίδια στιγμή, και προσπαθεί να βρει τροφή στα πλήκτρα του με τα δάχτυλα ενός μικρού κοριτσιού. Το συγκεκριμένο κορίτσι, όμως, όσο παίζει τη μουσική, ακούει από το ένα δωμάτιο τον πατέρα της να παίζει μουσική τζαζ και από το άλλο τη μητέρα της να διδάσκει πιάνο. Οι νότες της κότας μπερδεύονται με άλλες αρμονίες. Η Μαρίνα παίζει συχνά την ίδια μουσική και κάθε φορά είναι ίδια και διαφορετική η κότα. Και όταν μεγαλώνει, λέει πως το ρυθμικό μοτίβο και η δομή της κότας για εκείνη προβλέπει την ιδέα της μινιμαλιστικής μουσικής. Και με τους ανεξέλεγκτους συνειρμούς του μυαλού της, με τη μουσική όλων των ιστορικών περιόδων και άλλων πολιτισμών στη δημιουργική φαντασία της, αυτοσχεδιάζει. Στο 2016, η κότα του Ραμό μπορεί να είναι λίγο διαφορετική.

Ακούσαμε αρχικά απόσπασμα της σύνθεσης «La Poule», «Η Κότα», του Jean-Philippe Rameau, από τη συλλογή «Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin», νέες σουίτες με κομμάτια για τσέμπαλο, με τον Trevor Pinnock. Και έπειτα, διασκευή της σύνθεσης από τη Μαρίνα Μπαράνοβα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Υπάρχουν μουσικοί που γράφουν νότες και υπάρχουν δημιουργοί που μέσα από τις νότες αναζητούν έναν τρόπο να καταλάβουν τον κόσμο. Γιατί η μουσική πέρα από τον ήχο είναι και μνήμη, είναι τόπος, είναι ο χρόνος που περνά και κάτι αφήνει πίσω του. Είναι οι φωνές που ακούσαμε παιδιά και επιστρέφουν χρόνια αργότερα, χωρίς να ξέρουμε πάντα από πού έρχονται. Και ίσως είναι ακόμη κάτι περισσότερο, ένας τρόπος να συνομιλούμε με όσα δεν μπορούν εύκολα να υποθούν. Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος ανήκει σε μια γενιά δημιουργών που έμαθε να κοιτάζει ταυτόχρονα προς πολλές κατευθύνσεις. Προς την Ανατολή και τη Δύση, προς την ελληνική παράδοση και το σύγχρονο κόσμο. Προς το μύθο και την τεχνολογία. Προς το παιδί που ακούει για πρώτη φορά ένα τραγούδι και προς τον ενήλικα που αναζητά μέσα στην τέχνη απαντήσεις για τη ζωή, την απώλεια και το χρόνο. Μαθήτευσε κοντά στο Γιάννη Παπαϊωάννου, σπούδασε στο Βερολίνο, συνάντησε το Μάνο Χατζηδάκη εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα και έγινε μέρος εκείνης της παράξενης ελεύθερης πολιτείας που ονομάστηκε Λιλιπούπολη. Αργότερα έγραψε συμφωνική μουσική, όπερα, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, δίδαξε, δημιούργησε θεσμούς και έκτισε γέφυρες, κυριολεκτικά και μεταφορικά ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ίσως όμως πίσω από όλα αυτά να υπάρχει ένα ερώτημα πολύ πιο απλό. Τι αναζητά ένας άνθρωπος όταν αφιερώνει μια ολόκληρη ζωή στον ήχο? Τι κρατά από τους δασκάλους του και τι πρέπει κάποτε να εγκαταλείψει για να βρει τη δική του φωνή? Πόσο μακριά πρέπει να ταξιδέψει για να ανακαλύψει τις ρίζες του? Και τι απομένει τελικά από μια ζωή δημιουργίας? Τα έργα, οι άνθρωποι ή εκείνη η ανεξήγητη στιγμή κατά την οποία μια μουσική περνά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο και γίνεται μνήμη? Στα Ευγενή Μέταλλα σήμερα είναι μαζί μου ο συνθέτης Δημήτρης Μαραγκόπουλος και μαζί του θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε την ιστορία της μουσικής που έγραψε, αλλά και όλα όσα μια ολόκληρη ζωή μέσα στη μουσική έμαθε να ακούει. Χαίρετε, κυρία Μαραγκόπουλε.
1: Σας χαιρετώ και ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Μαραγκόπουλε, θυμάστε την πρώτη στιγμή κατά την οποία η μουσική έπαψε να είναι για εσάς απλώς ένας ήχος και έγινε ένας τρόπος για να κατανοείτε τον κόσμο?
1: Υπάρχει μια στιγμή, θα έλεγα πως είμαι περίπου στην ηλικία των 4-5 ετών, βρίσκομαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Και στο κέντρο της λίμνης υπάρχει ένα μικρός άξονας που βγαίνει από το νερό, που προφανώς δείχνει τη στάθμη του νερού. Έτσι. Αυτός ο άξονας γύρω του σχηματίζει έτσι, μικρά κυματάκια, ημικυκλικά. Λοιπόν, εγώ τον άξονα αυτό τον βλέπω σαν ένα ανθρωπάκι. Mm-hmm. Κάθομαι στην ακτή. Τα παιδιά ξέρετε πώς αλλάζουν τα αντικείμενα.
0: Βεβαίως.
1: Και τα φαντασιών και τα προσαρμόζουν σε κάτι άλλο. Και έχω την τρομερή επιθυμία να κάνω αυτό το ανθρωπάκι να έρθει σε μένα. Τι κάνω λοιπόν? Αρχίζω και το τραγουδάω από την ακτή που βρίσκομαι. Και αυτό θυμάμαι το τραγούδι κράτησε τουλάχιστον 10-15 λεπτά. Και είχα εκείνη τη στιγμή την πεποίθηση ότι αυτό το ανθρωπάκι, το ξυλαράκι στην πραγματικότητα, θα έρθει σιγά σιγά σιγά μένα. Εκείνη τη στιγμή ανακαλύπτω τη μουσική σαν μια δύναμη που βγαίνει από μέσα μου και η οποία μπορεί να φέρει κοντά σου πολλά πράγματα και εσύ να έρθεις κοντά σε κάποια άλλα. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή που θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία εικόνα και πολύ μικρό παιδί. Πολύ ωραία εικόνα για να την έχετε συγκρατήσει. Τι προϋπήρξε μέσα σας, η ανάγκη να ακούσετε βαθύτερα ή η ανάγκη να δημιουργήσετε?
1: Στην ουσία είναι μια διαδικασία αλληλένδετη, ενιαία, γιατί στο σπίτι ακούμε πάρα πολύ μουσική. Ο πατέρας λατρεύει τη μουσική και η μητέρα φυσικά είναι κοντά. Ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο. Ανήκω στην ομάδα των παιδιών που διαπαιδαγωγείται πάρα πολύ μέσα από το ραδιόφωνο, που μέχρι σήμερα το αγαπάω και πιστεύω στη δύναμή του. Στις αυλές τραγουδάμε κάτω μαζί με άλλο κόσμο. Τραγούδια είναι μέρος της ζωής μας. Όλα αυτά είναι το φυσικό περιβάλλον κάθε παιδιού. Όμως για μένα αυτό δεν αρκούσε. Στο απέναντι σπίτι υπάρχει ένα πιάνο μιας οικογενειακής φίλης. Κάποια στιγμή το ανακαλύπτω. Θυμάμαι ακόμη τη στιγμή που μπήκα στο σαλόνι μόνος μου.
0: Και το είδατε.
1: Και κάθισα εκεί και μετά σχεδόν κάθε πρωί πήγαινα και έπαιζα τουλάχιστον μία μισή ώρα, στην ουσία αυτοσχεδιάζοντας. Δηλαδή στην ουσία είναι ένα πρώτο ταξίδι στη σύνθεση μέσα από ένα αυτοσχεδιασμό, στο οποίο ίσως το καλύτερο νέο ήρθε από αυτή τη γυναίκα που πήγε στη μητέρα μου και είπε: «Μα ξέρετε, αυτά που παίζει ο Δημήτρης δεν είναι τυχαία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε τα παιδιά που πλατσουρίζουν πάνω». Δηλαδή έπαιζα και την ώρα ανακάλυπτα όχι μόνο τη δύναμη των ήχων που συνδυάζονται, αλλά και την ικανότητα να τους οργανώνεις.
0: Οπότε με την ωριμότητά της σφράγισε κιόλας το ταλέντο σας, ότι υπάρχει.
1: Και κατά σύμπτωση λεγόταν κυρία Αγγελική, ακόμη δεν ξεχάσω το όνομά της.
0: Πού να το ξεχάσετε, πολύ σωστά. Μαθητεύσατε κοντά στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Τι σας δίδαξε πέρα από τις νότες και τους κανόνες της σύνθεσης?
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό που εκείνη τη στιγμή ήταν απαραίτητο ήταν να νιώσει κανείς ότι αυτή η ανάγκη της έκφρασης, αυτή η γλώσσα που έχει γεννηθεί από την πρώτη στιγμή μέσα σου, πιστεύω, για όσους από εμάς έχουν την τύχη, η φύση να τους έχει δώσει αυτή την ικανότητα επικοινωνίας με τη μουσική και έκφρασης, ότι δεν αρκεί αυτό, δηλαδή χρειάζονται ορισμένοι κανόνες, χρειάζεται ένας τρόπος οργάνωσης και σκέψης. Αν θέλετε, ο άνθρωπος αυτός περισσότερο με γιώνει παρά με απογειώνει. Αυτή η γύρωση είναι απαραίτητη. Καμιά φορά θυμώνουμε μέσα μας, υπάρχουν πράγματα που αντιδρούμε. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν ένας δάσκαλος που υποστήριζε πολύ τη δωδεκάπτωτη μουσική. Αυτό εμένα δεν μου αρκούσε. Δηλαδή αισθανόμαι ότι είναι ένας τρόπος φυλακής και, αλλά πέρασα μέσα από μια μαθητεία που ακολούθησε συνειδητά κάποιους κανόνες. Νομίζω ότι μόνο κέρδος δίνει αυτό πράγμα, πέρα από μια στέρη τεχνική που σου έμαθε σε κλασικούς κανόνες όπως η αρμονία, η αντίσκηση. Και με αυτά ξεκίνησα και προχώρησα παρακάτω.
0: Ήταν γερές βάσεις.
1: Ήταν γερές βάσεις, ναι.
0: Παράλληλα με τη μουσική, λοιπόν, μεγαλώνοντας, σπουδάσατε και πολιτικές επιστήμες. Αυτές οι δύο περιοχές συναντήθηκαν ποτέ μέσα σας, η τέχνη δηλαδή και η πολιτική σκέψη?
1: Ναι, με γοήτευε όχι τόσο η πολιτική αυτή καθεαυτή, αλλά η πολιτική... Ο πολιτικός προβληματισμός, η πολιτική σκέψη, αυτό που αποτελεί το περιβάλλον μας, το οποίο ο καθένας με τον δικό του τρόπο το φαντάζεται να είναι διαφορετικό ή προσπαθεί να το αλλάξει. Ακολούθησα και τις πολιτικές επιστήμες. Όταν αποφάσισα οριστικά ότι θα αφοσιωθώ στη μουσική, ήταν περισσότερο μια αγωνία του πατέρα, μα με τη μουσική, τι θα κάνεις. Ήταν άγνωστο το μέλλον, με βάρκα την ελπίδα, όπως όλοι οι πατεράδες θέλαιναν μια πανεπιστημιακή σπουδή. Βρήκα ότι ο χώρος των πολιτικών επιστημών μου πήγαινε.
0: Οπότε το κάνατε με την καρδιά σας.
1: Οπότε έγινε ακριβώς, δηλαδή είχα πάει στη Γερμανία ήδη, είχα ξεκινήσει σπουδές μου, παράλληλα είχα δώσει και πετύχει πολιτικές επιστήμες και σιγά σιγά προχωρούσα. Δεν με κούρασαν τα μαθήματα αυτά.
0: Δηλαδή σημαντικό αυτό.
1: Από το διπλωματικό δίκαιο μέχρι τη δίκηση και ένα σωρό άλλα μαθήματα. Ήταν για μένα γοητευτική τομή. Δεν μου χρησίμευσαν πρακτικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή έτυχε με ό,τι έκανα αργότερα να υπάρχει και το κομμάτι και της οργάνωσης, ναι, ήταν μια περιοχή η οποία με εμπλούτησε.
0: Κρατάω ως βάση αυτές τις δύο περιοχές, όπως είπα, και σας ρωτάω για το μετά, αν μπορεί ένας συνθέτης να είναι πραγματικά αποκομμένος από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της εποχής του. Νιώθω ότι μια προσωπικότητα, έτσι πιστεύω, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη μουσική, στην τέχνη, δεν μπορεί. Πρέπει να έχει και πολιτική και κριτική σκέψη. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Απολύτως, γιατί το μόνο που μπορεί να είναι κάποιος συνθέτης να μην θέλει, δηλαδή να προσπαθεί συνειδητά να αποκοπεί από την κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Για κάποιους λόγους δικούς του, που ο καθένας έχει τη δική του ίσως αιτιολογία, γιατί έχει απογοητευτεί, γιατί θεωρεί ότι δεν τον εκφράζει τίποτα. Αλλά ό,τι και να κάνει, η πολιτική και η κοινωνική πραγματικότητα είναι μέσα του, είναι ένα μέρος της, τον καθορίζει. Λοιπόν, το καλύτερο απ' όλα είναι να είμαστε συντονισμένοι με αυτό που συμβαίνει, να έχουμε την κριτική μας σκέψη, ακόμη και αν είναι απορριπτική ή αρνητική, να μην απομονωνόμαστε. Και το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς στις μέρες μας είναι να λέει: δεν βαριέσαι, δεν αξίζει τον κόπο, ή τα γνωστά, ξέρετε, που λέμε, όλοι οι ίδιοι είναι, ή όλοι δεν... είμαστε μέσα σε μια ροή και οφείλουμε να έχουμε μια ενεργή στάση, είτε σαν σκέψη, είτε σαν δράση, ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Επιστρέφω στο Βερολίνο, στις σπουδές σας, για να σας ρωτήσω τι αναζητούσατε τότε, όταν φύγατε για τις σπουδές αυτές που μας είπατε, που μου είπατε πριν από λίγο. Εκείνη η πόλη, τι σας αποκάλυψε, εκείνη η πολυπολιτισμική πόλη, για τη συνύπαρξη προφανώς διαφορετικών μουσικών πολιτισμών. Τι είδαν τα μάτια σας και άκουσαν τα αυτιά σας?
1: Ναι, ξεκίνησα πρώτα, πήγα στο Μόναχο, η πρώτη πόλη. Ήταν μια πόλη που είχα την αίσθηση ότι ήταν πάρα πολύ συντηρητική. Υπήρχε ένα κλίμα μιας Βαυαρίας τελείως διαφορετικής, εξαιρετικά συντηρητικής σε όλα τα επίπεδα, την ίδια στιγμή με ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Εκεί ασφικτιούσα και άρχισα να ψάχνω μια άλλη σχολή. Εκεί έμαθα ότι στο Βερολίνο υπάρχει ένας καθηγητής, ο Φρανκ Μίκαελ Μπάγερ, ο οποίος ήξερε ότι αγαπούσε και την Ελλάδα πάρα πολύ. Επικοινώνησα μαζί του, του έστειλα έργα μου και μου είπε: έλα να δώσεις και τις εισαγωγικές εξετάσεις, εγώ σε παίρνω σαν μαθητή. Και είχα τη μεγάλη τύχη να πάω σε έναν πολύ ουσιαστικό και αποτελεσματικό καθηγητή με ένα πολύ ελεύθερο πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα σε μια πόλη που εκείνη τη στιγμή ήταν για μένα στην πιο ενδιαφέρουσα φάση της. Δυστυχώς υπήρχε το τείχος, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτό το τείχος έδινε, αν θέλετε, και μια ισχυρή ταυτότητα σε αυτό που αποτελούσε το δυτικό Βερολίνο. Μέσα σε αυτή την πόλη που ήταν περιορισμένη και κλεισμένη, ήδη αναπτύσσονταν αυτό που αργότερα θα αποτελέσει το πολυπολιτισμικό Βερολίνο, σε όλα τα επίπεδα, σύγχρονη μουσική, τζαζ, τέχνες, γράμματα, αλλά αν θέλετε και το ανατολικό Βερολίνο την εποχή, που πηγαίναμε περισσότερο για να δούμε παραστάσεις όπως στο Berliner Ensemble ή για να αγοράσουμε βιβλία, ήταν ένα δίπολο εκπληκτικά ενδιαφέρον. Εκεί, πέρα από την πολυπολιτισμικότητα, είχες και κάτι άλλο. Ένιωθες την ιστορία. Εμείς σαν παιδιά μεγαλώσαμε με αφηγήσεις για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όταν πηγαίνεις σε μια πόλη όπου βλέπεις ακόμη τις σφαίρες στους τοίχους, μισοκαταστραμμένα κτίρια, μιλάς με γυναίκες οι οποίες ζήσανε τις τελευταίες μέρες πριν την κατάρρευση με το φόβο αυτού που θα συνέβαινε σε λίγες μέρες, και βλέπεις τι πέρασε η ανθρωπότητα, εκεί σε φέρνει με έναν τρόπο εξαιρετικά ζωντανό με αυτό που είχε γίνει ήδη 30 χρόνια πριν.
0: Και που το είχατε στην Ευρώπη.
1: Εκεί το ζούσα, ακόμη και οι ξυλόσομπες που χρησιμοποιούσαν τότε, σε έφερνε σε μια άλλη εποχή. Ναι, το Βερολίνο ήταν για μένα μια μεγάλη τύχη και μια πηγή ιδεών, ρευμάτων και τρόπου αντίληψης.
0: Εκείνα τα χρόνια στο Βερολίνο είχατε προφανώς απόσταση από την Ελλάδα. Αυτή η απόσταση σας βοήθησε να αντιληφθείτε καθαρότερα τι σημαίνει ελληνικότητα?
1: Ναι, η απόσταση υπήρχε μεν, αλλά επειδή ήταν η περίοδος της δικτατορίας, αυτό μας κρατούσε σε μια ενεργή σχέση με τη χώρα μας, με διάφορους τρόπους. Εκεί ακριβώς, μέσα από ένα παράγοντα που είναι γνωστό σε όλους τους Έλληνες, την νοσταλγία που αναπτύσσεται σιγά σιγά, αρχίζεις, αν θέλετε, και ξαναποκτάς μια διαφορετική σχέση με τη χώρα σου, με τον πολιτισμό του. Εκεί λοιπόν ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν τα είχα βιώσει σαν μαθητής, σαν σπουδαστής, δηλαδή τη σχέση με την ελληνική ποιήση, με Έλληνες συγγραφείς και με πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά και με τη μουσική, ας πούμε την παραδοσιακή ή την βυζαντινή, στο Βερολίνο τα βίωσα πολύ διαφορετικά και περισσότερο.
0: Επομένως λοιπόν, θα μπορούσατε να πείτε ότι επιστρέψατε από το Βερολίνο εδώ στην Ελλάδα περισσότερο Έλληνας ή περισσότερο Ευρωπαίος?
1: Επιστρέφω, αν θέλετε να μπω στο δίλημα έτσι πολύ αυστηρότερα, λίγο περισσότερο Έλληνας.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ θα περιμένουμε ίσως να πω Ευρωπαίος, όμως παίρνεις έναν αέρα και ένα κλίμα από μια Ευρώπη που βλέπεις ότι το ένα δεν συγκρούεται με το άλλο. Mm-hmm. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι είμαστε μέρος μιας Ευρώπης, αλλά ευτυχώς έχουμε ένα DNA και μια αύρα που μας έρχεται από το παρελθόν, για την οποία θα πρέπει να αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και έρχεστε λοιπόν εδώ, στην Ελλάδα, και ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ να μας μεταφέρετε όλη αυτή την ατμόσφαιρα του τρίτου προγράμματος τότε. Εσείς επιστρέψατε, βρεθήκατε στο τρίτο πρόγραμμα εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη. Ποια ήταν η ατμόσφαιρα που συναντήσατε?
1: Η μεγάλη τύχη ήταν ότι ο Μάνος Χατζηδάκης τότε ξεκινούσε πρώτα απ' όλα σαν διευθυντής ραδιοφωνίας, αλλά μετά εστιάζοντας μόνο στο τρίτο πρόγραμμα, ευτυχώς, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να διευθύνεις μια ολόκληρη ΕΡΤ, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Και θα είχε, πιστεύω, αποδιοργανωθεί και ο ίδιος, και πολύ καλά έστρεψε όλη την προσοχή του στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι η μεγάλη εμπειρία του να ζεις κάτι εν τη γενέση του, δηλαδή κάτι το οποίο δημιουργείται μέρα με την ημέρα με τον Χατζηδάκη σαν εμπνευστή, αλλά με μια ομάδα ανθρώπων που ο ίδιος, χάρη στην εξαιρετική ικανότητα που είχε να επιλέγει ανθρώπους που η διέστησή του έδειχνε ότι μπορούν να συντονιστούν με κάτι τέτοιο, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ήταν μια ομάδα η οποία δούλευε με επιτροπή προγραμματισμού, με τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα σε ένα μεγάλο τραπέζι συζητήσεις, ετοιμάζοντας ένα παζλ του επόμενου εξαμήνου με τον ίδιο εμπνευστή δημιουργό, αλλά αφήνοντας πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή συμμετείχα και στην επιτροπή προγράμματος και ταυτόχρονα και σαν δημιουργός, με πάρα πολλές μουσικές που έγραψα, αλλά επίσης και μια ιδιότητα που δεν την ξεχνάω ποτέ και είμαι πολύ ευτυχής, του παραγωγού, του ραδιοφωνικού παραγωγού. Έχει αυτή τη γοητεία του ραδιοφώνου να ετοιμάζει εκπομπές που τις μελετούσα. Δηλαδή θυμάμαι τη δουλειά που γινόταν για την κάθε εκπομπή, γιατί ήταν μεγάλες σειρές που αφορούσαν, ας πούμε, την μουσική του μεσαίωνα, τα μεσαιωνικά τραγούδια, τις πορτογαλέζικες μουσικές, τα φάντο. Δηλαδή οτιδήποτε γινόταν ήταν αποτέλεσμα μελέτης, έτσι, είτε μέσα από την παραγωγή, είτε μέσα από τη σύνθεση. Ήταν ένα σχολείο που θα το χαρακτήριζα περισσότερο εργαστήριο. Γιατί δοκιμάζαμε πράγματα. Δοκιμάζαμε με μια διάθεση ανανέωσης, όχι στο περιεχόμενο, αλλά και στη φόρμα της εκπομπής. Στη φόρμα, δηλαδή, περάσαμε εκπομπές των 3 λεπτών, περάσαμε εκπομπές του 1 λεπτού, των 5 λεπτών, και ανοίξαμε φυσικά σε όλα τα είδη, όχι μόνο της μουσικής, αλλά και σε άλλες τέχνες. Ποίηση, λογοτεχνία.
0: Υπάρχουν τόσοι μύθοι, ξέρετε, γύρω από το πώς ο συγκεκριμένος διάδρομος εδώ στο πρώτο όροφο του Ραδιομεγάρου, που ήταν και συνεχίζει να είναι βεβαίως το τρίτο, υπήρχαν πάρα πολλοί μύθοι. Το θυμάμαι εγώ που ήρθα πριν από 25 χρόνια περίπου, ότι μα ο Χατζηδάκης έκανε εκείνες τις τεράστιες και υπέροχες συναντήσεις, ότι δεν τις έλεγε στις σκέψεις, οι οποίες κρατούσαν μέχρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια?
1: Είναι αλήθεια, ήταν τεράστιες συζητήσεις, αλλά όχι άγονες.
0: Είναι προφανώς
1: στην
0: και...
1: Στην Ελλάδα πολύ συχνά όταν κουραζόμαστε, στο τέλος βγαίνουμε αποδυναμωμένοι.
0: Προφανώς με καρπούς.
1: Και με σύγχυση. Λοιπόν, εδώ είναι, γινόταν όχι μια ανέρεση ο ένας του άλλου.
0: Τι ωραία.
1: Αλλά γινόταν μια συμπλήρωση, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, δεν υπήρχε ανταγωνισμός με μια αρνητική έννοια, υπήρχε ένας ενθουσιασμός όπου ο ένας προσέθεται και φτάναμε στο τέλος σε ένα είδος καλλιδοσκόπιου προγράμματος, το οποίο έδωσε όλη αυτή την φόρα, την ενέργεια στο τρίτο πρόγραμμα, κάνοντάς το να έχει ακροματικότητες του τύπου 25-28%. Εκπληκτική ρυθμή. Φυσικά
0: εδώ
1: χρειάζεται να πω ότι έρχεται εδώ και μια πολύ σημαντική στιγμή η σύνθεση μουσικής για τη Λιλιπούπολη. Και αυτό γιατί ο Χατζηδάκης ήθελε πάρα πολύ να δώσει βάρος στα παιδιά και στις παιδικές εκπομπές, αλλά με άλλο πνεύμα.
0: Έχετε πει ότι μέσα από τη Λιλιπούπολη ταξιδέψατε κι εσείς,
1: ναι,
0: και προφανώς θα είναι έτσι. Τι τόπος ήταν τελικά εκείνη η φανταστική, υπέροχη πολιτεία της Λιλιπούπολης για τους δημιουργούς της?
1: Ναι, η δημιουργή φυσικά είναι καταρχήν η Ρεγκίνα η Καπετανάκη, αλλά και η Ελένη Βλάχου. Η Ρεγκίνα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ερχόμενη από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη που έχει ζήσει πολλά χρόνια, κουβαλάει εκπομπές με άλλο πνεύμα, τελείως διαφορετικός όπως το Sesame Street. Έτσι, δηλαδή κουβαλάει μια πολύ πιο φιλελεύθερη και ποιητική προσέγγιση των παιδιών. Σε αυτό έχει την απόλυτη έγκριση του Χατζηδάκη και καταφέρνει όλα αυτά να τα συνθέσει σε αυτή ακριβώς τη λέτε, μια φανταστική πολιτεία που εκεί μπορεί να κουμπίσει ένα παιδί, αλλά όπως αποδείχθηκε και ένας μεγάλος, ένας αρχιτέκτονας, αλλά και ένας απλός άνθρωπος. Είναι μια φανταστική πολιτεία που έχει ταυτόχρονα ήρωες περιέργους, που είναι κάτι μεταξύ κόμιξ και ηρώων παραμυθιών, αλλά που την ίδια στιγμή κάτι θυμίζουν από την εξωτερική πραγματικότητα. Εκεί έρχεται η Μαριανίνα Κριεζή, η οποία κάνει, φτιάχνει ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία της Λιλιπούπολης, την πίεση της, την οποία την παίρνουμε εμείς συνθέτες, και αργότερα μπαίνουν μέσα άνθρωποι όπως η Άννα Παναγιωτοπούλου, που δίνει μια μεγάλη ενέργεια στα κείμενα, τα κάνει πιο θεατρικά, πιο ραδιοφωνικά, πιο κοντά στον κόσμο. Είναι μια ομάδα που μαζί με τους συναδέλφους, τον Νίκο Κυπουργό, τη Λένα Πλάτωνος και τον Νίκο Τοξτοδούλου, δουλέψαμε με πλήρη ελευθερία από τον Μάνο Χατζηδάκη, παίρνοντας ένα τραγούδι από τη Μαριανίνα τη Δευτέρα το πρωί, συνθέτοντάς το την Τρίτη το πρωί, και Τετάρτη το ηχογραφούσαμε. Πολύ συχνά από το στούντιο σε έφευγε ταινία, μόλις τελείωνε η ηχογράφηση και πήγαινε στο διπλωμένο στούντιο στη ροή.
0: Μα τι λέτε.
1: Ναι, έβγαινε δηλαδή μέσα σε λεπτά. Με μια ταχύτητα εκπληκτική, με μια ενέργεια. Ο διάδρομος έσφιζε από ζωή και ενέργεια. Ήτανε, αν θέλετε, και ο λίγο ανοργάνωτος τρόπος, αλλά με την καλή έννοια που λειτουργούσε το Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ξέρετε, ήσασταν καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω, δεν μιλάμε για ανθρώπους, δεν αναφερόμαστε σε ανθρώπους ενός γραφείου που κάνουν μια διοικητική δουλειά. Ήσασταν και καλλιτέχνες, και αυτό έδινε μια εντελώς διαφορετική πνοή.
1: Ακριβώς.
0: Ελευθερίας, έτσι
1: έδωσε
0: δεν
1: μια
0: είναι.
1: Πνοή, αλλά την ίδια στιγμή γίναμε εκ των πραγμάτων παραγωγή, οργανωμένη, που ξέραμε τι σημαίνει η ακρίβεια στον χρόνο. Το ραδιόφωνο σε βάζει σε μια πειθαρχία, είναι μεγάλο σχολείο το ραδιόφωνο για μένα, και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία με εμπλούτησε πάρα πολύ.
0: Θέλω να μου περιγράψετε, μιας και αγγίξαμε τη Λιλιπούπολη, εγώ θα σας πω το εξής. Μετά από τόσα πολλά χρόνια, πρώτον μεγάλωσα με τη Λιλιπούπολη,
1: ναι,
0: και μεγαλώνω και τα παιδιά μου με τη Λιλιπούπολη, και μετά από τόσα χρόνια τους βάζω και ακούνε επεισόδια πέρα από τα τραγούδια και γελάνε πάρα πολύ, κατανοούν το χιούμορ. Μικρά παιδιά, 3 ετών και 5. Και είναι συγκλονιστικό ότι υπάρχει μία ποιότητα, η οποία βεβαίως είναι αναλύωτη στο χρόνο. Θέλω πολύ να μου περιγράψετε τις αντιδράσεις εκείνης της εποχής, όταν πρωτοβγήκε η Λιλιπούπολη, όταν πρωτοακούστηκε.
1: Ναι. Στην αρχή περνάει μια περίοδο ακόμη αμήχανη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο φορτωμένη με περισσότερα κείμενα, με περισσότερο λόγο. Κρατάει μισή ώρα το κάθε πρόγραμμα σε καθημερινή βάση. Ανακαλύπτουμε ότι μισή ώρα πρέπει να γίνει μισή, να είναι συμπυκνωμένη. Και όταν αρχίσουν να ζωντανεύουν οι διάλογοι, με μια εξαιρετική επιλογή ηθοποιών που κάνει κυρίως η Ρεγκίνα Καπετανάκη, τι να σας πω τώρα, τον Μπουγιουκλάκη, τον Λευτέρη Βογιατζή, τη Λιδία Κονιόρδου, τη Ράνια Οικονομίδου, το Σταμάτη Φασουλή.
0: Όπου υπέροχοι
1: ήταν, ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
0: Ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
1: Όπου δίνουν μια ζωή πάρα πολύ μεγάλη. Η εκπομπή μόλις αρχίζει και αποκτάει αυτή την υπόστασή της, με τα πιο εχμηρά και ζωντανά κείμενα και της Άννας Παναγιωτοπούλου και της Ρεγκίνας και της Μαριανίνας, αμέσως έρχεται σε μία επαφή με το κοινό δυναμική. Αυτό σημαίνει και αντιδράσεις και αποδοχή. Οι αντιδράσεις υπάρχουν από ανθρώπους οι οποίοι είναι συντηρητικοί και λένε «Α, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται στα παιδιά». Από πολιτικούς οι οποίοι λέγανε «Α, αυτά δεν πρέπει να ακούγονται από το ραδιόφωνο». Ο καθένας είχε μια διαφορετική άποψη για το τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε. Αυτό είναι το καλύτερο για μια εκπομπή. Όταν γεννάει αυτές τις δυναμικές αντιδράσεις, νομίζω ότι ένας δημιουργός πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερός. Ναι, είχαμε πολύ συχνά διαμαρτυρίες, ενστάσεις, διαμαρτυρίες, τηλεφωνήματα από τα Υπουργεία. Υπήρχε ένας Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος μας έλεγε Είστε ελεύθεροι, δεν θα λογοκριθείτε ποτέ, αλλά είστε σε ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης. Εσείς θα βάζετε τα όρια μόνοι σας, εγώ δεν θέλω να παρέμβω καθόλου. Αυτό μας έδωσε και μια ελευθερία, αλλά ξέρουμε κάποια πραγματάκια που να σταματάνε.
0: Ποια άλλη φράση ή κάποια παρατήρηση του Μάνου Χατζηδάκη επιστρέφει και επιστρέφει στη μνήμη σας ξανά και ξανά?
1: Η φράση του «προστατεύσε την βαθύτερη καλλιτεχνική σας αξιοπρέπεια και υπόσταση», με κάθε τρόπο, αυτό μπορεί να το έλεγε, αν θέλετε, από πολύ πεζά και απλά πράγματα που ακούγονταν, θα μπορούσε να τους δώσει κανείς άλλη σημασία, από το ότι η αμοιβή σας πρέπει να είναι μια αμοιβή η οποία είναι αξιοπρεπής. Δεν τη ζητάτε περισσότερα χρήματα. Δηλαδή είναι ότι διεκδικήστε αυτό που θεωρείτε ότι εκείνη τη στιγμή για σας είναι το σωστό. Μέχρι το περιεχόμενο ότι δεν θα σας επιβάλλει κανείς αυτό που θέλετε. Και τρίτον, προσπαθήστε να είστε ο εαυτός σας. Αυτό ήταν το βασικότερο από όλα.
0: Επομένως λοιπόν, σίγουρα επηρεαστήκατε από το Μάνο Χατζηδάκη και αυτό φαντάζομαι ότι επηρέασε και τη δική σας στάση και πορεία, γιατί ο Χατζηδάκης πίστευε βαθιά και στην προσωπική ευθύνη του δημιουργού.
1: Ναι, όπως το λέτε είναι. Ο Χατζηδάκης και με τους όσους το έχω κουβεντιάσει, συναδέλφους, και σήμερα δεν σε επηρέαζε μέσα από κείμενα, μέσα από μία διδαχή. Ήταν ο τρόπος που μιλούσες μαζί του. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις μια συζήτηση, όπως μου είπε κάποιος προχθές μάλιστα ένας αρχιτέκτονας. Έζησα μια εβδομάδα μαζί του σε ένα ταξίδι στην Ξάνθια πάνω, όταν συζητούσα την περίπτωση ο μουσικός άκουσος που έγινε στο Ηράκλειο να γίνει στην Ξάνθια αρχικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και αυτή την εβδομάδα έχει καθορίσει όλη τη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερο με τον τρόπο που σκέφτονταν, χωρίς διδακτικό τρόπο, σε επηρέαζε και σε ενέπνεε, έχοντας ένα συνδυασμό ποιητικότητας, μαχητικότητας και πρωτοτυπίας.
0: Μα είναι συγκλονιστικό να λέει κάποιος ότι μία εβδομάδα επηρέασε τη ζωή μου.
1: Ακριβώς.
0: Συνάντηση μίας εβδομάδας με έναν άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα περάσω λοιπόν στην προσωπική σας μουσική γλώσσα και θα ξεκινήσω με την ερώτηση. Το έργο σας δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα. Πόσο δύσκολο είναι για έναν δημιουργό να αρνείται τις ασφαλείς κατηγοριοποιήσεις? Αυτή
1: ναι,
0: την αίσθηση εγώ, ότι τις αρνείστε.
1: Ναι, βεβαίως, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι στην ουσία τι έγινε. Η κύρια κατεύθυνσή μου ήταν αυτό που λέμε έντεχνη μουσική, σε εισαγωγικά, παρότι ο όρος είναι λίγο περιοριστικός. Δηλαδή, συμφωνικά έργα, πολύ γρήγορα γνώρισα και την όπερα, χάρη στο Μάνο Χατζηδάκη, στο Μουσικό Αύγουστο, μου αναθέτει ένα έργο, μια όπερα, που είναι και η πρώτη όπερά μου, που γράφεται σε λιμπρέτο της Μαριάννας Κριεζή. Φανταστείτε με τραγουδιστές στην εποχή εκείνη, όπως ο Σπύρος Σακάς, η Γική Μορφωνιού, ο Φραγκίσκος Βουτσίνος, η Παπατζάκου, γίνεται στο Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο, σε μουσική για κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο, ανακαλύπτω την ηλεκτρονική μουσική. Έχω τη μεγάλη τύχη να δουλέψω με σκηνοθέτες όπως ο Κάρολος Κούν, ο Ευαγγελάτος, ο Βουτσινάς και πολλοί άλλοι. Αλλά δεν χάνω έναν άξονα ότι ο συνθέτης αξίζει τον κόπο μέσα από αυτή την αργή διαδικασία να βρει κάποια στιγμή την ταυτότητά του. Λοιπόν, η τεχνική μου είναι κλασική. Έχει δομηθεί πάνω στη δυνατότητα να καθίσω σε ένα γραφείο με τρία πολύτιμα πράγματα, τη γόμα, την ξύστρα και το μολύβι και το χάρακα, προσθέτω, και να μπορείς να γράψεις τη μουσική σου πάνω σε ένα χαρτί. Δεν δουλεύω με υπολογιστές στην εποχή εκείνη, και αυτό είναι μεγάλο σχολείο, γιατί όταν έρχονται υπολογιστές έχω μάθει να γράφω στο τραπέζι, στο γραφείο, και έτσι δημιουργώ όλες αυτές τις μουσικές οι οποίες κατά καιρούς προήρθαν, αλλά πιστεύω ότι με μια βαθύτερη πορεία και πηξίδα η οποία με οδήγησε στην μουσική μου ταυτότητα, που θα έλεγα ότι τη βρίσκω περίπου σε μια ηλικία 30 με 35 ετών.
0: Μάλιστα. Η προσωπική ταυτότητα στη μουσική είναι κάτι που ανακαλύπτουμε, που φαντάζομαι ότι είναι και αυτό, γιατί το ανακαλύψατε. Μετά την ανακάλυψη όμως χρειάζεται το να την οικοδομούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας?
1: Πρέπει να... Όχι. Κάποια στιγμή η ταυτότητα αυτή πρέπει να είναι ήδη σαφής και συνειδητή μέσα στο δημιουργό. Αυτό που αρχίζει από εκεί πέρα είναι η εκλέπτυνσή της, ο εμπλουτισμός της, η ανάπτυξή της, η ανάπτυξη τεχνικής της, και του να ανοίγει όσο περισσότερο σε μεγαλύτερο εύρος γίνεται, χωρίς να χάσεις όμως την κεντρική σου ταυτότητα. Δεν θα έλεγα ότι άλλαξα ταυτότητα, δηλαδή από τη στιγμή που αισθάνθηκα ότι αυτό είμαι, με διάφορους τρόπους
0: παίρναγε
1: τα διαφορετικά είδη της μουσικής. Αυτό που έγινε είναι μια ανάπτυξή της όσο γίνεται περισσότερο, δηλαδή αυτό που έχεις να καλύψεις κάποια στιγμή να το κάνεις όσο γίνεται καλύτερα.
0: Έχετε μιλήσει για μια ολιστική προσέγγιση, ναι, της μουσικής. Υπάρχουν τελικά πραγματικά σύνορα ανάμεσα στα μουσικά είδη ή εμείς τα δημιουργούμε?
1: Υπάρχουν από τη φύση τους, φυσικά. Ας μην φοβόμαστε τα όρια και τις μικρές οντότητες που αναπτύσσει το κάθε είδος. Είναι ιστορικά θέματα, δηλαδή είναι

γέφυρες ανάμεσα στα είδη. Το κάθε είδος αφήνει μικρά παράθυρα στα οποία, μέσα από τα οποία ξεπηδάει ένα άλλο είδος. Αυτή είναι η μεγάλη γοητεία της μουσικής. Όλα τα είδη έχουν τους διάβλους επικοινωνίας, έχουν τα παράθυρά τους, έχουν τους μικρούς φεγγίτες, ας οποίους ξεπηδάει κάτι άλλο. Εγώ εκεί βρήκα ακριβώς την ευκαιρία, μέσα από το ένα είδος, να περνάω σε κάποια άλλα, αλλά με ένα όσο γίνεται πιο φυσικό και αισθητικά καλό τρόπο.

0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Καλεσμένος μου σήμερα ο δάσκαλος και συνθέτης Δημήτρης Μαραγκόπουλος. Κύριε Μαραγκόπουλε, πώς μπορεί, αναρωτιέμαι, ένας συνθέτης να ενώσει τη δυτική έντεχνη μουσική, τη βυζαντινή παράδοση, το τραγούδι και τις μουσικές του κόσμου, χωρίς το αποτέλεσμα να γίνει ένα, πώς να το πω, επιφανειακό μοσαϊκό?
1: Αυτή είναι η δουλειά του, δηλαδή αν θέλει να είναι με τον εαυτό του έντιμος και ειλικρινής, πρέπει να ξέρει ότι αυτός ο συνδυασμός δεν πρέπει με τίποτα να ξεπηδάει από ένα δόγμα και μια ιδεολογία. Γιατί αν το κάνεις έτσι, τότε θα γίνει ένα παστίτσιο. Αυτό πρέπει να ξεπηδάει από μέσα σου μουσικά. Μάλιστα. Όταν αισθανθείς ότι αυτές οι μουσικές κάποιες στιγμές έχουν μια σύγκληση, ορισμένα πράγματα, σαν δημιουργός το έργο σου είναι να πετύχεις εκείνη τη σύνθεση από διαφορετικά είδη, που το ένα θα βγαίνει τελείως ομαλά και φυσικά μέσα από το άλλο. Αυτό, ναι, υπάρχουν στιγμές που το πέτυχα και ήταν εξαιρετικά μεγάλη αυτό το αίσθημα της ικανοποίησης, όταν λες, κοίταξε, γεννιέται κάτι καινούριο που βρίσκεται, κινείται φυσικά ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές γλώσσες. Η βυζαντινή μουσική, μην ξεχνάτε ότι είναι μια απόλυτα έντεχνη μουσική. Έχει κανόνες και συχνά, αν θέλετε, και πολύ πιο αυστηρούς από την δυτική μουσική. Είναι μια μουσική η οποία επίσης γράφεται. Έτσι. Είναι μια μουσική την οποία θα τη βρείτε και στη δυτική μουσική, δηλαδή πολλά πράγματα από τους αρχαίους ελληνικούς τρόπους ήδη βρίσκονται μέσα στη δυτική μουσική. Και όμως έχει τις δυνατότητες με κάποιους τρόπους να εμπλακεί με άλλες μουσικές, όπως η ευρωπαϊκή μουσική. Αυτό το κατάφερα εγώ, ξεκινώντας από κάτι βαθύτερο. Η αγάπη μου για την παραδοσιακή μουσική της χώρας μας, αλλά και της Μεσογείου, η αγάπη μου για την βυζαντινή μουσική είναι αληθινή έλξη. Δεν προήλθε επειδή έπρεπε να κάνω κάτι. Με αγγίζουνε, κάποια στιγμή ξεπερνάμε κάποια εμπόδια που έχουμε μικρή, επειδή ακούμε την παραδοσιακή μουσική από το ραδιόφωνο και λίγο μας καταπιέζει, ή επειδή μας λέει ο δάσκαλος, οι γονείς. Κάποια στιγμή λες, τι όμορφη μουσική, ανακαλύπτει την αλήθειά της. Και έτσι αρχίζει η πορεία της αλήθειας.
0: Τι ετικέτα θα βάζατε στην παράδοση? Θα βάζατε την ετικέτα της μνήμης, της πρώτης ύλης ή του ζωντανού συνομιλητή?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος να το εκφράσετε. Είναι ένας ζωντανός συνομιλητής, ο οποίος υπάρχει μέσα μας και ο οποίος, επειδή έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη που έχει, καταφέρνει σε μια εποχή που ζούμε, που είναι εποχή σύγχυσης της πληροφορίας, είναι, εγώ θα την έλεγα, η εποχή του χυλού, η εποχή που όλα είναι φλου, διάχυτα, σχετικά, δεν βαριέσαι, όλα ίδια. Όχι, επειδή έχει τη δύναμή της, βλέπετε πώς καταφέρνει, βγάζει το κεφάλι της μέσα από το νερό και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση και επιβιώνει. Δεν μιλάω μόνο για την παραδοσιακή, εννοώ για κάθε αυθεντική μουσική. Στην Ελλάδα είναι, ας πούμε, η παραδοσιακή, η βυζαντινή. Σε άλλες χώρες είναι η δική τους δύναμη, η δική τους μουσική, που έχει τη δύναμή της, γιατί δεν είναι δημιούργημα ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Είναι μουσικές που τις έχουν φτιάξει εκατοντάδες ανώνυμοι δημιουργοί, οι οποίοι φτιάχνουν κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι επιβιώνει τόσα χρόνια.
0: Έχετε πει ότι έχουμε τις ρίζες μας και, ναι, συγχρόνως αναπνέουμε ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Αυτή η ενδιάμεση

0: θέση είναι το βαθύτερο γνώρισμα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας, μήπως?
1: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό, γιατί ενώ πια ακούγεται κοινότυπο αυτό το ζούμε μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ναι, ζούμε μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
0: Έτσι είναι.
1: Τα έχουμε και τα δύο, τα έχουμε και τα δύο. Η Ανατολή και όλος ο πολιτισμός, ο οποίος βρίσκεται προς τα εκεί, έτσι, είναι φοβερός, δηλαδή μιλάμε για πολιτισμούς από την Ινδία, την Κίνα, την Τουρκία, τα Βαλκάνια, που είναι τρομερά ζωντανοί, και την ίδια στιγμή έχουμε μια Δύση. Βλέπετε πόσο ωραία μπαίνει η δυτική μουσική, ας πούμε, στα Ιόνια νησιά, μέσα από τις καντάδες, μέσα από την ιταλική μουσική που έρχεται. Αλλά από πού αντλεί τη μεγάλη του δύναμη, π.χ. η μουσική του Χατζηδάκη ή του Ξαρχάκου? Έρχεται κυρίως είναι από τα Ιόνια νησιά και από τις περιοχές αυτές. Αλλά βλέπετε τι ωραία που αφομοιώνει στοιχεία από την ελληνική παράδοση. Ζούμε λοιπόν σε αυτό το, απάνω σε αυτή τη βάρκα, η οποία είναι πάρα πολύ στέρεη και τρομερά ενδιαφέρουσα.
0: Μπορεί κανείς να είναι βαθιά ριζωμένος σε ένα τόπο και ταυτόχρονα αληθινά οικουμενικός?
1: Έχουμε τη μεγάλη τύχη να ζούμε σε μια χώρα που η τέχνη που δημιούργησε τουλάχιστον μια μεγάλη περίοδο ήταν οικουμενική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τυχαίο αυτό το πράγμα. Βλέπετε τι έγινε με την Οδύσσια αυτή τη στιγμή, η οποία παρουσιάζει το έργο. Στην ουσία τι γίνεται? Ο μεγάλος ήρωας από πίσω, με όλο το σεβασμό προς το σκηνοθέτη, είναι Όμηρος. Είναι αυτό που ανακαλύπτεται εκείνη τη στιγμή, είναι αυτή η τρομερή ποιητικότητα ενός ανθρώπου, αν ήταν ένας, γιατί μπορεί να ήταν πάρα πολλοί οι ομηρίδες οι οποίοι δούλεψαν αυτά τα έπι και καταλήγουν σε αυτό το ρήμα. Η φαντασία, δηλαδή όλες αυτές οι απίθανες καταστάσεις με την Κίρκη, τον Κύκλοπα, τους Λεστριγόνες, την Καλυψό, για σκεφτείτε πόση φαντασία και πόσο μπροστά είναι σε συλλήψεις οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, έρχεται ο κόσμος σε επαφή με αυτές τις καταστάσεις, όπου μεν ο Όμηρος τι κάνει? Ο Όμηρος παίρνει τα εξωτερικά γεγονότα και κάνει μια ποίηση, τα χρησιμοποιεί για να σε βάλει μέσα και να τα παρακολουθείς. Ο σκηνοθέτης κάνει από τη δική του πλευρά αυτή την απόπειρα, δεν μπορεί να αγγίξει την ποίηση του Ομήρου, η οποία περνάει στα κείμενα αυτά. Κάνει όμως ένα κινηματογραφικό έργο, το οποίο έχει τη δύναμή του σαν κινηματογραφική τεχνική, αλλά μέχρι εκεί. Προσέξτε όμως, τι παραμένει ζωντανό? Ο Όμηρος και αυτή την άβρα που φέρνει αυτή η περίοδος και αυτή η δημιουργία, η οποία ξαφνικά αγγίζει ακαριαία όλη την ανθρωπότητα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Από τους Ατρίδες και την Κασιανή και το Θεόφιλο έως την Περσεφόνη και τα οράματα και θάματα, επιστρέφεται συχνά στο μύθο και στην ιστορική μνήμη. Τι αναζητάτε εκεί, κύριε Μαραγκόπουλε?
1: Ο μύθος και η ιστορική μνήμη έχουν αυτή την εξαιρετική ιδιότητα να συνδυάζουν το προσωπικό με το περιβάλλον, το ευρύτερο μέσα στο οποίο βρίσκεται κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, σε μια όπερα σαν τα οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη, είναι ένας άνθρωπος με την ταυτότητα αυτή που είχε ο Μακρυγιάννης, την εποχή εκείνη απομονωμένος τελείως και από την κοινωνία, σε μια σύγκρουση με την κοινωνία, με το παλάτι τότε της εποχής εκείνης, ο οποίος όμως την ίδια στιγμή μέσα από αυτά που γράφει εξομολογητικά, μέσα στις κατακόμβες που βρίσκονται στην περιοχή του Μακρυγιάννη, γράφοντας φοβούμενος μην τον πιάσουν, μην τον δολοφονήσουν, εκφράζει μια ολόκληρη εποχή. Στο μύθο έχουμε αυτή τη συμπίκνωση ανάμεσα στο προσωπικό και το ευρύτερο περιβάλλον, αλλά αυτό που συμβαίνει σε κάθε μύθο είναι ότι δεν είναι αποτέλεσμα ενός δημιουργού. Είναι σιγά σιγά πολύ μικροί ανώνυμοι δημιουργοί αθρίζουν και πετυχαίνεται κάτι που έχει το εξής: αφαίρεση πολύ μεγάλη, συμπίκνωση πάρα πολύ μεγάλη, σοφία πάρα πολύ μεγάλη και ένα μυστήριο. Δηλαδή αυτό το μυστήριο του μύθου με γοητεύει και μου δίνει τρομερή δύναμη και ενέργεια να δημιουργήσω.
0: Γιατί οι αρχαίοι μύθοι εξακολουθούν να γνωρίζουν πράγματα για εμάς, έχω αυτή την αίσθηση, που εμείς δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε?
1: Ναι, γιατί μπήκανε με μία τόλμη και γνώση σχεδόν ανεξήγητη σε βαθύτερες ασυνείδητες διαδικασίες του ανθρώπου. Δηλαδή αγγίξανε μηχανισμούς αρχαίγονους και ασυνείδητους χωρίς να έχουν γνώσεις ούτε ψυχολογίας, ούτε ψυχανάλυσης, ούτε ανθρωπολογίας. Με την ίδια έννοια που ο Σχύλος ή ο Σοφοκλής στην ουσία μιλάει βαθιά για την ψυχή του ανθρώπου ή αυτό που θα κάνει πολλά χρόνια ο Σέξπιρ, που δεν είναι ψυχαναλυτής, αλλά βλέπετε μπαίνει μέσα βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτό κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι δημιουργοί. Μπήκανε, χτύπησαν όπως λέμε φλέβα μέσα σε βαθιές ανθρώπινες διαδικασίες, οι οποίες μετά τρέχουν μες στον χρόνο και τις ξανανακαλύπτουμε και θα τις ανακαλύπτουμε για πάντα.
0: Στο μύθο της Περσεφόνης, ναι, διακρίνεται τη φθορά και την αναγέννηση, τη ζωή, τον έρωτα και το θάνατο βέβαια. Είναι η τέχνη ένας τρόπος να συμφιλειωθούμε με τον κύκλο της απώλειας?
1: Είναι ο καλύτερος τρόπος, κυρίως. Δεν θα έλεγα, δεν είναι η φθορά, είναι η ζωή, δηλαδή ο κύκλος της ζωής και του θανάτου μέσα από έργα όπως είναι η Περσεφόνη, όπου ο μύθος της Περσεφόνης, που είχα τη μεγάλη τύχη να τη δουλέψω στην όπερα αυτή που κάναμε με την Έλλη Παπακοσταντίνου, σαν λιμπρέτο, να συνειδητοποιήσεις την ενότητα που υπάρχει, να μην το δεις σαν μια τραγική αντίθεση με τον τρόπο που η Δύση, η Ευρώπη αντιπαραθέτει το ένα μες το άλλο. Ο σύγχρονος άνθρωπος αποφεύγει την έννοια του θανάτου. Αποφεύγει την έννοια, δηλαδή είναι, δεν θέλει να ακούει. Ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, θέλει να είναι όμορφος, έξυπνος, αθάνατος, δυνατός, με μύες, γυμνασμένος. Είναι σαν να μην υπάρχει μια άλλη πλευρά. Ξανά νομίζω ότι είναι μόνο το ένα. Δεν γίνεται, είναι και τα δύο. Και αν θέλετε, όλα αυτά τα ωραία που πολύ καλά κάνει και τα υπηρετεί, έχουν νόημα επειδή υπάρχει το άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο κύκλος μέσα από την τέχνη και μέσα από τη μουσική είναι κύκλος ο οποίος, ναι, συμφιλιώνεσαι μαζί, τον αποδέχεσαι. Υπάρχει στη λέξη απώλεια, θα προσθέθετε κάτι άλλο σημαντικό, την έννοια του πένθους. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φοβούνται το πένθος σήμερα, νομίζουν δηλαδή ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Όχι, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει μια απώλεια στη ζωή του πρέπει να πενθήσει. Εάν δεν πενθήσει θα αρρωστήσει. Το πένθος είναι μια απαραίτητη διαδικασία την οποία πρέπει να την περάσεις, να τη βιώσεις και είναι μέρος της ζωής.
0: Τι σημαίνει για εσάς η κάθοδος στον Άδη, τιμωρία, δοκιμασία ή αναγκαία προϋπόθεση κάθε επιστροφής στο φως?
1: Ναι, είναι, κοιτάξτε, ο Άδης είναι στην ουσία για τον άνθρωπο, αποτελεί αν θέλετε το κατώτατο σημείο αυτού του μεγάλου κύκλου. Θα μπορούσα να πω, να τον χαρακτηρίσω αν θέλετε με μαθηματικούς όρους με τον όρο μηδέν. Mm. Προσέξτε, το μηδέν όμως είναι αριθμός. Τα μαθηματικά χωρίς το μηδέν δεν υπάρχουν.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: το απόλυτο μηδέν.
1: Το απόλυτο μηδέν. Αν υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτό, είναι αυτό, έτσι όπως το περιγράφει στην Έκεια ο Όμηρος, ότι αυτές όλες οι μορφές είναι σκιές, δηλαδή δεν υπάρχει το συναίσθημα, υπάρχει η απομάκρυνση, είναι τρομερά αφαιρετικός ο τρόπος που το προσεγγίζει κανείς αυτή την έννοια, αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το μηδέν είναι η βάση για να γεννηθούν άλλα πράγματα, έτσι. Αν κρατήσουμε κάτι αρνητικό, είναι ότι πολύ συχνά, όπως πολλοί ψυχαναλυτές και άνθρωποι λένε, οι νέοι άνθρωποι αποφεύγουν, ξέρετε, τα ερεθίσματα. Αποφεύγουν, αν θέλετε, και να αγαπήσουν, να τολμήσουν, να ρισκάρουν. Λοιπόν, εκεί πολλοί τους παραλληλίζουν με σκιές στον Άδη. Δηλαδή αυτή η αδυναμία να ρισκάρεις και να εκτεθείς μέσα σε αυτό που λέγεται περιπέτεια ζωής είναι μια κατάσταση μηδενική στην οποία φτάνουν, την οποία κατά την άποψή μου πρέπει πάση θυσία να αποφεύγουν. Έτσι. Ο Άδης λοιπόν είναι αυτό που μηδενίζει τα συναισθήματα, τις μνήμες και ψυχολογικά, αλλιώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Ναι, η τέχνη όμως μπορεί να συμφιλειώσει αυτόν τον κόσμο, όπως λέτε.
0: Και ας περάσουμε στις γέφυρες,
1: ναι,
0: που δεν έχετε απλά συμφιλειώσει τον κόσμο, αλλά τις έχετε χτίσει κιόλας. Μέσα από τις γέφυρες δημιουργήσατε για δεκαετίες συναντήσεις ανάμεσα στη βυζαντινή μουσική, την τζαζ, τη ροκ, την ηλεκτρονική δημιουργία και τις μουσικές του κόσμου βεβαίως. Τι χρειάζεται για να γίνει μια συνάντηση πραγματική γέφυρα και όχι απλώς μια παράθεση διαφορετικοτήτων?
1: Καταρχήν χρειάζεται λίγο τόλμη και ένα μικρό ρίσκο για να φέρεις γέφυρες σε ένα χώρο όπως το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο άκουγε κυρίως κλασική μουσική και όπερα. Υπήρχε όμως από την αρχή ένα πνεύμα που είχε ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια του Μεγάρου Μουσικής με τον Χρήστο Λαμπράκη, έτσι που ήθελε ανοίγματα να γίνουν σε άλλα είδη μουσικής. Υπήρξε το μουσικό αναλόγιο τα πρώτα χρόνια με τη δουλειά που έκανε ο Θάνος Μικρούτσικος. Εγώ συνέχισα αυτό το άδειγμα, φέρνοντας καταρχήν μουσικές στην αυθεντική της μορφή, π.χ. παραδοσιακή, τζαζ ή κάτι άλλο, αλλά σιγά σιγά βρίσκοντας και μουσικές οι οποίες πετύχαιναν αυτές τις διασταυρώσεις. Μάλιστα. Μέσα από ένα έργο καλλιτεχνών οι οποίοι είχαν δουλέψει ήδη και το φέρνουν. Αυτό τι έκανε? Δημιούργησε γέφυρες καταρχήν ανάμεσα σε ένα κοινό νέων ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στο Μέγαρο, οι οποίοι δεν μπαίναν αλλιώτικα, γιατί νομίζουν ότι εκεί παίζονταν μόνο συμφωνίες του Μότσαρτ. Δεύτερον, ήρθαν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι κοντά σε νέους, οι οποίοι μπήκανε και δημιούργησαν αυτό το ανάμεικτο κοινό. Και τρίτον, αποδείχθηκε ότι αυτές οι γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές τέχνες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, μουσική και κινηματογράφος, μουσική και πολυτεχνά έργα. Ναι, αυτές οι γέφυρες με πολλούς άλλους τρόπους στο Μέγαρο συνεχίζονται και θέλω να ελπίζω ότι θα είναι πάντα κομμάτι του ζωντανού Μέγαρου.
0: Σας το εύχομαι. Στο Βόλο συμβάλλατε στη δημιουργία ορχήστρας και μάλιστα όχι μονομίας. Ναι. Και στην ανάπτυξη της μουσικής ζωής αυτής της πόλης. Μπορεί ένας πολιτιστικός θεσμός να αλλάξει ουσιαστικά την αυτοσυνείδηση μιας τοπικής κοινωνίας?
1: Η αλήθεια είναι πως ο Βόλος είχε μια πολύ μεγάλη παράδοση. Όταν πήγα εγώ το 1988, συνάντησα ένα Βόλο που 20 χρόνια πριν είχε φέρει το Ρίχτερ να παίξει σε μια αίθουσα εκεί, σε ένα Steinway που είχαν, με μια εξαιρετική γυναίκα, την Έρση Σαράτσι, που δούλευε σε ένας Δον Κιχώτης, σε ένα Βόλο ο οποίος νομίζω ότι, δεν θυμάμαι ποια εποχή, το γύρω στο 50, έχει ήδη μια μικρή συμφωνική ορχήστρα, και αισθάνθηκα ότι εδώ αξίζει τον κόπο να τα δώσει κανείς όλα. Ένα οδείο που είχε 5-6 διδακτικά αντικείμενα, δηλαδή βιολί, ακορντεόν. Καταφέραμε, ανοίξαμε το φάσμα όλων των οργάνων και μέσα σε 5 χρόνια κάναμε μια συμφωνική ορχήστρα, 2 συμφωνικές ορχήστρες, οι οποίες έφτασαν να παίζουν σε χώρους από το Φεστιβάλ Αθηνών, τη Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής, βασισμένη πάνω στην παιδεία όμως. Εντάξει, και εισάγοντας ελάχιστους μουσικούς για να μπορέσουν να βοηθήσουν σε κάποια σπάνια όργανα ή σε ένα δεύτερο τρομπόνι, δηλαδή ήταν ένα 70-75% τοπικό δυναμικό και ένα 25% δυναμικό το οποίο το έφερνες. Ταυτόχρονα έγινε αυτή η ανάπτυξη του μουσικού θεάτρου στο Βόλο, κάναμε 10 διεθνή φεστιβάλ. Η πόλη απόκτησε ξανά, αν θέλετε, αυτή τη συνέχεια με την παλιά της ταυτότητα. Μια πόλη που βέβαια άλλαζε συνεχώς. Εγώ παρακολούθησα όλες τις αλλαγές. Σε αυτή τη στιγμή ο Βόλος είναι μια διαφορετική πόλη και έτσι κάνει, οι πόλεις πρέπει να αλλάζουν. Πού θα οδηγηθούν είναι δικές τους επιλογές.
0: Πολύ σωστά. Αλλά βάλατε το χέρι σας. Δώσατε το μαγικό σας
1: ραβδί. Θα έλεγα και την ψυχή, γιατί ήταν μια ιστορία πολύ δύσκολη, αλλά φοβερά συναρπαστική.
0: Από τη μακρά εκπαιδευτική σας εμπειρία, να μιλήσουμε και για αυτή σας την ιδιότητα, γιατί είστε δάσκαλος, πανεπιστημιακός, τι μπορεί να διδαχθεί στη σύνθεση και τι πρέπει ο νέος δημιουργός να ανακαλύψει πραγματικά μόνος του, απολύτως μόνος του, να μπει σε ένα μοναχικό δρόμο?
1: Σαν δάσκαλος κανείς, με την ευρύτερη, ένα δέλτα κεφαλαίο το λέω, αυτό που αξίζει τον κόπο να βρεις είναι το DNA, την ταυτότητα του κάθε μουσικού. Εάν την ανακαλύψεις, το μεγάλο λάθος θα είναι να προσπαθήσεις να την αλλάξεις, οδηγώντας τον σπουδαστή να κάνει αυτό που εσύ πιστεύεις σωστό. Δηλαδή να πεις, όχι, πρέπει να γράφεις μουσική που να είναι μόνο τονική ή δωδεκάφθοκο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει, όταν ανακαλύψεις αυτό που αποτελεί την ταυτότητα ενός ανθρώπου, να το βοηθήσεις να αναπτύξει τεχνική, να αναπτύξει όσο γίνεται περισσότερο την βαθύτερη γνώση, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να το εμπλουτίσει και να το προχωρήσει. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο σε καθένα, να καλύψεις τη μουσική του ταυτότητα. Υπάρχουν μουσικοί που έχουν πάρα πολλές μεγάλες ευκολίες. Υπάρχουν παιδιά που μπαίνουν μέσα και θυμούνται και σου παίζουν 250 μελωδίες απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό. Αυτό πάντοτε είναι επικίνδυνο, γιατί εκεί μπορεί να μην βρεις την ταυτότητά σου. Εκεί δηλαδή, επειδή έχεις μια εξαιρετική μνήμη, κινείσαι και μπορείς να παίξεις την ίδια στιγμή Χατζηδάκη, Μότσαρτ, το ένα το άλλο. Εγώ φοβάμαι περισσότερο αυτές τις περιπτώσεις παρά ανθρώπους που συναντάνε δυσκολίες. Θα επιβεβαιώσω ξανά αυτή την υπέροχη φράση που έχω διαβάσει νομίζω στο Σεφέρι, που λέει ότι τελικά η ταυτότητα σε κάθε δημιουργό είναι ο λόγος, η σχέση ανάμεσα στις δυσκολίες του και τις ευκολίες του. Δηλαδή ο Σολωμός, αν έχει μια ταυτότητα, είναι ότι έχει μια μητρική γλώσσα που είναι η Ιταλική, άρα δυσκολεύεται στην πρώτη του γλώσσα την Ελληνική, εντάξει, και την ίδια στιγμή καταφέρει και κάνει αυτή τη συγκλονιστική ποίηση στην Ελληνική γλώσσα.
0: Μέσα στην σύνθεση υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία το έργο πάβει να υπακούει στο δημιουργό, στον δημιουργό, το δικό του δημιουργό, και αρχίζει να του υποδεικνύει από μόνο του την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει.
1: Ναι, υπάρχει, και αυτή είναι μια από τις πιο ωραίες στιγμές, όταν καταλαβαίνεις πια ότι δεν ελέγχεις το έργο. Αυτό έχεις μπει μέσα, το δουλεύεις και κάποια στιγμή αισθάνεσαι...
0: Αυτονομείται.
1: Κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι αυτονομείται. Και βέβαια υπάρχει και άλλη μια στιγμή, όταν τελειώνουμε ένα έργο, που συχνά φεύγουμε λίγο από αυτό. Δηλαδή παίζεται, δεν ξαναγυρίζω εύκολα. Η πολύ όμορφη στιγμή είναι όταν ξανακαλύπτεις μετά από χρόνια ένα έργο και καμιά φορά μπορεί να πεις «Αχ, αυτό ήθελα να το κάνω διαφορετικά», αλλά είναι πολύ ωραίο όταν είσαι συμφιλειωμένος να πεις «Μα είναι δικό μου». Δηλαδή το αισθάνεσαι σαν κάτι τελείως διαφορετικό που έχει βγει, και εκεί βλέπεις πόσο η πράξη της δημιουργίας είναι συνειδητή, μεν, είναι μια πράξη η οποία προϋποθέτει παιδεία, πειθαρχία, κανόνες, αλλά είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε έναν δημιουργό, είναι αυτό που πηγάζει από βαθύτερες δυνάμεις από την ψυχή σου μέσα και που έρχεται συναντώντας βαθύτερα άλλους ανθρώπους, μια άλλη γλώσσα. Εκεί συντονίζεσαι με αυτό που υπάρχει γύρω σου. Είναι το περιβάλλον που λέγαμε στην αρχή, που ναι, υπάρχει.
0: Πόσο χώρο αφήνεται στο απρόβλεπτο και στο λάθος κατά τη δημιουργική αυτή διαδικασία?
1: Να το εύχεται κανείς το λάθος και το απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο είναι αυτό που αναπτύσσει μια τεχνική, μια στιγμή στην αλλάζει. Κανείς δεν ξέρει, μέσα από ένα είδος κβαντικής, αν θέλετε, μεταπίδησης, δηλαδή φεύγεις από ένα επίπεδο που δεν το δικαιολογεί και πηγαίνεις σε ένα άλλο χωρίς να ξέρεις το γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Αυτά τα έργα που πέτυχαν αυτές τις λεγόμενες κβαντικές αλλαγές είναι πολύ σπάνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίδιο μόνο των μεγάλων δημιουργών. Δηλαδή ένα συνθέτης σαν τον Μπαχ δουλεύει με φοβερή πειθαρχία μέσα σε ένα ορισμένο ρεύμα. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα έργο σαν την Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Στραβίνσκι είναι ένα έργο το οποίο κανείς δεν ξέρει. Βρίσκεται σε ένα επίπεδο και χωρίς ο ίδιος ίσως να καταλάβει, μεταπηδάει σε ένα επίπεδο το οποίο ούτε ο ίδιος μετά μπορεί να ξαναπιάσει. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές τις στιγμές της δημιουργίας. Ναι, το απρόβλεπτο να το ευχόμαστε πολύ συχνά, γιατί μπορεί να είναι πηγή καινούριων, όχι μόνο λάθος, αλλά καινούριων ιδεών.
0: Έπειτα από τόσες δεκαετίες, κύριε Μαραγκόπουλε, δεκαετίες δημιουργίας, διδασκαλίας και οικοδόμησης θεσμών, τι θεωρείτε σημαντικότερο, τα έργα που αφήνει ένας άνθρωπος ή τους ανθρώπους τους οποίους άνοιξε ένα δρόμο?
1: Επειδή αγάπησα και την αγαπώ τη διδασκαλία, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία του ζωντανού διαλόγου με τους νέους ανθρώπους, αλλά φυσικά τα έργα, επειδή είναι ο εαυτός μου, είναι, αλλά όχι με την εγωιστική έννοια, είναι η αλήθεια σου, είναι αυτό που για μένα είναι το πιο πολύτιμο. Αλλά την ίδια στιγμή σας λέω, ναι, έζησε αυτή την εμπειρία να μεταδίδεις αυτά που αισθάνεσαι και αυτά που είσαι, και να συνδιαλέγεσαι ειδικά με νέους ανθρώπους, και είτε σε πολύ μικρές ηλικίες, αυτές οι πρώτες ηλικίες που το παιδί είναι ανοιχτό και παρθένο και δεν έχουν μπει ακόμη τα φράγματα της λογοκρισίας, είτε σε ηλικίες πια μεγαλύτερες, δηλαδή ας πούμε μια περίοδος όπου δουλεύεις μια διατριβή με έναν φοιτητή. Έχω κάνει πάνω από 10 διατριβές, έχω επεπτεύσει. Είναι εξαιρετικές, γιατί ο άνθρωπος εκεί είναι συνειδητός, δεν τον πιέζει να δουλέψει, το κάνει, είναι έρευνα, εκεί το χαίρεσαι. Είναι μια διαδικασία συναρπαστική.
0: Αν μπορούσατε να ακούσετε ολόκληρη τη ζωή σας ως μία σύνθεση, ποιο μοτίβο πιστεύετε ότι θα επέστρεφε από την αρχή έως την τελευταία της νότα?
1: Δεν θα ήθελα να το συμπυκνώσω σε ένα μοτίβο, γιατί είναι ένα ερώτημα που το έχω θέσει και εγώ στον εαυτό μου, όμως μπορώ με ευκολία να σας πω 3-4 τα οποία για κάποιο λόγο επανέρχονται μέσα μου, δεν ξέρω γιατί, με μία περίεργη δύναμη.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Θα σας έβαζα, ας πούμε, την άρια, το air από την τρίτη σουίτα του Μπαχ. Είναι μια μελωδία η οποία για κάποιο λόγο ταξιδεύει μες στον χρόνο και αγγίζει όλους τους ανθρώπους. Θα σας έβαζα ένα τραγούδι όπως το Love of My Life από τις Queen, με το εκπληκτικό Fred Mercury.
0: Βέβαια.
1: Θα σας έβαζα το Altri Candid Amor του Monteverdi από τα μαδριγάλια του, ένα συγκλονιστικό μαδριγάλι ανάμεσα στα άλλα, αλλά θα σας έβαζα και όλο το Abbey Road από τους Beatles και θα σας έβαζα και το Μην το ρωτάς τον ουρανό του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν ξέρω γιατί αυτές οι μελωδίες μαζί με πολλές άλλες καταστάσεις μουσικής, αλλά σαν μελωδία, σαν μοτίβα, είναι μελωδίες που κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν και βγαίνουν και περνάνε μέσα από τα συναισθήματα.
0: Μα αυτός είστε, ναι. Κύριε Μαραγκόπουλε, ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει αληθινά τη μουσική και της έχει αφιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ και χαίρομαι γιατί περάσαμε σε θέματα που νομίζω ότι είναι όχι μόνο προσωπικά, αλλά που θέλω να ελπίσω ότι δώσαν κάποιες σκέψεις και γεννήσανε κάποιες σκέψεις και συναισθήματα στους ακροατές μας.
0: Και αυτό ήταν ο στόχος μας. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που πραγματικά αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβουργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας συναντά την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη στα Ευγενή Μέταλλα. Με αφορμή τη νέα του αρχή στο Θέατρο Αποθήκη και τους δίκαιους του Αλμπέρ Καμί, μιλά για την τέχνη και την εξουσία, την πίστη και την απιστία, τον έρωτα, το γέλιο και το τίμημα της ελευθερίας. Ευγενή Μέταλλα. Ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Η περίοδος μαθητείας ενός νέου μουσικού είναι προφανώς πολύ καθοριστική για την εξέλιξή του. Και ως εκ τούτου οι νέοι εκτελεστές αναζητούν τα κατά το δυνατόν περισσότερα και ποιοτικότερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες προκλήσεις που θέτει η κατανόηση, η μελέτη και ακόμα περισσότερο η ερμηνεία της μουσικής επισκηνής. Bachelor, master, διδακτορικά, σεμινάρια, όλοι κυνηγούμε ακαδημαϊκούς τίτλους τον έναν πίσω από τον άλλον και κατά κανόνα ένας δάσκαλος δεν είναι ποτέ αρκετός για να μας δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών περνάει από τουλάχιστον 2-3 δασκάλους κατά τη διάρκεια των σπουδών. Θα ήμουν, ομολογώ, πολύ περίεργος να ήξερα πώς θα έβλεπε αυτήν την ξέφρενη και μακρόχρονη κούρσα απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων ένας πιανίστας σαν τον Κλάουντιο Αράου. Και αναφέρω αυτόν ειδικά, μιας και είναι, αν δεν με απατάει η γνώση και η μνήμη μου, ίσως ο μόνος από τους μεγάλους θρύλους του πιάνου του 20ου αιώνα που έλαβε το τελευταίο μάθημα πιάνου στα 15 του χρόνια. Και έκτοτε πορεύτηκε συνειδητά μόνος, φτάνοντας να καταστήσει το όνομά του συνώνυμο της απέριτης μουσικής ουσίας, παίζοντας με αδιανόητη σοφία μέχρι και στην ένατη δεκαετία της ζωής του. Ο Αράου, ως ένα σπάνιον ικανοτήτων παιδί θαύμα, εξασφάλισε μια υποτροφία από την κυβέρνηση της Χιλής για να σπουδάσει στην Ευρώπη, και την αξιοποίησε μελετώντας στο Βερολίνο με έναν εκ των μεγαλύτερων παιδαγωγών του πιάνου της εποχής, τον Μάρτιν Κράουζε, που είχε υπάρξει μαθητής του Φραντς Λίστ. Ο Κράουζε, παρόλο που δεν εντυπωσιαζόταν ιδιαίτερα από παιδιά θαύματα, κατάλαβε αμέσως ότι το οκτάχρονο παιδί που είχε έρθει στην τάξη του ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση και δεν δίστασε να εμπιστευθεί σε έναν φίλο του ότι το θεωρούσε κατά λέξη το μεγαλύτερο ταλέντο στον κόσμο του πιάνου μετά τον Λίστ. Και η εκτίμηση αυτή ήταν αμοιβαία. Όταν ο Κράουζε πέθανε το 1918, ο Αράου αρνήθηκε να τον αντικαταστήσει με οποιονδήποτε άλλον. Το 1949 πια, εκείνο το παιδί είχε πλήρως δικαιώσει τις προσδοκίες του δασκάλου του και ήταν ένας από τους πιο μεγάλους πιανίστες του κόσμου. Εκείνη τη χρονιά, ο Αράου μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ισπανική μουσική και συγκεκριμένα τους δύο πρώτους τόμους από τη συλλογή Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ, το Κύκνιο Άσμα του Ισπανού συνθέτη και ένα από τα πιο μεγαλειώδη και επιβλητικά έργα ισπανικής μουσικής όλων των εποχών. Ο Αράου, ας σημειώσουμε, είχε ισπανικές ρίζες τόσο από τον πατέρα όσο και από τη μητέρα του. Ίσως λοιπόν αυτό να ήταν ένας ακόμα λόγος, πέραν ασφαλώς των μουσικών λόγων, να στρέψει το ενδιαφέρον του σε αυτή τη μουσική. Και το έκανε με εκπληκτική επιτυχία, δαμάζοντας τις δυσθεώρητες απαιτήσεις της με αξιοζήλευτη άνεση και κυρίως με στιλιστική άνεση. Ας τον απολαύσουμε να ερμηνεύει από εκείνη την ηχογράφηση, την Αλμερία και την Τριάνα, από τον δεύτερο τόμο της συλλογής.

ακούσαμε την Αλμερία και την Τριάνα από τον δεύτερο τόμο της συλλογής Ιμπέρια του Ισάκ Αλμπένιθ από τον Κλάουντιο Αράου. Ο χιλιανός πιανίστας είχε κατά κοινή ομολογία ένα τεράστιο ρεπερτόριο, τόσο ευρύ που αν εξαιρέσω τον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ δεν μπορώ να φανταστώ ότι άλλος μεγάλος πιανίστας είχε αναλογό του. Και παρόλο που η γερμανική μουσική καταλάμβανε τον μεγαλύτερο χώρο σε αυτό το ρεπερτόριο, η μουσική του Claude Debussy κατήχε πάντα σε όλη τη ζωή του πιανίστα μια ιδιαίτερη και σταθερή θέση. Την ίδια χρονιά που ηχογράφησε τα έργα του Αλμπένιθ, τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, ηχογράφησε και έργα Γάλλων συνθετών, Debussy και Ravel. Από τις θαυμάσιες αυτές ερμηνείες θα πρότεινα να πάρουμε μια γεύση ακούγοντας το πρώτο κομμάτι από τον δεύτερο τόμο των εικόνων Image του Claude Debussy που έχει τον τίτλο «Καμπάνες μέσα από τα φύλλα».

ακούσαμε τις καμπάνες μέσα από τα φύλλα από τον δεύτερο τόμο των εικόνων του Claude Debussy από τον Κλάουντιο Αράου. Ο χιλιανός πιανίστας είναι αλήθεια ότι παρά τη δόξα και την αναγνώρισή του δεν ξεχώρισε τόσο ως ερμηνευτής της μουσικής του Σοπέν. Για κάποιους κριτικούς κυρίως η πιανιστική του αισθητική παρά ήταν γερμανική και στιβαρή για να αποδώσει την πιο αέρινη και λεπτέστητη μουσική του Σοπέν. Ακόμα και αν σε κάποιες λιγοστές κατά τη γνώμη μου περιπτώσεις η κριτική αυτή έχει μία βάση, αυτό δεν σημαίνει πως ο Αράου δεν προσέφερε σημαντικές αναγνώσεις πολλών έργων του Πολωνού Ρομαντικού, αναδεικνύοντας μάλιστα τη δραματική διάσταση της μουσικής του και δικαιώνοντας τη μουσική αυτή όχι ως μια επιφανειακή μουσική σαλονιού, αλλά ως έργο τέχνης με βάθος και πνευματικότητα. Ο Αράου είχε την τόλμη να ηχογραφήσει όλες τις σπουδές του Σοπέν το 1956, κάτι που κάθε πιανίστας γνωρίζει καλά ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους άθλους που μπορεί να διανοηθεί κανείς. Και από την σπουδαία αυτή ηχογράφηση επέλεξα να ακούσουμε δύο σπουδές. Αυτή που συνήθως θεωρούμε όλοι την πιο όμορφη και αυτή που θεωρούμε την πιο δύσκολη, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι κάπως απλουστευτικά βεβαίως. Η πιο όμορφη είναι η 7η από το έργο 25 σε ντο δίεση ελάσσονα και η πιο δύσκολη η 10η από το ίδιο έργο σε λα ελάσσονα. Ο Αράου, όπως φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, μεγαλουργεί και στη

ακούσαμε την 7η και την 10η σπουδή από τις 12 σπουδές έργο 25 του Φρεντερίκ Σοπέν από τον Κλάουντιο Αράου. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Αράου είχε μακρά και βαθιά σχέση με τη μουσική του Γιοχάνες Μπραμς, τα δύο κονσέρτα του οποίου κατήχαν πάντα περίοπτη θέση στο ρεπερτόριό του. Το πρώτο εξ αυτών το ηχογράφησε επισήμως τρεις φορές, αρχής γενομένης το 1947, αν και κυκλοφορούν και άλλες ηχογραφήσεις από ζωντανές εκτελέσεις του. Η τελευταία έγινε το 1969 με την περίφημη ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Είναι ενδιαφέρον, αν κανείς ακούσει και τις τρεις ηχογραφήσεις, να παρατηρήσει το πώς εξελισσόταν η οπτική του Αράου πάνω στη μουσική του Μπραμς με το πέρασμα του χρόνου και πώς η ερμηνεία του εμβάθυνε κάθε φορά και περισσότερο στη στιβαρή ομορφιά του μεγαλειώδους αυτού κονσέρτου. Για μένα προσωπικά, αυτή η τρίτη ηχογράφηση του 1969 με τον Haitink είναι και η αγαπημένη μου. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που την άκουσα, το σοκ μου, τη στιγμή που ξεκινά ένα καταιγιστικό πασάζ με οκτάβες στην αρχή της ενότητας της ανάπτυξης, πολύ γνωστό σε εμάς τους πιανίστες. Ένα πασάζ που έρχεται να διαλύσει απότομα και σαρωτικά την ηρεμία που έχει δημιουργηθεί προηγουμένως από την ορχήστρα. Και παρόλο που όταν άκουσα την εκτέλεση αυτή σαφέστατα ήξερα πολύ καλά τι θα συμβεί και τι κάνει το πιάνο σε εκείνο το σημείο, πρέπει να πετάχτηκα από την καρέκλα μου από την έκπληξη. Και το ίδιο ακριβώς συνέβη και λίγο μετά, όταν το πιάνο συγκρούεται με την ορχήστρα και οι δύο δυνάμεις αντιπαραθέτουν δραματικές συγχορδίες, μία η ορχήστρα, μία το πιάνο εναλλάξ, φτάνοντας στα όρια της έντασης. Και εκεί ο Αράου κατορθώνει κάτι απίστευτο, ένας μουσικός να παίζει με όση ένταση έχουν 60-70 μουσικοί της ορχήστρας μαζί, αν όχι και μεγαλύτεροι. Θυμάμαι να ρωτάω σχετικά τον δάσκαλό μου τότε, τον Άγγλο πιανίστα Πίτερ Κέιτιν, ο οποίος όχι μόνο είχε ακούσει πάμπολες φορές ζωντανά τον Αράου, αλλά τον γνώριζε και προσωπικά και είχε πολλές φορές ζητήσει τις πολύτιμες συμβουλές του. Και όταν αναρωτήθηκα αν ο όγκος και η ποιότητα του ήχου ήταν αποτέλεσμα τεχνικής παρέμβασης στο στούντιο, έσπευσε να με διαβεβαιώσει πως ακριβώς αυτό πετύχαινε ο Αράου και επί σκηνής ζωντανά και πως αυτός ο τεράστιος αλλά και τόσο ποιοτικός συγχρόνος ήχος δεν είχε σε τίποτα να κάνει με μικρόφωνα και διακόπτες αλλά ήταν πίστη αποτύπωση της πραγματικότητας. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά στο πρώτο μέρος του πρώτου κονσέρτου για πιάνο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 15 του Γιοχάνες Μπραμς, Μαεστόζο, από τον Κλάουντιο Αράου.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την Αλμερία και την Τριάνα από τη συλλογή Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ, το κομμάτι με τίτλο «Καμπάνες μέσα από τα φύλλα» από τον δεύτερο τόμο της συλλογής «Εικόνες» του Κλοντ Ντεμπιουσί, δύο σπουδές από το έργο 25 του Φρεντερίκ Σοπάν και το πρώτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Ρεελάσσονα, έργο 15 του Ιωάννες Μπράμς, όλα από το μεγάλο χιλιανό πιανίστα Κλαούντιο Αράου. Παρέλειψα εσκεμμένα μέχρι τώρα να ακούσουμε τον Αράου να παίζει Μπετόβεν, τον συνθέτη με τον οποίο συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλον. Με αυτή τη συγκλονιστική σχέση θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα θα διαβάσουμε το τελευταίο μέρος αυτής της ιδιαίτερης, ποιητικής και αλληγορικής περιήγησης ενός γάτου. Ο γάτος που δεν ήξερε να παίζει κιθάρα. Ένα παραμύθι με άλλο τρόπο. Κείμενο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, εικόνες Βασιλική Μήνε.

Κάπως έτσι γινήκανε τα πράγματα, όμως το ταξίδι της επιστροφής ήταν εξουθενωτικό. Είχε άλλωστε αρχίσει η περίοδος των μουσώνων και ο Λάμπης, που έπρεπε με μια κινέζικη κιθάρα να διαβαίνει μέσα από πυκνή βλάστηση και απότομα λαγκάδια, ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Αυτή ωστόσο η κιθάρα, που του χάρισε ο σπουδαίος εκείνος δασκαλόγατος, του στάθηκε πολύτιμη, γιατί τον βοηθούσε να περάσει λίμνες και ποτάμια. Καθόταν επάνω της και εκείνη το ταξίδευε ως την απέναντι όχθη. Την τελευταία μάλιστα φορά τον πήρε ίσα με τις εκβολές του Κίτρινου ποταμού. Από εκεί, ο Λάμπης καθισμένος πάντα στην κιθάρα του, διέσχισε τον Ινδικό ωκεανό, καβάτζαρα με χίλια βάσανα το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, περνώντας και από το σημείο που πνίγηκε ο Βαρθολομαίος Ντιάζ. Και συνέχισε παραπλέοντας την Αφρικανική Δυτική Ακτή. Έτσι, έφτασε και στο Ατλαντικού τα νερά και μπήκε μέσα από τις Ηράκλειες στήλες που τις λέμε τώρα Γιβραλτάρ, στη λεκάνη της Μεσογείου. Στο νου του θα μπορούσαν να ξυπνήσουν οι μεγάλοι εξερευνητές, αν είχε μάθει βέβαια κάτι για αυτούς. Όμως εκείνο που τον ένοιαζε ήταν να χαλαρώσει κάπως και να βρει την ηρεμία του ύστερα από ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι. Δεν λέμε πως συνάντησε τη σκύλα και τη χάριβδη στον Ινδικό ωκεανό, ούτε πως είδε τα θαλάσσια τέρατα ή τον Οδυσσέα δεμένο στο καράβι του. Αυτό το δεύτερο το ήξερε καλά. Τον είχε ο δασκαλόγατος προετοιμάσει να λάβει τα μέτρα του και μη λυγίσει στη λύκα τη μελωδική των Σιρήνων, την επικίνδυνα μαγευτική. «Πρόσεχε», του είπε. «Υπάρχουν μουσικές που παραλύουν νεύρα και ουρά, νεφρά και πεταλούδες. Μακριά από αυτές». Ο Λάμπης ακολούθησε τη συνταγή κατά γράμμα. Μονάχα που δεν είχε η κιθάρα του κατάρτη για να σφιχτόδαινε τον εαυτό του σε αυτό. Πάλι καλά που μπορούσε να γατζώνεται πάνω της, καθώς τραμπαλιζόταν στα κύματα του ωκεανού. Αραιά και πού σήκωνε το κεφάλι του και αν λάχαινε μπουνάτσα, πράγμα σπάνιο, καθόταν στον ήλιο του μεσημεριού και αυτοσχεδίαζε με το μυαλό του ψάρια. Ήταν πολυτέλεια να γιομίζει το στομάχι του με φαντασία. Αλλά και τούτη, πάλι τη διέκοπταν εκείνη που συνάντησε στο δρόμο του. Δυστυχισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες που πάσχιζαν να σώσουν τη ζωή τους από τα κύματα της ιστορίας. Πολεμικές σειράξεις, φτώχεια και εκμετάλλευση. Όλα του κόσμου τα κακά. Πάνω σε αυτούς που κίνησαν να βρουν ένα κομμάτι ελπίδα σε ξένες χώρες μαζί με τα παιδιά τους. Όμως συχνά τους έπαιρνε το κύμα τη βουλιαγμένη του ζωή, μαζί και τα σακουλάκια που είχαν περασμένα στο λαιμό τους με χώμα θυμητάρι της πατρίδας. Όλοι αυτοί στιβαγμένοι σε σαπιοκάραβο που έμπαζε νερά και σκαμπανέβαζε γυρεύοντας να τους αδειάσει κάπου. Και τα μικρά παιδιά γερνούσαν στη στιγμή, φορώντας το σωσίβιο του θανάτου. Στην αρχή τους νόμιζε για υφάλους, έτσι που πλοηγούσε ανάμεσά τους την κιθάρα του. Μα γρήγορα τα μάτια του γιώμησαν 30 δάκρυα αργυρά. Αλλοπαρμένοι εκείνοι φώναζαν «Θεό ή Αλλάχ» ή κάποιους άγνωστους, δευτεραγωνιστές, αγγέλους και προφήτες. Ταυτή του πήρε τον Ιωνά και άλλα μπερδεμένα ονόματα. Αν εξαιρέσουμε την ταραχή και τη μεγάλη θλίψη του, η ζωή, αχ αυτή η ζωή, αποζητούσε τα δικά της, σαν κάτι που έμοιαζε με πεινασμένου κήτου στην κοιλιά. Έβγαλε μια χορδή από την κιθάρα του, έκοψε και μια άκρη από τον ήχη του, έκανε αγκίστρι τα γκρίθη του και τα κατάφερε να ψαρέψει. Ύστερα αφέθηκε στο ρέμα και ενώ μπορούσε να συντομέψει τον δρόμο περνώντας από το κέρας της Αφρικής, Σομαλία, Ερυθρέα, Αιθιοπία, Τζιμπουτή, Αραβική και Ερυθρά θάλασσα, δυστυχώς τα θαλάσσια ποτάμια είχαν τη δική τους γνώμη. Ήξερε αυτός. Του το είπε και ο δάσκαλος. Να μην τα βάζει με ποταμούς που επιμένουν. Αφέθηκε στο ρέμα και τώρα είναι σε καλό δρόμο, στην αγκαλιά της Μεσογείου. Παραπλέοντας Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία, Λιβύη και Αίγυπτο, τραβούσε ίσια προς ελληνικά νησιά και Κύπρο. Αλλά τα βάσανά του δεν είχαν τελειωμό, γιατί τα κύματα τον παράσυραν προς τη Μάλτα και την Ιταλία και πάσχιζε ο καημένος να σωθεί αρπαγμένος από τα βράχια, ως σαν τον Οδυσσέα περνώντας από τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι καλοί. Στην Ογυγία τον φίλεψαν ψάρι και στο Παρίσι, σαν έφτασε με χίλιες περιπέτειες που δεν είναι του παρόντος παραμυθιού, του δώσαν πομφιλέ και δωρεάν ξενάγηση στο Λούρο. Εκεί συναντήθηκε με τα κομμένα χέρια της Αφροδίτης της Μήλου.
Ας μην το συζητήσουμε κι αυτό, μη και μας παρασύρει κι άλλο μακριά. Από το Παρίσι πάντως πέρασε με τρένο προς την Ελληνική Παραμεθόριο. Στον έλεγχο τον ρώτησαν αν είχε τίποτα να δηλώσει. Έδειξε την κιθάρα του χαμογελώντας. Φτηνά τη γλίτωσε η κιθάρα, αφού δεν έκρυβε κάτι παράνομο και επικίνδυνο. Και πού να φανταστούν οι τελωνοφύλακες τι θησαυρούς από ήχους μυστικούς μπορούσε αυτή να στέλνει κατά πάνω τους. Πιο καθαρά, θαρούμε το κατάλαβε της Αθηνάς θεάς η Ασπίδα και η σοφή της Κουκουβάγια που του κλείσε το μάτι. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Εκεί που ο Λάμπης νόμιζε πως έφτασε, τον άδραξε ένα κύμα ομηρικό και ευθύς τον έριξε στο Ποσειδώνα τα παλάτια. Η τρίαινα του τρομερού θεού, καλπάζοντας πάνω στο άλογο της, κετούσε την κιθάρα του φτωχού μας γάτου και τον εφέρνει ίσα με την Κρήτη. Και αυτού και από την αρχή ο Λάμπης. Αλλά παρά τις κακουχίες, δεν έχασε την πίστη του στην ομορφιά. Κάτι θαρούμε ξύπνησε στη λαϊκή ψυχή του. Θυμήθηκε το Μισήρι, την Μπαρμπαριά, το Τούνεζι, σε εκείνα τα ρεμπέτικα τραγούδια που δεν πιστεύω να τα γνώριζε ως εγκόβια. Στο νου του έφερε τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο, εκείνο τον ψαρά του Πειραιά που θύμιζε κομμάτι τον Χριστό σαν έριχνε τα δίχτυα του. Όλοι καλάρουνε, μα δεν πιάνουν ψάρια. Καλάρει ο Ζέπος και πιάνει καλαμάρια. Εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα, συλλογιζόταν ο Λάμπης. Να ρίχνεις τα δίχτυα και με το λόγο σου να πιάνεις ψάρια. Κοντοστάθηκε για λίγο στη θαλασσοδαρμένη κιθάρα του και πρόσθεσε. Λες και τα ψάρια τσιμπάνε το λόγο του Θεού. Ωραίος γάτος. Ποτέ του αυτός δεν έχασε τον μπούσουλά του και το χιούμορ του. Όσο ταξίδευε από τη Δύση στην Ανατολή και τα Νάπαλεν. Η τελευταία λέξη του θύμισε τα Νάπλη. Από τα Νάπλη σαν πουλί πηγαίνει στην Ανατολή και με ναυπλιώτικη μπρατζέρα στη Δύση φτάνεις μια μέρα. Η μέρα μία, σκέφτηκε πάλι ο Λάμπης. Κύματα οι σκέψεις του τον πλημμύριζαν. Αυτή η μέρα περιείχε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια συνεπτυγμένη, επαληθεύοντας μες στο μυαλό του τη σχετικότητα της θεωρίας. Γιατί σε μια στιγμή ο νους μπορούσε να πετάξει και να συγκεράσει τεράστιες αποστάσεις χώρου και χρόνου. Με αυτά και με αυτά ο Λάμπης παράπλευσε την Κρήτη, προχώρησε βαθύτερα στο Αιγαίο, πέρασε Κυκλάδες, Εύβοια και Παπαδιαμάντη. Είχε μπερδέψει το όνομα της Κιάθος, που αντλούσε δόξα και όνομα από εκείνον. Άγγιξε Λίμνο, μπήκε Δωδεκάνησα, Χίο και Λέσβο, Κάλυμνο, Κο, κατέβηκε Ρόδο και έβαλε πλώρη για την Κύπρο. Το νησί είχε αλλάξει και δεν το αναγνώρισε. Είχε γιομίσει με πανύψηλα κτίρια, μεγάλους δρόμους, αδιέξοδα με κακόγουστα γκράφιτι, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία, μουσεία, ψητοπολία, κέντρα δυνατίσματος, σταθμούς εισαγωγής εργατών, ειδικούς χώρους στάθμευσης παιδοψυχολόγων, τεχνολόγων, εντομολόγων, υπηρετών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων. Κοντά σε αυτά και η διενδύσεως και υποδημάτων γάτων, παρκόμετρα σκύλων, αραδιαστά καφέ και εισαγόμενη αργυρόσκονη. Έτσι τουλάχιστον εξέλαβε τη σκόνη που έπνιγε τον αέρα, φερμένη οπωσδήποτε σε μαγικό χαλί από την Αφρική. Παραπέρα, περνώντας από κάποιο μαγαζί που είχε το παράξενο όνομα «Ταβέρνα, η Κιβωτός του Νόε και οι Επιζήσαντες», ο Λάμπης άκουσε φωνή να ψέλνει ένα γνωστό σε αυτόν δημοτικό τραγούδι. 42 τουρκόπουλα τη Λάμπρο κυνηγάνε, κι η Λάμπρο από το φόβο της στον Άι Γιώργη πάει. Άγιε μου Γιώργη, γλίτωμε από τον Τουρκόν τα χέρια, να φέρνω λίτρες στο κερί και ο κάδε στο λιβάδι και σε βουβαλοτόμαρα των καντιλιών το λάδι. Αμέσως ο καλός μας ο γάτος έκανε τη σύνδεση. Θυμήθηκε έναν Έλληνα που γνώρισε στην Νότια Κίνα και είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, που του πρωτοτραγούδησε τα λόγια τούτα. Και του έλεγε ο Έλληνας εκείνος πως έφτασε στην Κίνα ως μετανάστης και τάχα γλίτωσε από το θάνατο στην έξοδο του Μεσολογγιού. Φαίνεται πως θα ανήκε στο είδος των ανθρώπων που καλλιεργούν για την εικόνα τους αναχρονιστικές μυθοπλασίες. Ψέματα αλήθεια, το ζήτημα είναι πως ο Λάμπης ένιωσε το βαθύτερο καημό του τραγουδιού που μόλις άκουσε. Του τραγουδιού τα λόγια και ο ρυθμός έδιναν τώρα πια πιστή απόδειξη ότι πατούσε χώματα της Κύπρου, που έδαινε ακόμα τις πληγές της από την τουρκική εισβολή.
ο Λάμπης είχε άλλωστε στη μνήμη του και τις νοπές αντιστοιχίες με τα σπαρμένα σώματα μεταναστών στη θάλασσα των Πολυνέκρων. Παρόλα αυτά, σε αντίβαρο του πικρού τραγουδιού, κάτι κρυμμένο μέσα του δονούνταν. Η άβρα και η χάρις του παραμυθιού. Άξαφνα, όλα του φαινόταν μαγικά. Σκυρτούσε το χαμόγελο στην άκρη του προσώπου του. Εξάλλου, κοντοζύγωνε και στην παλιά του γειτονιά. Τον είδε πρώτη η Δάφνη και έσυρε φωνή. «Παιδιά! Ο Λάμπης! Ο Λάμπης!» Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί τα παιδιά είχαν κιόλας σκορπίσει. Κάποια παντρεύτηκαν, κάποια χαθήκανε στον πόλεμο ή πήγανε στα πέρα για σπουδές. Τα παιδιά μεγαλώσανε κι αυτά. Σύρανε μπόι πατώματα. Και μερικά γεράσαν σκεπασμένα κίτρινες φιλοσιές. Άγνωστοι γείτονες περνοδιαβαίναν. «Κι αυτός εκεί ο ταλέπορος με ξεφτισμένο τρίχωμα ποιος είναι?» «Θεέ των γάτων! Ο Σκότης γερασμένος, ξεδοντιάρης βαρύκος και σχεδόν τυφλός!» «Αλλά κι εσύ», του είπε ο Σκότης, «σε ήξερα λευκό και πηδηχτούλη!» «Οι τρίχες σου ξασπρίσανε, καλέ μου, και το μουσούδι σου είναι μαραμένο. Ακούμπα τη κιθάρα σου, κιδά, να ξαποστάσει. Η Γλυκοφρίδη, αν θες να μάθεις και τα νέα μας, συγχωρέθηκε. Πήγε να δώσει στο Σεγκόβια χαιρετίσματα». Εκείνη τη στιγμή, ένα τσούρμο παιδιά, όλο ζωντάνια, όρμησαν με ξεφωνητά στην ανοιχτή αυλή. Είχανε μόλις βρει ένα γατί στην κοντινή τους παιδική χαρά. Ένα αδέσποτο, ασπρόμαυρο γατάκι, και όλα μαζί φώναζαν πως το ήθελαν για δικό τους.

Ήτανε το βιβλίο «Ο γάτος που ήξερε να παίζει κιθάρα», ένα παραμύθι με άλλο τρόπο, με κείμενο Κυριάκου Χαραλαμπίδη, εικόνες Βασιλικής Μινέ, από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Διάλογοι ονείρων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι διακεκριμένοι σολίστες Άρης Γρεκούση στο πιάνο και Νίκος Μπαλογιάννης στην κιθάρα ερμηνεύουν έργα των Αγκουστίν Μπάριος και Φρεντερίκ Σοπέν. Ένας φανταστικός διάλογος των δύο συνθετών. Στη βραδιά θα ακουστούν επίσης έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Γιώχαν Κάσπαρ Μέρτς. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Διάλογοι ονείρων. Παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Εισιτήρια πληροφορίες megaron.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Οι ψαράδες βρίσκονται στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, απέναντι από την Αλβανία και κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα μικρό χωριό δίπλα στη λίμνη, που αυτό το καλοκαίρι έγινε ένας από τους χώρους ενός φεστιβάλ, το οποίο αναζητά τη θέση της μουσικής έξω από τις συνηθισμένες αίθουσες συναυλιών. Πρόκειται για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές, που επέστρεψε φέτος για δεύτερη χρονιά στην Πρέσπα με νέες συνεργασίες, διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές και ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα. Οι ψαράδες λοιπόν ήταν ο πρώτος σταθμός της δικής μας διαδρομής στο Τριεθνές και η πρώτη εικόνα που μας περίμενε στην κεντρική πλατεία του χωριού δεν ήταν ακριβώς αυτή που θα φανταζόταν κανείς για την προετοιμασία μιας συναυλίας κλασικής μουσικής. Ένα πιάνο πάνω σε ένα αγροτικό, ένας νεαρός γεμάτος ενέργεια ανέβαινε και κατέβαινε από την καρότσα και βοηθούσε να κατεβάσουν το όργανο και να το στήσουν με προσοχή και ένας άλλος αϊκίνητος δίπλα του να δίνει οδηγίες και να βοηθά να στηθεί η τέντα που θα έριχνε σκιά στο πιάνο, γιατί ήταν ακόμη μεσημέρι, έκαιγε ο ήλιος και το πιάνο έπρεπε να αντέξει μέχρι το βράδυ της συναυλίας. Αυτός ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ και από τον Σεπτέμβριο του 2025 αρχιμουσικός της όπερας του Βούπερταλ, ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος Γιώργος Ζιάβρας και ο άλλος, ο Τζέι Ραΐσης, ο εκτελεστικός διευθυντής του φεστιβάλ. Απλή, οργανωτική και με τον κόσμο της Πρέσπας δίπλα τους. Το φεστιβάλ λέγεται Τριεθνές, από την λίμνη την Μεγάλη Πρέσπα που μοιράζονται Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Το έστησαν τον Ιανουάριο του 2025 ο αρχιμουσικός Γιώργος Ζιάβρας, που ζει και δουλεύει στην Κολονία και το Βούπερταλ, και ο Τζέι Ραΐσης, ο συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του. Φέτος έγινε η δεύτερη διοργάνωση με θέμα «Επιστροφή στην αρχή» από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου σε συμπαραγωγή με το Δήμο Πρεσπών και με ελεύθερη είσοδο. Οι συναυλίες και οι δράσεις στείνονται σε χώρους του τόπου που οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν κατασκευαστεί για να φιλοξενούν συναυλίες. Ένα παλιό σχολείο, ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, ένα συσκευαστήριο φασολιών, τα ερείπια μιας εκκλησίας στο Μοσχοχώρι, ένα χωριό που δεν υπάρχει πια στο χάρτη. Φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ πέρασε και τα σύνορα, φτάνοντας στο Πούστετς της Αλβανίας. Οι καλλιτέχνες ήρθαν από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βραζιλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Χιλή. Οι θεατές όχι μόνο από τα γύρω χωριά, αλλά και από τη Φλόρινα, την Καστοριά, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, ακόμη και από τη Γερμανία. Η πρώτη συναυλία που θα ακούσουμε από αυτό το φεστιβάλ έγινε το βράδυ της 5ης 27 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία των Ψαράδων. Στο πιάνο καθόταν ο Πάουλο Άλβαρες, Βραζιλιάνος πιανίστας, συνθέτης και καθηγητής, διεθνώς αναγνωρισμένος για την εξειδίκευσή του στη σύγχρονη κλασική μουσική και τον καλλιτεχνικό αυτοσχεδιασμό, που ζει εδώ και 30 χρόνια στην Κολονία και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους ερμηνευτές σύγχρονης μουσικής των τελευταίων 50 χρόνων. Ο Άλβαρες δημιουργεί ένα αυτοσχεδιαστικό παλίμψιστο σε συνεχή διάλογο με τους Φρασερώτες, ένα βλάχικο πολυφωνικό σύνολο, ίσως το μοναδικό αυθεντικό που έχει απομείνει στον κόσμο, που ταξίδεψε ειδικά από τον Τρένοβο της Αλβανίας για αυτή τη συναυλία. 6 μοναδικές φωνές πάνω στον εξώστη του παλαιού σχολείου και ένας πολυταξιδεμένος Βραζιλιάνος πιανίστας που δημιουργεί μαζί τους ένα νέο ακουστικό κόσμο πέρα από το μοντέρνο, ενάντια στις αισθητικές διακρίσεις και σε αρμονική συνήχιση με το νερό της λίμνης.

Somnu vrata smjakace, luna katuhara, i kaj

0: τα βήματα των φρασερωτών που χάνονται πίσω από τον εξώστη και οι τελευταίες, όλο και πιο σιγανές νότες του πιάνου έσβησαν μαζί. Ο Πάουλο Άλβαρες άφησε τη μουσική να βρει μόνη της στο δρόμο προς τη σιωπή. Στην πλατεία των Ψαράδων, η βλάχικη πολυφωνική σκοπή των φρασερωτών συνάντησαν το πιάνο του Πάουλο Άλβαρες στη συναυλία που έγινε στις 27 Αυγούστου στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές. 6 τραγουδιστές από τον Τρένοβο της Αλβανίας, ο Λευτέρ Πούλικα, ο Αχιλέ Ανάση, ο Σπύρο Μπέλο, ο Σπύρο Γκραμόζη, ο Ντιονύση Μιχαλάρη και ο Δημήτρη Ντίσο και ένας σπουδαίος βραζιλιάνος πιανίστας που κινείται με άνεση στον αυτοσχεδιασμό, έπλεξαν τη σύγχρονη αυτοσχεδιαστική μουσική με τους πολυφωνικούς σκοπούς της βλαχίας και της ευρύτερης αλβανικής παράδοσης ως ένας διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Οι φρασερώτες είναι από τον Τρένοβο, ένα χωριό της περιοχής της Κοριτσάς στην νοτιοανατολική Αλβανία και κουβαλούν μαζί τους και μια ιστορία μετανάστευσης και επιστροφής. Ο Αχιλέας Νάση που έφτασε στην Ελλάδα το 1991 περνώντας τα σύνορα με τα πόδια, εργάστηκε για χρόνια ως καλουπατζή στην Αθήνα. Το τραγούδι που αγαπούσε από παιδί πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ώσπου η συνταξιοδότηση τον έφερε ξανά κοντά στους πολυφωνικούς σκοπούς. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Σπύρο Γκραμόζη και τον Σπύρο Μπέλο. Επιστρέφοντας στον τόπο τους, ξαναβρέθηκαν με παλιούς φίλους και άρχισαν να ανασύρουν τραγούδια που είχαν μείνει στη μνήμη τους, αλλά και να δημιουργούν καινούρια με αναφορές στην ξενιτιά, την απουσία και τα παιδιά που έφυγαν. Στο τραγούδι τους, ο πρώτος παίρνει τη μελωδία, ο δεύτερος την κόβει και την επεκτείνει και οι υπόλοιποι κρατούν από κάτω το ίσο, έναν σταθερό παρατεταμένο ήχο. Το αλβανικό μητρό της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς γράφει πως δεν αναγνωρίζονταν ως κοινότητα. Ένας από αυτούς, ο Σπύρο Γκραμόζη, που τραγουδά επί δεκαετίες, λέει ότι αν δεν ζεις για να τραγουδάς, δεν ξέρεις γιατί να ζεις.
1: Όλα αυτά τα τραγούδια τα έχουμε από πάρα πολύ παλιά. Τα τραγουδάγανε οι προγονείς μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας. Συνεχίζουμε εμείς, εκτός αυτά τραγουδάγαμε και μέσα στην Αλβανία με βραβεία παντού στον κόσμο που έχουμε πάει και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και να μην ξεχάσουμε την γλυκιά γλώσσα μας.
0: Η συνάντηση του Πάουλο Άλβαρες με τους φρασερώτες δεν ήταν μια συνηθισμένη σύμπραξη πιάνου και φωνών. Ο αυτοσχεδιασμός του βρέθηκε απέναντι σε μια πολυφωνική παράδοση με βαθιές ρίζες στα Βαλκάνια. Πώς προσεγγίζει ένας πιανίστας της σύγχρονης μουσικής έναν τόσο διαφορετικό μουσικό κόσμο και τι μπορεί να ανακαλύψει μέσα από αυτόν?
2: I am very close to the music of the Carpathian and Balkan, yeah, because I used to play a lot of Bartok, and Bartok studied this music, not especially here in Greece, but in the whole Balkan, and I had a lot of recordings of Bartok, and I knew and I learned from him to know the nuity of this music. It's very special. It's not something very classical, yeah. Has different way of behaving musically, and it's very modern. It's very dissonant. And goes well with the avant-garde. Yes, it's something that Adorno says. This kind of music is much more contrasting with the tradition than sometimes neoclassicism is. Yeah, it's a very strange conception of music because it comes from different culture, and I like it very much, very much. This ancestral, because the ancestral is refreshing and very new.
0: Ο Άλβαρες εξηγεί ότι αισθάνεται ήδη κοντά στη μουσική των Καρπαθίων και των Βαλκανίων, κυρίως μέσα από τη μελέτη και την ερμηνεία των έργων του Μπέλα Μπάρτοκ. Οι ηχογραφήσεις του συνθέτη τον βοήθησαν να γνωρίσει καλύτερα αυτή τη μουσική, που έχει τον δικό της τρόπο έκφρασης και συμπεριφοράς. Για τον ίδιο, η συνάντηση με τους φρασερώτες ήταν κάτι διαφορετικό από την κλασική μουσική πρακτική, μια εμπειρία φρέσκια και ανανεωτική. Ο Γιώργος Γιάβρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Τριεθνές, υπήρξε μαθητής του Άλβαρες στη Γερμανία. Η σχέση τους όμως δεν περιορίστηκε στην αίθουσα διδασκαλίας. Συνεργάστηκαν σε διάφορα project και ο Άλβαρες συνέβαλε με ιδέες και προτάσεις στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας του Φεστιβάλ. Πώς βλέπει λοιπόν ο Άλβαρες το γεγονός ότι ένας πρώην μαθητής του δημιουργεί σήμερα τη δική του διοργάνωση με ένα τόσο ιδιαίτερο όραμα?
2: He was one of the most talented students of mine. Yeah, he was conducting, playing the piano very well. He's a fantastic pianist. And also at school, we had a lot of different projects. I give him all of my ideas and the structure of the Hochschule for festivals, for ensembles, and he was so creative, and we got along so well. Yeah, and I supported him a lot because there's a lot of talent, and this conception of this festival is something very new, because the integration of Albania, Macedonia, and Greenland in the, we say in German, Dreieckland, is a triangle land, and I think the concept must be supported from everybody because it's a fantastic thing. I really enjoy to play with ensemble, and they are very, very different from the tradition in Central Europe. And this is very refreshing and very new. And I think we need to put this together, and that we have done here.
0: Ο Άλβαρες θυμάται τον Ζιάβρα ως έναν από τους πιο ταλαντούχους μαθητές του. Μιλά με ενθουσιασμό για τη δημιουργική του συνεργασία και για την υποστήριξη που του προσέφερε, καθώς πίστευε στο ταλέντο του και στην ιδέα του για κάτι καινούριο. Τονίζει ιδιαίτερα την γεωγραφική και πολιτισμική θέση της Πρέσπας στο σημείο συνάντησης τριών χωρών και τη δυνατότητα του φεστιβάλ να φέρει κοντά μουσικές παραδόσεις πολύ διαφορετικές από εκείνες της κεντρικής Ευρώπης. Για τον ίδιο, αυτή η συνύπαρξη είναι αναζωογονητική και το Τριεθνές μια πραγματικά νέα και συναρπαστική πρόταση. Το φεστιβάλ Τριεθνές ήρθε για να μετασχηματίσει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και να ενώσει τους ήχους των Βαλκανίων. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή από το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, για να ανέβουμε στον Άγιο Γερμανό, ένα χωριό με λιγότερους από 200 κατοίκους, για έναν ιδιαίτερο φεγγαρόφωτο πιερότο του Σέμπερκ, με τον βαρύτονο Γιώργο Ιατρού στο ρόλο του πιερότου. Ο Γιάννης Ψυχογιός έκανε την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Το ατλάζι των φίλων που γυρίζει κανείς τα βιβλία σχηματίζει μια γυναίκα τόσο ωραία που όταν δεν διαβάζει κανείς την ατενίζει με λύπη, χωρίς να τολμά να της μιλήσει, χωρίς να τολμά να της πει πως είναι τόσο ωραία, που αυτό που πρόκειται να μάθουμε δεν έχει τιμή. Αυτή η γυναίκα περνά ανεπαισθήτως μέσα σε θρόισμα λουλουδιών. Καμιά φορά στρέφεται μέσα στις τυπωμένες εποχές και ζητά την ώρα ή καμώνεται πως κοιτάζει τα κοσμήματα κατάματα, όπως δεν κάνουν τα αληθινά πλάσματα. Και ο κόσμος πεθαίνει. Ένα ρήγμα δημιουργείται στα δακτυλίδια του αέρος, ένα σχίσμα στην θέση της καρδιάς. Έτσι αρχίζει το ποίημα του Αντρέ Μπρετόν, «Τα γραπτά φεύγουν», σε μετάφραση του Ανδρέα Εμπειρίκου, χαρακτηριστικό δείγμα του σουρεαλισμού και του αποκαλούμενου «Πάπα της», όπως ηρωνικά ονομάζεται ο Μπρετόν, ως θεμελιωτής και θεωρητικός του κινήματος, όταν το 1924 εκδίδει το πρώτο μανιφέστο του υπερρεαλισμού. Οδηγείται σε αυτό αφού βιώνει τη φρίκη στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου, καθώς και άλλοι κορυφαίοι εκπρόσωποι, λόγου χάρη ο Λουί Αραγκόν, που αμφισβητούν συλλήβδη τον πολιτισμό που οδήγησε στον πόλεμο, καταγγέλλοντας την χρεοκοπία του και την ανάγκη για ανατροπή του. Ο σουρεαλισμός ή υπερρεαλισμός αποτελεί πρωτοποριακό κίνημα του 20ου αιώνα, όχι μόνο στα γράμματα, αλλά και στις τέχνες. Στη λογοτεχνία εν προκειμένου, αναθεωρεί τον ορισμό της πραγματικότητας και των μέσων έκφρασης. Αυτόματη γραφή, ψυχανάλυση, καταγραφή ονείρων, αφηγήσει σε κατάσταση ύπνωσης, δημιουργία από τυχαίες επιρροές, απελευθέρωση από τη λογική επεξεργασία και κυριαρχία του ασυνείδητου. Κατασκευάζει μία δική του παράδοση, διαφορετική από εκείνη που προτείνει η γαλλική αστική τάξη κατά τον Μεσοπόλεμο, εστιάζοντας την έννοια της ανώτερης πραγματικότητας, της υπερπραγματικότητας, συνδέοντάς την με την παντοδυναμία του ονείρου. Στην ελληνική λογοτεχνία, αρκετοί είναι οι δημιουργοί που επηρεάζονται από το κίνημα του υπερρεαλισμού, χωρίς να τον ενστερνιστούν πλήρως. Επί παραδείγματι, ο Οδυσσέας Ελίτης υιοθετεί και προσαρμόζει κάποια στοιχεία στους προσανατολισμούς, την πρώτη ποιητική του συλλογή, χωρίς να συγκαταλέγεται εν συνεχεία στους υπερρεαλιστές. Το αυτό συμβαίνει και με τον Νίκο Γκάτσο και την ποιητική του σύνθεση «Αμοργός», την οποία εξαίρετα επεξεργάζεται και μελοποιεί ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι βασικοί εκπρόσωποι του σουρεαλισμού στην ελληνική γλώσσα είναι ο Ανδρέας Εμπειρίκος και ο Νίκος Εγκονόπουλος. «Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες. Όταν τα ανοίγω, βλέπω εμπρός μου ό,τι κι αν τύχει. Όταν τα κλείνω, βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ». Γράφει ο Ανδρέας Εμπειρίκος την ποιητική του συλλογή «Ενδοχώρα», συμπυκνώνοντας σε τρεις στίχους πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Διάλογοι ονείρων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι διακεκριμένοι σολίστες Άρης Γρεκούσης στο πιάνο και Νίκος Μπαλογιάννης στην κιθάρα ερμηνεύουν έργα των Αγκουστίν Μπάριος και Φρεντερίκ Σοπέν. Ένας φανταστικός διάλογος των δύο συνθετών. Στη βραδιά θα ακουστούν επίσης έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Γιώχαν Κάσπαρ Μέρτς. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Διάλογοι ονείρων. Παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Εισιτήρια πληροφορίες megaron.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Ημέρες τρίτου. 1982-1994.

0: Λίγο πριν την άνοιξη του 1982, ο Μάνος Χατζηδάκης εγκαταλείπει τον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Κατόρθωσε με το εύρος και το βάθος της καλλιέργειάς του, τον σοφολόγο του, το πείσμα, το όραμα και τους συνεργάτες του να αλλάξει το μαύρο που είχαν αφήσει τα χνάρια της Χούντας που ήταν φανερά σε όλο το χώρο του τότε ΕΙΡΤ και να αναπτύξει μια καινούρια ραδιοφωνική έκφραση που έκανε τον ακροατή να φαντάζεται και να ονειρεύεται. Το κίνημα του τρίτου προγράμματος με την ανάμιξη του Χατζηδάκη από το 1975 έως το 1981 υπήρξε πολύ σήμαντο. Αφενός έδωσε στο ραδιοφωνικό μέσο απίστευτες διαστάσεις και αφετέρου δικτύωσε τη χώρα με μια σειρά εκδηλώσεων που διοχέτευσαν σε αυτήν ζωτικούς χυμούς πολιτισμού. Τα 7 χρόνια του Χατζηδάκη στο Τρίτο είναι ένα ραδιοφωνικό φαινόμενο, μια μοναδική σελίδα στην ιστορία της ραδιοφωνίας μας. Ο κύκλος αυτός, ο δημιουργικός, ο εξαιρετικός και ο μέγας του τρίτου προγράμματος κλείνει για να ανοίξει φυσικά ευθύς αμέσως ένας άλλος. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, αφού έκοψε τους αναμεταδότες και περιόρισε την εμβέλεια του σταθμού με το επιχείρημα πως η Αράχοβα δεν χρειάζεται να ακούει προγράμματα κλασικής μουσικής, ανέθεσε τη διεύθυνση του Τρίτου σε ένα πενταμελές διευθυντήριο που το αποτελούσαν η Μιχάλης Γρηγορίου, Ελένη Καραίνδρου, Βίρον Φιδετζής, Αντώνης Κοντογεωργίου, Τάσος Μπαντής. Έπειτα από 6 μήνες συλλογικής διεύθυνσης, τον Ιούλιο του 1982, διορίζεται διευθυντής στο Τρίτο ο Κυριάκος Φέτσας, επιγενικής διευθύνσεως Γιώργου Ρωμαίου και διευθυντή ραδιοφωνίας τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Το τρίτο πρόγραμμα είχε περάσει μια εμπνευσμένη και δημιουργική επταετία, παράλληλα με ταραχές και συγκρούσεις. Η νέα διοίκηση είναι από την αρχή αποφασισμένη να νοικοκυρέψει τα οικονομικά της ΕΡΤ. Ο νέος διευθυντής δεν έχει τον εκρηκτικό χαρακτήρα του Χατζηδάκη και επιπλέον είναι ένας από τους συνθέτες που μεταξύ άλλων ο Μάνος στην αρχή της θητείας του είχε προσκαλέσει από το εξωτερικό για να συνεργαστούν. Η επιλογή του Σφέτσα δεν θα προκαλούσε το δημόσιο αίσθημα. Λίγους μήνες μετά, στις αρχές του 83, βγαίνει στον αέρα το νέο πρόγραμμα του Τρίτου. Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη σημασία στο λόγο, την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την ιστορία, σε διάφορα προβλήματα που άπτονται ενός κοινωνικού ίγνεσθε. Σε συνέντευξή του στη Λόλα Ντάιφα, στην εκπομπή Συνθέτες και Δημιουργοί του Ελληνικού Τραγουδιού, στο τέταρτο πρόγραμμα, λίγα χρόνια μετά, το 1987, ο Σφέτσας υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
1: Γνωρίζουμε όλη την εποχή του Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα με τα, από τα χαριτωμένα της πράγματα μέχρι τα πολύ λυρικά της ή τα ερωτικά της, όπως τα λέγει ο ίδιος ο Μάνος. Ουδεμία αντίρρηση και διαφωνία επί αυτού. Εγώ κρίνω ότι από μια άλλη στάση απέναντι στα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απορρίπτω το άλλο ή διεκδικώ κάποιους τίτλους τιμής, ότι σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, έστω και για το λεγόμενο ακαδημαϊκό κοινό, χρειάζεται μια άλλη τακτική και μια άλλη αντιμετώπιση. Που σημαίνει ότι, έστω και αν κρυθούμε ότι κάπου βαραίνει το πράγμα, ότι πρέπει να υποθούν κάποιες αλήθειες για τα θέματα του λόγου, όσο και αν είναι αυτές οξείες ή αιχμηρές. Και ότι δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε με θέματα μορφωτικά που σαφώς έχουν μια τεράστια αντανάκλαση και παίζουν ρόλο πάνω στα κοινωνικά μας πράγματα. Και μια άλλη καινοτομία που μπήκε στο τρίτο πρόγραμμα επί των ημερών μου είναι ότι εισπράττουμε ως ραδιοφωνικό κανάλι αυτό που λέμε κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή γνωρίζετε ότι δεξιά και αριστερά στην Ελλάδα γίνονται σημαντικές συναντήσεις, αυτό που συνήθως ονομάζουμε συμπόσια, συνέδρια κλπ. Το οποίο εμείς καταγράφουμε και το οποίο το υλικό αυτό είναι οι μαρτυρίες του σημερινού κοινωνικού γίγνεσθε. Αν θέλετε δείχνει το πόσο θετικά ή αρνητικά μετράμε στους τάδε ή τάδε ή τάδε τομείς και των επιστημών και των τεχνών. Με τη διάθεση και στόχο να το κοινοποιήσουμε σε πλατύτερο κοινό αυτό το πράγμα, δηλαδή, όταν για σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία του τόπου, με τον πολιτισμό του, με θέματα επιστημονικά παγκόσμιου χαρακτήρα, τα οποία βλέπουμε ότι γίνονται αμέσως τα ηχογραφούμε, τα καταγράφουμε και τα μεταδίδουμε για να έχουν ευρύτερη απήχηση, διότι ένα συμπόσιο θα το γνωρίσουν ή θα το ακούσουν σαφώς ένα περιορισμένο κοινό.

0: Ο Κυριάκος Φέτσας επιλέγει με τη σειρά του τους συνεργάτες του. Εν έτη 2026 οι συνεργάτες του Κυριάκου Φέτσα βρέθηκαν εδώ στο στούντιο του Τρίτου και μίλησαν για τη ραδιοφωνική συνοδοιπορία τους, τιμώντας τον τότε διευθυντή τους, τιμώντας τον σταθμό που τους φιλοξένησε και τους ακροατές του. Η ακόλουθη παράθεση των ονομάτων είναι κατά αλφαβητική σειρά. Αφήνουμε τη σειρά παρουσίασής τους ως έκπληξη. Θα ακούσουμε τους Νίκο Βαλκάνου, Κορνήλιο Διαμαντόπουλο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Βαγγέλη Κατσούλη, Νίκο Κυπουργό, Λάμπρο Λιάβα, Γιώργο Μητρόπουλο, Γιώργο Μονεμβασίτη, Λόλα Νταϊφά, Σάκη Παπαδημητρίου, Ανδρέα Αρικάκη, Νέλη Σεμιτέκολο, Γιάννη Σεγλέτο, Γεωργία Τάτση, Χρήστο Τσανάκα, Νίκη Τσιρόνη. Τους ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, τη γενναιοδορία και την ευαισθησία των λόγων τους, τις πολύτιμες στιγμές που μοιράζονται με όλους μας, καταγράφοντας μέρος από την ιστορία μιας ακμάζουσας και σημαντικής ιστορίας του ραδιοφώνου μας.
1: Το ζητούμενο είναι ότι οι συνεργάτες μου, το τρίτο πρόγραμμα, η παραγωγή των εκπομπών, είτε αυτή είναι μουσική, είτε είναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι μελετητές, σαφώς θα πρέπει να έχουν και την απόλυτη γνώση του αντικειμένου, αλλά και να μην σκεφτούν ότι είναι μπροστά ή μάλλον είναι σε μια πανεπιστημιακή έδρα. Ναι. Δεν είναι αυτό το ραδιόφωνο. Στόχος είναι αν είναι δυνατόν τα πράγματα να πάνε σε ευρύτερη κλίμακα. Σαφώς πάντα έχουμε μέλημά μας και πιεστικά μάλιστα μέλημα στο να λέμε σε κάθε συνεργάτη ότι μπορούμε να πούμε, να αναπτύξουμε το οποιοδήποτε θέμα, ναι, όχι αφιψηλού. Με τρόπο τέτοιο ώστε χωρίς να εκχυδαίζεται ή να εκλαϊκεύεται ένα θέμα, να μπορεί να είναι αντιληπτό και από μια πλατύτερη κλίμακα ακροατών.

Είμαι ο Γιάννης Ιγλέτας. Για τον Κυριάκο θυμάμαι όταν ήρθε από το Παρίσι το 1975 και έμεινε ένα χρόνο στο τρίτο πρόγραμμα κάνοντας εκπομπές σαν έκτακτος και μετά από ένα χρόνο αναλαμβάνει τη διεύθυνση πρώτου και δευτέρου προγράμματος στον τρίτο όροφο και μένει μέχρι το 1982. Η πρώτη συνεργασία με τον Κυριάκο στο τρίτο πρόγραμμα του έγραψα κάτι τραγούδια του Κώστα Καριωτάκη με τον Ευτύχιο Χατζητοφή, ένας Κύπριος τραγουδιστής. Ήταν η πρώτη γνωριμία μας. Και μετά αρχίσαμε τη συνεργασία εκείνο στο τρίτο πρόγραμμα. Εγώ ήμουν τεχνικός, αργότερα είχα αναλάβει τα μουσικά σύνολα στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος συνεργαζόταν περισσότερο με τον Ευθύμιο τον Καβαλιέρα, τον μαέστρο, ο οποίος είχε τη διεύθυνση στο τρίτο πρόγραμμα των ορχιστρών. Τότε δεν ήταν μουσικά σύνολα, έγιναν εκ των υστέρων, μετά. Και έκανε μια άριστη συνεργασία, βεβαίως και οι δύο δεν ήταν στα καλά, ήταν παλαβή. Μας τρελαίνανε. Ήθελε ο Άγης ποιότητα, ο Κυριάκος φώναζε, μουσικούς, το ένα το άλλο. Αλλά ήταν πάρα πολύ και οι δύο της ποιότητας. Δεν ήταν ένα γράψουμε και να φύγουμε. Πολλές πρόβες, καλά αποτελέσματα. Με τον Κυριάκο είχαμε γράψει πολλά έργα μαζί. Δικά του έργα. Δηλαδή είχαμε γράψει μια σονάτα για πιάνο μετά με τον Δημήτρη το Βράσκο και την Έλλη Σεμιτέκολο. Πάρα πολύ ωραία. Το ταξίμ για βιολοντσέλο και πιάνο με τον Χρήστο το Σφέτσα και την Έλλη Σεμιτέκολο. Κάτι άλλες σονάτες για βιολί και πιάνο πάλι με τον Σπύρο Ράντο, ο οποίος είναι Αυστραλία, και με την Πράχη Τίλες. Ωραία έργα, πολύ ωραία έργα.

Κάναμε και ζωντανές συναυλίες, όπως μια παραγγελία από το Φεστιβάλ της Πάτρας, από το Θάνο Μικρούτσικο, του 87. Κάναμε μια λυρική σουίτα με τον Βασίλη το Σούκα σολίστα και εκεί έπαιξαν πάρα πολύ καλή μουσική. Έπαιξε ο Νίκος ο Τουλιάτος κρουστά, ο Ανδρέας ο Γεωργίου ηλεκτρική κιθάρα, ο Ντέβι Λίντς σοπράνο σαξόφωνο φλάουτο, ο Γιώργος Φαραζής ηλεκτρικό μπάσο, ο Άγγελος Ρήλος μπάσο κλαρινέτο, ο Τάκης Φαραζής πιάνο και δίευθυνε ο Κυριάκος. Ζωντανή και απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα. Ζωντανή στη συναυλία στο Φεστιβάλ της Πάτρας. Το είχε κάνει παραγγελία ο Θάνος Μικρούτσικος τότε.

Ο Κυριάκος έγραψε πολλά θεατρικά έργα του Χρήστου Τσάγκα και του Λάμπρου του Τσάγκα, παραγωγός, θεατρικός παραγωγός ο Λάμπρος, και με τον Χρήστο κάνανε μεγάλη συνεργασία. Έγραψε και θυμάμαι και μουσική, για δύο ταινίες. Έγραψε εγώ, μπορεί να έχει γράψει κι άλλες. Που οι ταινίες αυτές, το στίγμα του Παύλου Τάσιου και κλειστή στροφή του Νίκου Γραμματικόπουλου. Αυτό θυμάμαι στον κινηματογράφο που του είχα γράψει τη μουσική. Είχα γράψει τη μουσική για Άμλετ. Θεατρικό. Είχα γράψει μια θεατρική παράσταση «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι». Θυμάμαι το 92 του Ευγένιου Τριβιζά. Ο Κυριάκος εκεί έκανε ένα ψυχικό, που λένε. Βοήθησε. Και το παίξαμε στο Θέατρο Χαλανδρίου τότε. Κάναμε και την ηχητική εγκατάσταση πέρα και δουλέψαμε μαζί. Με τον Κυριάκο υπήρξαμε και πολλοί φίλοι, αλλά υπήρξαμε και πολλές φορές να μαλώνουμε συγκρούσεις ατέλειωτες φορές. Γιατί του ήταν τελειομανής. Του άρεσε η ποιότητα. Ήξερε πάρα πολύ καλά την αρμονία. Καλός μουσικός. Και γι' αυτό είχε και απαιτήσεις. Δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να μην έχει τις απαιτήσεις που είχε. Στη Λευκάδα κάναμε συναυλία με τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος όταν ήταν τη Συμφωνία της Αντίστασης του Αλέκο του Ξένου με τον Βύρο Φιδετζή. Άλλη συναυλία κάναμε στο Ηρώδιο με τη Συμφωνική Ορχήστρα, κονσέρτο για τούμπα και Συμφωνική Ορχήστρα, διεύθυνε ο Ευθύμιος Καβαλιαράτος, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, πολύ ωραίο έργο, με πολύ ευαισθησία.

0: άλλο συμφωνικό έργο του Κυριάκου γράψαμε με τη συμφωνική, κονσέρτο για ντουο βιολί, πιάνο και ορχήστρα. Βράσκο, Σεμιτέκολο και συμφωνική ορχήστρα. Δημήτρης Βράσκος έπαιζε βιολί και ήταν και ο κοντσερτίνος στη συμφωνική ορχήστρα. Μας είχε στείλει ο Κυριάκος και πήγαμε στη Λειψία τότε με τον Ευθύμιο Καβαλιαράτο, το συγχωρημένο, το μαέστρο, και με τον Άντι Σολίστα στην τρομπέτα, και κάναμε μια καταπληκτική συναυλία που οι ξένοι θαύμασαν τους Έλληνες που δεν φημιζόμαστε τόσο πολύ, αλλά εκεί μας παραδεχτήκανε. Στη Λειψία, στο Γιβάν Χάους. Δεν θυμάμαι το έργο. Αυτό είναι πριν από 45 χρόνια. Και γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Άμα θυμηθώ, θα σας το πω κάποια άλλη μέρα.
1: Κύριε Γιάννη Σικλέτο, θα σας πω τρεις λέξεις. Greek Fusion Orchestra.
0: Γράψαμε το 77 και το 18 το κάναμε και βινήλιο. Γράψαμε δύο δίσκους με εξαιρετικούς μουσικούς εδώ.
1: Θα μας πείτε τους μουσικούς που συμμετείχαν.
0: Να σας πω αμέσως τους μουσικούς που έπαιζαν. Ήταν όλοι διαλεγμένοι ένας-ένας. Ήταν ο Μάνδος Χαλκιάς κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρινάκης κρουστά, ο Γιώργος Μανίκας τενόρο σαξόφωνο, ο Νίκος Τάτσης κιθάρα ηλεκτρική, Γιάννης Τερζάκης πιάνο, ο Γιώργος Θεοδωρίδης ηλεκτρικό μπάσο και δίθεν ο Κυριάκος. Εκεί να δείτε λεπτομέρεια. Δεν τους άφηνε με τίποτα, ούτε ανάσα να πάρουν. Πολύ ωραία δουλειά αυτή. Και τελικά ήταν το όνειρό του, κάνει βινήλιο και όπως έγινε.

0: Κάτι άλλο που μου θυμάστε έντονα και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας?
1: Θυμάμαι που ο Κυριάκος είχε βάλει τον Γιώργο τον Παπαδάκη και έκανε μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα με ζωντανή μουσική, λαϊκή πρακτική οργανοπαίχτες. Κατάφερε να σώσουμε όλους τους παλιούς μουσικούς, Βασίλη Σούκα, Γιώργο Κόρο, Βασιλόπουλο, Κλαρίνο, το Γιάννη. Δηλαδή όλη καλή παλή μουσική είναι γραμμένη στο τρίτο πρόγραμμα. Μιλάμε για 4.500 τραγούδια. Και κάναμε την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες. Ένα ωραίο πρόγραμμα τη βδομάδα. Αυτό ήταν πολύ σπουδαία δουλειά. Και βεβαίως έβγαλε η ραδιοφωνία και 15 δίσκους από το υλικό αυτό, από τους λαϊκούς πρακτικούς οργανοπαίχτες. Πέρα από τα κλασικά που έχει τυπώσει, αυτό νομίζω ήταν μια καλή παραγωγή για την ΕΡΤ, που δεν τον τόλμησε ποτέ να το κάνει κανένας. Ο Κυριάκος το έκανε. Δεν είχε κόστος, διότι τεχνικός είναι υπάλληλος στην ΕΡΤ. Η μουσική πληρωνόντουσαν, το υλικό το είχαμε και κάναμε μόνο την τύπωση στα CD. Όλοι δουλεύανε με μεγάλη όρεξη, με κέφι. Θυμάμαι ένα CD κάναμε, τότε με παραγγελία Μάνου Χατζηδάκη του συγχωρεμένου, Τυφλιέρη Νταντωνάκη. Και έκανε απόσβηση μέσα σε μία εβδομάδα όλα τα CD που είχαμε βγάλει. Δεν στήχησε τίποτα στη ραδιοφωνία. Μα έπρεπε η ραδιοφωνία και τη συμφωνική να κάνουμε και τους λαϊκούς πρακτικούς οργανοπαίχτες. Κάναμε μερικά έργα. Γιάννη Κωνσταντινίδη, τις δύο σουίτες. Κάναμε, νομίζω, και του Αλέκου Ξένου τη Συμφωνία της Αντίστασης. Κάναμε και από τη Συμφωνική και από την Ελαφρά, και αυτό έπρεπε να συνεχιστεί. Και δεν το βλέπω και πρέπει να το κάνουμε. Με τον Κυριάκο είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Εντάξει, στη δουλειά είχαμε και τις διαφωνίες μας, αλλά περάσαμε πάρα πολύ καλά τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Γιατί δουλεύαμε και έξω μαζί και στην ΕΡΤ. Δεν υπήρξε διευθυντής Κυριάκος Φέτσας. Υπήρχε ένας συνεργάτης Κυριάκος Φέτσας. Ο χαρακτήρας του ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή η φιλία που είχαμε ήταν. Είμαστε αδέρφια. Ερχόμαστε εδώ και δουλεύαμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πάλι στην ΕΡΤ. Γιατί μας άρεσε η δουλειά, βέβαια. Και εκείνος δούλεψε πάρα πολύ σκληρά εδώ. Δημιούργησε με τον Καβαλιεράτο, τον μαέστρο. Δουλεύαν ένα τρίτο πρόγραμμα δύο άτομα και γινόταν έργο. Είχαν όρεξη. Και έχω το μπλοκάκι του τηλεφώνου του Κυριάκου και του Καβαλιεράτου. Να σκεφτείτε ότι καλούσαν ξένους μαέστρους και ήταν μεγάλη υπόθεση για την ορχήστρα μας. Το Νόιμαν, το Βαλεντίρ Βάλεκ, πάρα πολλούς. Ακόμα θυμάμαι από τον Κυριάκο, γιατί προσπάθησε και μου έδωσε μια υποτροφία μέσω Κούρτου Μαζούρ, που έκανα μια συναυλία στο Ηρώδιο με τη Φιλαρμονική της Λειψίας, και πήγα ένα χρόνο στο Βερολίνο και μετά στη Λειψία, και για μένα αυτό που μου έκανε ήταν πολύ μεγάλο καλό, γιατί άλλο στην Ελλάδα, άλλο στη Λειψία, άλλες ορχήστρες, άλλα παίξηματα, άλλη εμπειρία, και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Του άρεσε να βοηθάει, γιατί και εκείνος ξεκίνησε από μικρό στο Παρίσι και τράβηξε αρκετά και κατάλαβε ότι ό,τι καλό μπορεί να κάνει το έκανε. Έχει γράψει χωρίς αμοιβή πάρα πολλά έργα. Είχε βοηθήσει πολύ κόσμο. Έβλεπε την αδυναμία και προσπαθούσε να βοηθήσει όσο μπορούσε περισσότερο. Μια πολύ καλή συναυλία στο Φεστιβάλ της Πάτρας, η Σολής του Τόκιο. Ο Μποτίνης διεύθυνε ή που έχει τους Σολής της Πάτρας, ο Δημήτρης Μποτίνης, μαέστρος, ένα έργο του Κυριάκου, γιατί είναι έγχορδα και τσέμπαλο. Όπως επίσης τους κάλεσε και έγραψαν και τις τέσσερις εποχές, Βιβάλντι, το οποίο το τύπωσε η ραδιοφωνία, έβγαλε δίσκο γι' αυτό. Πολύ ωραία. Να είναι καλά εκεί που είναι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει. Μπορεί να μαλώναμε, αλλά αγαπιόμαστε πολύ. Διότι όπου είναι υπάρχει ησυχία, δεν υπάρχει πολύ αγάπη. Όταν υπάρχει κόντρες, διαφωνίες, βγαίνει ένα άλλο αποτέλεσμα. Κυριάκου, να είσαι καλά. Γιάννης Σιγλέτος.

Παράλληλα με την αφήγηση του ηχολήπτη Γιάννη Σιγλέτου, ακούσαμε αποσπάσματα από έργα του Κυριάκου Σφέτσα. Διαφάνειες μουσικής κοντσέρτου για βιολί, πιάνο και ορχήστρα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, σολίστων Σπύρο Ράντο στο βιολί και την Μπράχη Τηλέ στο πιάνο. Διεύθυνση Ευθύμιος Καβαλιεράτος. Κονσέρτο για τούμπα και ορχήστρα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα σε διεύθυνση Ευθύμιου Καβαλιεράτου, ζωντανή ηχογράφηση από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού. 40 βήματα από το δίσκο Greek Fusion Orchestra Volume 2. Εισαγωγή και έξοδος, φινάλε, από τη Λυρική Σουίτα, ζωντανή ηχογράφηση το 1987 στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών. Μικρό απόσπασμα από τη μουσική για την ταινία «Το Στίγμα».

Όταν γύρισε ο Κυριάκος φέτος από το Παρίσι, εγώ ήμουν ήδη κάποια χρόνια στο συγκρότημα σύγχρονης μουσικής του Θόδωρου Αντωνίου. Επομένως, είχα κάποια εμπειρία, όχι γνώση, εμπειρία, από σύγχρονη μουσική και τον ήξερα σαν συνθέτη. Παρόλο που στα πρώτα του έργα είχα την αίσθηση μιας έλλειψης ροής, ταυτόχρονα ένιωθα ότι είχαν ένα βάρος, μια σοβαρότητα. Ακόμα και όταν πειραματίστηκε και πέτυχε στους πειραματισμούς του να πλουτίσει τη μουσική του με στοιχεία δημοτικής μουσικής και τζαζ, ποτέ δεν είδα το μουσικό που με έξυπνα ευρήματα και εντυπωσιακά ηχητικά ξεσπάσματα προσπαθεί να γοητεύσει τον ακροατή. Έβλεπα έναν άνθρωπο που έσκαβε. Έσκαβε συνεχώς για να βρει κάτι, ένας εργάτης της μουσικής. Ίσως γι' αυτό η μουσική του με ενδιέφερε και με συγκινούσε. Δεν ήταν εστέτ, έψαχνε την ουσία. Όταν τον πρωτογνώρισα ήταν ένας όμορφος νεαρός, λίγο ντροπαλός, λίγο σωστρεφής, με ένα ελαφρό χιούμορ και σοβαρός, σαν τη μουσική του. Αργότερα κάναμε παρέα. Ερχόταν συχνά σπίτι και παρόλο που ο Κυριάκος δεν έπαιζε πολύ καλά πια,

και ξανά να επαναλαμβάνω ένα μέρος χωρίς να μου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δεν ήξερα αν το έκανε επειδή ο ίδιος δεν ήξερε τι θέλει ή αν περίμενε ο εκτελεστής να βρει μόνος του το δρόμο της ταύτισης με το συνέστημα του συνθέτη. Στο κάτω-κάτω οι αντιφάσεις είναι πιο ενδιαφέρουσες από το αναμενόμενο. Κι εγώ αγαπώ το συνθέτη και πιστεύω στο έργο του.

Η πιανίστα Νέλη Σεμιτέκολο επέλεξε να ακούσουμε το μείγμα μοιχών του Παντός από τα 6 τραγούδια σε ποίηση της Σίγμα Έλιωτ του Γιάννη Χρήστου.

0: Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρέα Ρικάκη.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς.
0: Εργαζόσασταν στο τρίτο πρόγραμμα και όταν ήταν διευθυντής ο Κυριάκος Φέτσας. Θα μας πείτε τι εκπομπές κάνατε?
1: Όχι. Δεν θα σας το πω γιατί δεν θυμάμαι. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Είχα το συνθέτη της εβδομάδας, είχα τη μουσική, ο χορός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλή μου ρωτάτε πράγματα τα οποία είχαν γίνει για την ηλικία μου πριν από 20 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι, για πέστε μου εσείς.
0: Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Φέτσας ήταν διευθυντής από το 1982 έως το 1994.
1: Ωραία, και τώρα είμαστε...
0: Στο 2026. Και προχωράμε.
1: Και από τότε μέχρι τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Είναι αρκετά, αλλά θυμόσαστε. Ήδη μας είπατε ότι κάνατε το συνθέτη της εβδομάδας.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι. Και είχαμε δουλέψει πάρα πολύ ωραία με τον Κυριάκο. Πω. Τώρα είμαι 90 χρονών. Δεν τα θυμάμαι όλα αυτά με λεπτομέρειες. Θυμάμαι ότι με τον Κυριάκο είχαμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, ότι υπήρχαν πάρα πολύ ωραία προγράμματα, τώρα όλα πάρα πολύ. Μπορεί σε πάρα πολλούς ακροατείς να λέγανε μπλιχ, όχι δεν μας αρέσει, αλλά αυτά όλα είναι σχετικά. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, στον κάθε θεατή, στον κάθε ακροατή, τι να πούμε.
0: Έχετε κάποια έντονη ανάμνηση?
1: Είχα κάνει το σήμα για μία εκπομπή και σε αυτήν είχα βάλει ένα τραγούδι της εποχής «Βυζάκια έξω λοιπόν, μπλαλαλαλα των καιρών». Το θυμάστε εσείς αυτό, δεν το ξέρετε?
0: Το θυμάμαι βέβαια, το ξέρω.
1: Ναι. Και μου επιθυμάμαι, ο Κυριάκος μου λέει «Κοίτα να δεις, αυτό είναι τώρα, αύριο μεθαύριο». Θα το έχουμε ξεχάσει όλοι. Λοιπόν, βγάλ το από το σήμα σου, το βυζάκια έξω λοιπόν,

0: και κάνε ένα σήμα το οποίο να είναι σήμα εκπομπής, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που να είναι κάτι το οποίο στέκει για τώρα, για αύριο, για μεθαύριο.
1: Κύριε Ρικάκη, μου είπατε πριν, εκτός της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, ότι του Κυριάκου Σφέτσα του χρωστάτε.
0: Τι του χρωστάω? Μπήκα στη τηλεόραση και ο Κυριάκος, τώρα πώς να το πω, με προώθησε, με έσπρωξε, μου έδωσε ευκαιρίες, μου έδωσε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μήπως αν κάνεις τούτο μην κάνεις το άλλο. Αυτά όλα ήταν για μένα τουλάχιστον, που τα εκτίμησα, ήταν πάρα πολύ σοβαρά για όσα έκανα μετά και κάποιοι λένε ακόμα τώρα, όπως εσείς ας πούμε, ο Ρικάκης που είχε εκπομπές στο Τρίτο.
1: Σας προέτρεπε λοιπόν, σας ενθάρρυνε.
0: Ναι.
1: Ναι. Σας πρότεινε πράγματα.
0: Ναι.
1: Ιδέες, ναι. Τρόπους. Μία ερώτηση ακόμα θα ήθελα, τώρα που γεννήθηκε στο μυαλό μου ακούγοντάς σας. Υπήρχε κάποιος συνθέτης για τον οποίο συμφωνούσατε με τον Σφέτσα ως προς το έργο του και κάποιος άλλος για τον οποίο διαφωνούσατε? Υπήρχε κάποια κοινή σας προτίμηση σε κάποιον συνθέτη?
0: Αυτό δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Καθόλου δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάτι που να συμφωνούσαμε, κάτι που να διαφωνούσαμε. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια πάντοτε μια άποψη και μια, πώς να το πω τώρα, ναι, για την εντός εισαγωγικών μοντέρνα μουσική. Δηλαδή εντάξει ο Μπετόβεν, εντάξει ο Μπαχ, εντάξει ο Μπραμς, τους λατρεύουμε, τους αγαπούμε, πέφτουμε στα τέσσερα για δάφτους, αλλά τώρα ο Μπάρτοκ, ο Στραβίνσκι, τι γίνεται, και οι Έλληνες από το πλάι. Και σε αυτά είχα βεβαίως μαζί μου την, είχα εγώ την πορεία του Σφέτσα.
1: Θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε και μοιραστήκατε μαζί μας στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός μεταφραστής Ανδρέας Ρικάκης επέλεξε να ακούσουμε τη σύνθεση «Η Τράτα» από το Λαϊκό Μπαλέτο «Η Θάλασσα» 1949 του Νίκου Σκαλκότα με την Ορχήστρα των Χρωμάτων σε διεύθυνση Μίλτου Λογιάδη.

Ακούμε την εκπομπή «Οι μέρες τρίτου» που είναι αφιερωμένη στον συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα. Καλεσμένοι στην εκπομπή είναι συνεργάτες του συνθέτη από την εποχή της 12χρονης ητείας του στη διεύθυνση του Τρίτου 1982-1994.

Ξεφυλίζω 8 δακτυλογραφημένες σελίδες δεμένες σε κείμενο με σειραπτικό και κόλλα στη ράχη τους. Το εξώφυλλο αναγράφει έκθεση πεπραγμένων του τρίτου προγράμματος για το έτος 1984. Το υπογράφει ο διευθυντής του, Κυριάκος Φέτσας. Το βρήκα στο γραφείο, στούντιό του, στη Λευκάδα όταν με φιλοξένησε για λίγες ημέρες. Η έκθεση καταγράφει τις δραστηριότητες του σταθμού σε προγράμματα μουσικής, λόγου, ηχογραφήσεις ελληνικής μουσικής και μουσικές δραστηριότητες. Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός και η ποικιλία ειδικοτήτων των συνεργατών. Μουσικολόγοι, συνθέτες, μουσικοί, σκηνοθέτες, θεατρολόγοι, δοκιμιογράφοι μουσικής ύλης, όπως αναφέρονται οι σημερινοί μουσικοκριτικοί, λογοτέχνες, ιστορικοί, ποιητές και πολλοί άλλοι. Η έκθεση καταγράφει τον επίσης εντυπωσιακό αριθμό 43 για τους συνθέτες και τους ερμηνευτές που ηχογράφησαν τη χρονιά εκείνη στο τρίτο. Ο αριθμός, γράφει παρακάτω το κείμενο, είναι ενδεικτικός, καθώς μπορούμε να προσθέσουμε και τους εξής μαέστρους, τους εξής διευθυντές χοροδίας και τους εξής ξένους καλλιτέχνες με μουσικούς από Ρουανία και Βέλγιο μέχρι Γαλλία, Τσεχοσλοβακία, Ισραήλ και Κούβα. Παρακάτω αναφέρονται 24 ερμηνευτές, αυτοσχεδιαστές της παραδοσιακής μουσικής κληρονομιάς μας και στην παράγραφο για τις μουσικές δραστηριότητες δίπλα στις δημόσιες συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας της Χοροδίας και των συνόλων μουσικής δωματίου της ραδιοφωνίας προστίθεται η αποστολή έργων Ελλήνων συνθετών είτε για να μεταδοθούν από ξένες ραδιοφωνίες είτε για να παιχτούν δημόσια. Με καταληκτική δραστηριότητα τις μουσικές ανταλλαγές μεταξύ της ελληνικής ραδιοφωνίας και του ΒΑΠ, πολιτιστικού φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, ο Σφέτσας ευχαριστεί όλο το προσωπικό για τις ιδιαίτερες προσπάθειες που κατέλαβε προς την εκπλήρωση των στόχων του τρίτου και υπογράφει.

Είμαι ο Βαγγέλης Κατσούλης. Η συνεργασία μου με τον Κυριάκο Σφέτσα ξεκίνησε με το που ανέλαβε την διεύθυνση του τρίτου προγράμματος. Ίσως αξίζει να πω ότι ήμουνα και πριν στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χατζηδάκη και μάλιστα σε ολόκληρη τη θητεία και του Χατζηδάκη από την αρχή μέχρι που τον διαδέχθηκε ο Κυριάκος Σφέτσας. Και μάλιστα στην πραγματικότητα παρέμεινα και λίγο ακόμα αφού ανέλαβε την διεύθυνση του τρίτου προγράμματος ο Γιώργος ο Τσαγκάρης. Επίσης ήθελα να πω ότι με τον Κυριάκο μας συνέδεε μια φιλία πριν καν αναλάβει το τρίτο πρόγραμμα. Είχαμε και οι δύο συνυπάρξει επί Χατζηδάκη, γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αυτός που τον κάλεσε από το Παρίσι, όπου ζούσε ο Κυριάκος και είχε σπουδάσει βέβαια. Λίγα έχω να πω για τον Κυριάκο σαν φίλο και σαν άνθρωπο, γιατί νομίζω ότι άλλοι μίλησαν πολύ όμορφα και με πολύ αγάπη για αυτόν και όπως του αξίζει βεβαίως. Θα ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα που ήταν η σχέση μου και η συμμετοχή μου στο τρίτο πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια της θητείας του Κυριάκου Σφέτσα.

Το ένα ήταν η συμμετοχή μου στην εκπομπή «Το μουσικό εργαστήρι του Τρίτου». Το μουσικό εργαστήρι του Τρίτου ήταν μια ιδέα του Μιχάλη του Γρηγορίου, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να πω ότι απεχώρησε από τη ζωή πολύ λίγο πριν χάσουμε και τον Κυριακό το Σφέτσα. Ήταν και μεταξύ τους φίλοι επίσης, είμαστε και οι τρεις φίλοι εν τέλει. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική, ιδιαίτερη ιδέα του Μιχάλη, που ήταν η εξής, ότι το στούντιο δεν είναι μόνο ένας χώρος και ένα μέσο όπου μπορεί να διατίθεται σε μουσικούς που θέλουν να ηχογραφήσουν κάποια σύνθεση, αλλά είναι και ένα εργαλείο, σε εισαγωγικά η λέξη εργαλείο, για τους καλλιτέχνες, για τους μουσικούς, για τους συνθέτες, που μπορεί να τους παρέχει μεγαλύτερες ένα σύγχρονο πλέον στούντιο που διαθέτει τη σύγχρονη τεχνολογία, να τους παρέχει τα μέσα να φτιάξουν μουσική με τα μέσα αυτά της τεχνολογίας. Βασισμένο λοιπόν σε αυτή την ιδέα, το μουσικό εργαστήρι του Τρίτου ήταν η πρόταση του Μιχάλη όταν ανέλαβε ο Κυριάκος ο Σφέτσας τη διεύθυνση του Τρίτου. Πρέπει να πω ότι τον τιμάει πάρα πολύ τον Κυριάκο το γεγονός ότι είδε τη σπουδαιότητα αυτής της πρότασης και την αγκάλιασε και την υποστήριξε και την αποδέχτηκε βεβαίως.

Και έτσι η εκπομπή αυτή, εάν θυμάμαι καλά, είχε μια ιστορία και μια διάρκεια όσοι περίπου ήταν η θητεία του Κυριάκου του Σφέτσα στο τρίτο πρόγραμμα. Η δική μου σχέση με την εκπομπή αυτή ήταν ότι επειδή διέθετα ένα ιδιωτικό στούντιο ηχογραφήσεων που είχε ένα μεγάλο μέρος, σεβαστό μέρος από αυτή την σύγχρονη μουσική τεχνολογία που είναι το εργαλείο, όπως είπα πριν, για να μπορεί ένας σύγχρονος συνθέτης να φτιάχνει μουσική. Η ιδέα ήταν να αναλάβω τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων από αυτές που έγιναν τέλος πάντων για την εκπομπή αυτή. Έτσι πέρασαν από μένα στην πραγματικότητα σχεδόν όλη η μουσική που μπορεί να φανταστεί κανείς από ένα σωρό διαφορετικούς χώρους, από το χώρο της κλασικής μουσικής, της jazz, της ελαφράς μουσικής, της πειραματικής μουσικής, σύγχρονης και από το εξωτερικό πολύ καλλιτέχνες, είτε ήταν κάποια ονόματα γνωστά που είχαν έρθει για συναυλίες στην Ελλάδα ή ήταν κάποιες γνωριμίες δικές μου μουσική με τις οποίες είχα συνεργαστεί στο παρελθόν και τους κάλεσα εγώ προσωπικά και ήρθαν και ηχογραφήσαν. Και βέβαια που έφυγαν με πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, μάλιστα πολύ καλοί μου φίλοι Άγγλοι συνθέτες, οι οποίοι είχαν και πάρα πολλές συνεργασίες με το BBC, μου λέγανε ότι αυτό το πράγμα ούτε το BBC είχε ποτέ την ιδέα, ούτε ποπειράθηκε να κάνει κάτι τέτοιο, και τους είχε πραγματικά εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία, τέλος πάντων.

Δυστυχώς αυτή η εκπομπή και οι ηχογραφίες αυτές σταμάτησαν με το τέλος της θητείας του Κυριάκου του Σφέτσα στο τρίτο πρόγραμμα. Μετά ο επόμενος διευθυντής δεν δέχθηκε τέλος πάντων να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, παρόλο που ο Μιχάλης Γρηγορίου το ήθελε πολύ και επέμενε πολύ και πίστευε σε αυτή την ιδέα. Νομίζω όμως ότι μέσα από αυτό προκύψει ένα πολύ σπουδαίο μουσικό υλικό σε ηχογραφήσεις. Πολλοί από τους μουσικούς που συμμετείχαν επανήλθαν κάποια στιγμή και ζήτησαν τις ηχογραφήσεις από αυτό το υλικό και με αυτές γίνανε δισκογραφικές εκδόσεις. Μία από αυτές μάλιστα ήταν έκδοση δισκογραφική της ραδιοφωνίας. Αυτό ήταν μία, πρέπει να πω, σαν παρένθεση, μία ιδέα που, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος ο Κυριάκος την είχε, να γίνει μια παραγωγή 4 δίσκων σε βινήλιο με παραγωγή της ραδιοφωνίας με διαφορετικό περιεχόμενο και όλα. Δηλαδή κάποιοι ήταν με περιεχόμενο σύγχρονα έργα Ελλήνων συνθετών και ένας από αυτούς τους δίσκους ήταν, η μία πλευρά ήταν ένα από τα μουσικά εργαστήρια που είχε κάνει σαν συνθέτης και είχε συμμετάσχει στην εκπομπή του ο Μιχάλης Γρηγορίου, και στην άλλη πλευρά είχε δική μου μουσική πάλι από τα μουσικά εργαστήρια. Τέλος πάντων, δυστυχώς αυτοί οι δίσκοι νομίζω ότι τους κατάπιε η γραφειοκρατία στη ραδιοφωνία και δεν έφτασαν όπως θα έπρεπε στα χέρια και στα αυτιά του κοινού.

Το άλλο κομμάτι που ήταν η δική μου συμμετοχή εκείνα τα χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα και βέβαια συνεργασία με τον Κυριάκο το Σφέτσα ήταν η εκπομπή αυτή που είχα στο τρίτο που λεγόταν «Μουσικά βουτήματα», που μάλιστα ο τίτλος αυτός δεν ήταν καν δικός μου. Θυμάμαι πολύ καλά ότι μια μέρα είχαμε μαζευτεί στο γραφείο του Κυριάκου διάφοροι και συζητούσαμε και ο Κυριάκος ήθελε να κάνει μια, μας είχε πει η ιδέα του ήταν να κάνει μια μεσημεριάτικη ζώνη τρίωρη καθημερινή. Ακούγονταν διάφορες ιδέες από τον ένα και από τον άλλον και κάποια στιγμή κατασταλάξαμε κάπως σε κάτι, μου ζητήσαν όλοι να αναλάβω εγώ αυτή την εκπομπή και κάποιος πέταξε και το όνομα «Μουσικά βουτήματα». Και έτσι λοιπόν η εκπομπή ξεκινούσε πάντοτε με ένα σήμα που έλεγε «Οι Έλληνες δεν πίνουν τσάι, μουσικά βουτήματα». Και είχε, ακουγόταν και το γνωστό τραγούδι «Tea for Two», «Τσάι για δύο». Αυτό δεν ήταν μια απλή εκπομπή που την έκανα μόνο εγώ, γιατί στην πραγματικότητα είχα το συντονισμό κάπου 16-17 ατόμων διαφορετικών, δηλαδή παραγωγών που ήδη, οι περισσότεροι νομίζω από αυτούς έκαναν ήδη εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα. Ο καθένας ειδικευόταν έτσι σε κάποιο τομέα, άλλος είχε μουσική κινηματογράφο, άλλος είχε jazz, άλλος είχε musical, άλλος κλασική μουσική κτλ. Τους ζητούσα λοιπόν και μου δίνανε γραπτά τις προτάσεις τους και τις μάζευα εγώ και έκανα τον προγραμματισμό μια ολόκληρη εβδομάδα. Ήτανε, κάθε μέρα ήταν 3 ώρες που σημαίνει 6 ή μία ώρα. Εναλλασσόντουσαν δηλαδή 6 διαφορετική παραγωγή και αυτό ήταν βέβαια και το ζητούμενο, αυτή η εναλλαγή ανά ημίωρο που μπορούσε να πάει από ελαφρά μουσική ή από jazz σε κλασική μουσική και μετά να πάει σε musical και ούτω καθεξής.

και φαίνεται ότι αυτό άρεσε πολύ και κατέληξε η εκπομπή αυτή να γίνει η εκπομπή, και μάλιστα για πολύ καιρό, για ένα μεγάλο διάστημα, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στο τρίτο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι από κάποια στιγμή και έπειτα εγώ είχα κουραστεί, και γιατί πραγματικά αυτός ο προγραμματισμός είχε πάρα πολύ δουλειά, συν τη δική μου τη συμμετοχή, γιατί και εγώ έκανα κάποια ημίωρα μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής. Μέσα μου σκεφτόμουν ότι πολύ θα ήθελα να δινόταν μια αφορμή κάποια στιγμή να τελειώσει και να σταματήσω να ασχολούμαι με αυτή την εκπομπή. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν μια πρόκληση το ότι συνέχιζε να είναι για πολύ καιρό η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Και βέβαια και ο Κυριάκος το έβλεπε αυτό το πράγμα και του άρεσε πολύ το ότι γινόταν έτσι. Δυστυχώς και πάλι θα πω ότι η επόμενη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος θέλησε να την καταργήσει και αυτή την εκπομπή, και μάλιστα παρόλο που πραγματικά τότε ζητούσα απλά την αφορμή για να σταματήσω κι εγώ και να κάνω κάτι διαφορετικό, όμως λέω ότι δεν το βρίσκω λογικό και σοφό κάποιος να καταργήσει την εκπομπή η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στο τρίτο, έτσι στα καλά καθούμενα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, η εκπομπή τέλειωσε μαζί με την αποχώρηση του Κυριάκου του Σφέτσα από το τρίτο πρόγραμμα. Πραγματικά υπόθηκαν και άκουσα έτσι από άλλους για αυτή την εκπομπή τη σημερινή πολύ ζεστά λόγια για τον Κυριάκο, και είναι πολύ σύμφωνα με τα θερμά συναισθήματα που τρέφω κι εγώ για εκείνον και τις αναμνήσεις βέβαια από εκείνον. Και πιστεύω ότι ένα από αυτά που άκουσα, το οποίο προσυπογράφω, είναι ότι ο Κυριάκος, παρόλο που προήλθε από τον κύκλο του Χατζηδάκη και ο Χατζηδάκης τον κάλεσε από το Παρίσι και δούλεψε στη θητεία Χατζηδάκη στο τρίτο, δεν θέλησε να μιμηθεί το Χατζηδάκη, και προφανώς ένας σοβαρός λόγος είναι ότι είχε τη δική του προσωπικότητα η οποία ήταν επαρκώς ισχυρή ώστε να μην χρειάζεται να μιμηθεί ούτε το Χατζηδάκη ούτε κανέναν άλλον.

0: Ο συνθέτης και παραγωγός Βαγγέλης Κατσούλης επέλεξε να ακούσουμε αποσπάσματα από το αρχείο του, από την τότε εκπομπή «Τα μουσικά εργαστήρια του Τρίτου». Ακούσαμε λοιπόν αποσπάσμα από το «Whispers of Love» και το «Through the Door into a Dream», δικές του συνθέσεις, και αποσπάσμα από το T42 με το τρίο του Όσκαρ Πίτερσον. Αυτό ήταν το σήμα της εκπομπής «Οι Έλληνες δεν πίνουν τσάι», μουσικά βουτήματα.
1: Το τομέα της μουσικής νομίζω ότι ένας στόχος αρκετά σημαντικός. Κατά διαστήματα βέβαια ισχύει αυτό, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα οικονομικά μας, τα οποία τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό δεν είναι τόσο ανθυρά. Έχουμε καταγράψει δεκάδες έργων Ελλήνων συνθετών, όπως επίσης έχουμε δώσει παραγγελίες, και αυτό είναι ένα πράγμα που θα ήθελα να το θίξω, διότι είναι άγνωστο για το πλατύτερο κοινό. Η στήριξη αυτή που γίνεται μέσα από το τρίτο της ελληνικής μουσικής που γράφεται σήμερα. Και το πιο πρόσφατο επίτευγμα είναι το μουσικό εργαστήρι, όπου μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκίνησε την άνοιξη, έχουν παρελάσει 50 περίπου μουσικοί και καμιά 25 συγκροτήματα διαφόρων αισθητικών αποκλήσεων. Δεν θέτουμε εμείς κανένα πραγμό ή περιορισμό ως προς αυτό, όπου καταγράφονται όχι απλά έργα ολοκληρωμένα, αν θέλετε, των μουσικών αυτών, αλλά και οι πειραματισμοί τους και όλες οι προσπάθειές τους να δώσουν κάποιες εναλλακτικές, αν θέλετε, εκφραστικές μεθόδους στα πράγματα τα μουσικά, και δεν έχουν κανένα άλλο μέσο που θα τους βοηθούσε να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Ακούμε την εκπομπή «Οι Μέρες Τρίτου», που είναι αφιερωμένη στον συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα. Καλεσμένοι στην εκπομπή είναι συνεργάτες του συνθέτη από την εποχή της 12χρονης ηττίας του στη διεύθυνση του Τρίτου, 1982-1994.

Είμαι ο Σάκης Παπαδημητρίου και αρχίζω με ένα απόσπασμα από το κείμενο που είχα γράψει για την ελληνική σκηνή της jazz στο μοναδικό μέχρι σήμερα τόμο 750 σελίδων που έχει τον τίτλο The History of European Jazz. Είναι έκδοση του 2018 και επιμέλεια του Ιταλού Φραντσέσκο Μαρτινέλη. Διευθυντής του τρίτου προγράμματος της κρατικής ραδιοφωνίας από το 1982 έως το 1994 είναι ο συνθέτης Κυριάκος Φέτσες. Στο πρόσωπό του προβάλλεται ένας σπάνιος συνδυασμός. Η κλασική παιδεία με σπουδές του στην Ελλάδα και στο Παρίσι, η επαφή του με τη σύγχρονη μουσική και την πρωτοπορία, καθώς επίσης η αγάπη του για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό. Ραδιοφωνικές εκπομπές και οι δραστηριότητες του τρίτου προγράμματος ταξίδευαν σε όλη τη χώρα και αποτελούσαν θέμα καθημερινών συζητήσεων. Η καταγραφή και η παρουσίαση του νέου δυναμικού ευνόησε τη δημιουργικότητα σε όλα τα πεδία. Οι εκπομπές του Κώστα Γιαννουλόπουλου και οι δικές μου για την τζαζ, την αφροαμερικανική μουσική, την ευρωπαϊκή σκηνή, την τζαζ που αποκτούσε ιδιαίτερη οντότητα, αλλά και τα νέα ρεύματα απέκτησαν ένα πανελλήνιο ακροατήριο. Ο Κυριάκος Φέτσες εργάζεται στην ΕΡΤ από το 1975. Είναι παραγωγός αρχικά στο πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα και κατόπιν έγινε διευθυντής στο τρίτο. Και δημιουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ιδιαίτερο σχήμα μουσικό, το οποίο έπαιζε δικές του ανασυνθέσεις και ενορχιστρώσεις παραδοσιακών θεμάτων με σόλο που πατούσαν τόσο στην παράδοση όσο και στη μοντέρνα jazz και στην fusion της εποχής. Η συμβολή του σε αυτό το σημείο, εκτός από ιστορική, είναι μοναδική, απολύτως προσωπική και αισθητικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι δίσκοι του «Χωρίς σύνορα» 1980, «Διπλοχρωμία» 1994 παραμένουν έργα αναφοράς. Εδώ κλείνει το απόσπασμα. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές που έκανα ήταν τρεις. Η jazz το τρίτο, η ευρωπαϊκή σκηνή της jazz και μουσικές συνεργασίες που ήταν γύρω από την παγκόσμια μουσική. Ο Σφέτας γνώριζε τα θέματα, τα συζητούσαμε, είχε την άποψή του, αλλά ποτέ δεν μου επέβαλε κάποιες δεσμεύσεις. Επίσης είχαμε την ελευθερία να κάνουμε ηχογραφήσεις στο μουσικό εργαστήριο του τρίτου, στα καταπληκτικά στούντιο, και μία από τις ηχογραφήσεις αυτές κυκλοφόρησε το 1989 σε δίσκο βινιλίου, αργότερα σε CD, από την πρωτοποριακή αγγλική Leo Records με τον τίτλο Piano Oracles. Και άφησα και ένα τελευταίο θέμα που επιβεβαιώνει τις προθέσεις του Κυριάκου Σφέτσα για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του τρίτου προγράμμα. Τον Απρίλιο του 1988 αποφασίζει να διοργανώσει για πρώτη φορά μουσικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τώρα τη Θεσσαλονίκη. Οπότε αναλαμβάνω εισηγητής και συντονιστής. Ο ίδιος γράφει στο έντυπο ότι στόχος των εκδηλώσεων είναι να δραστηριοποιηθεί η περιφέρεια, να αξιοποιηθεί το δικό της δυναμικό που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό. Και το κοινό να έρθει σε επαφή με σύγχρονες μουσικές ιδέες, ανεξάρτητα από τα τυποποιημένα στεγανά των κατηγοριών. Επίσης τελειώνει λέγοντας ότι προσφέρεται έτσι στην τοπική σκηνή η δυνατότητα ηχογράφησης από το τρίτο πρόγραμμα και παρουσίασης από τα ραδιόφωνα. Πράγματι έγιναν συνολικά 8 συναυλίες στα Ιωάννινα, στις Έρες και στο Κιλκής, 2 μέρες στην κάθε πόλη με τη συμμετοχή 10 σχημάτων, κυρίως νεανικών. Και εδώ σταματώ.

Ο συνθέτης, πιανίστας αυτοσχεδιαστής, συγγραφέας Σάκης Παπαδημητρίου επέλεξε να ακούσουμε τη σύνθεση 4 από το έργο Piano Oracles που ηχογράφησε στο στούντιο σε του τρίτου προγράμματος το 1987 με ηχολήπτη τον Στέλιο Γιαννακόπουλο.

Κατά πρώτον, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γνώρισα τον Κυριάκο Σπέτσα το 1988 όταν προέκυψε μια καινή θέση παραγωγού για την καθημερινή εκπομπή «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας». Ιστορική εκπομπή, ήδη από το 1947 και το ΕΙΡ του Ζαπίου. Χωρίς να επικοινωνήσουμε, με παρέπεψε στον τεχνικό Γιάννη Μπούνια, με τον οποίο γράψαμε μία ώρα εκπομπή πιλότο ως δείγμα γραφής. Και πριν από εμένα είχαν δοκιμάσει την τύχη τους, αλλά χωρίς επιτυχία, και άλλοι υποψήφοι παραγωγοί. Εγώ τότε, 20 τόσων ετών, δεν διέθετα σπουδαίο βιογραφικό. Μόνο πως είχα σπουδάσει σύνθεση και θεωρητικά με τον Θόδωρο Αντωνίου και πως υπήρξα βοηθός του Νίκου Μομαγκάκη. Αυτά αρκούσαν για τον Κυριάκο, ώστε να μου δώσει μία ευκαιρία. Έγραψα τον πιλότο, τον άκουσε, του άρεσε και με δέχτηκε στην οικογένεια του Τρίτου. Έτσι λειτουργούσε. Πρώτα ενέκρινε τη δοκιμαστική εκπομπή και μετά έκανε γνωριμία. Τυπικά, λειτουργικά, δημοκρατικά, χωρίς την παραμικρή μορφή ευνοιοκρατίας. Συνεργαστήκαμε περίπου μία εξαετία μέχρι την παντελώς ανέτεια, άδικη και ντροπιαστική για τους τότε διοικούντες αποπομπή του. Χαρακτηριστικό ήταν πως ακόμα και ο ίδιος από τα ΜΜΕ έμαθε τη λήξη της παρουσίας του στη ραδιοφωνία. Τέλος πάντων, 3 δεκαετίες πέρασαν από τότε. Ως συνθέτης υπήρξε ιδιάζων, ξεχωριστός, με αναγνωρίσιμο ύφος, ακόμα και όταν άλλαζε είδος, φόρμα, στυλ και ενορχίστρωση. Συντέριαζε την κλασική, νεοκλασική και σύγχρονη πρωτοπορία με ρεύματα και κατευθύνσεις όπως η jazz, το rock και η fusion βεβαίως. Βασικό στοιχείο στη μουσική του η παρουσία της ντόπιας παράδοσης, αλλά μέσα από ένα δικό του φίλτρο. Ελληνικότητα, αλλά μέσα από επεξεργασμένα προσωπικά ιδιώματα και με κάποιο μέτρο. Παραγωγικότατος και πολυγραφότατος. Με άνεση μεγάλη, πολλά έργα του γράφτηκαν απίστευτα γρήγορα, ακόμα και μέσα σε ένα απόγευμα. Άφησε έντονα προσωπικό στίγμα. Ως άνθρωπος ήταν πολύ ήρεμος, χαμηλόφωνος, ταγμένος στην τέχνη του και τη διεύθυνση του Τρίτου. Υπήρξε μάλλον κλειστός και σεμνός, αλλά με ανθρώπους εμπιστοσύνης όπως ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Βαγγέλης Κατσούλης ήταν πιο χαλαρός. Λογικό. Είχε γνώσεις, είχε χιούμορ, διακριτικό. Κυρίως ήταν ακριβής και δίκαιος με όλους και όλες. Περισσότερα θα μπορούσα να πω για τον Κυριάκο ως διευθυντή. Διατήρησε το χατζηδακικό Τρίτο σε μεγάλο βαθμό. Τους παραγωγούς που άκουγα ως ακροατής το 1975-1980 τους βρήκα σχεδόν όλους να είναι ακόμα εκεί. Ήταν πάντοτε κοντά στους παραγωγούς και ιδίως σε εκείνους που ήταν και συνθέτες, ως επίσης δίπλα στα ιστορικά στελέχη. Γνώστης προσώπων και πραγμάτων, δοκίμαζε ανοίγματα και στήριζε πολύ σπουδαίες εκπομπές όπως το Μουσικό Εργαστήρι του Τρίτου και η Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίκτες. Έφυγε από τη στήρα μουσιακή μονομανία του 19ου αιώνα και έδωσε βήμα στην εθνομουσικολογία, στην σύγχρονη τζαζ και σε όλες τις τέχνες και τα γράμματα. Νομίζω λειτουργήσε εμβαθύνοντας στο πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη, παρουσιάζοντας μια εκλογικευμένη και ισορροπημένη εκδοχή του. Εννοείται πως δεν παρενέβαινε ποτέ στο έργο των παραγωγών, οι οποίοι ήταν προσωπικότητες. Θέλω να αναφέρω τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον Λάμπρο Λιάβα, τη Ροζάνα Λαδά, τον Γιάννη Άνινο, τον Μάριο Μαυροειδή, τον Στέφανο Γιάννου, τον Σάκη Παπαδημητρίου, τη Λιτόβο Γιατζόγλου, τον Βασίλη Νικολαίδη, τον Δημήτρη Μαυρίκιο και πόσους ακόμα. Σχεδόν 50 ονόματα. Του χρωστάμε πάρα πολλά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο στεναρά με υποστήριξε όταν μόλις 2 μηνών παραγωγός έκανα συνθέτη της εβδομάδας τον Φρανκ Ζάπα. Κάποιοι κλασικόπληκτοι έπεσαν να με φάνε. Ήμουν μπροστά όταν εξηγούσε σε ορισμένους κυρίους ότι ο Ζάπα είναι ένας πολύ σοβαρός συνθέτης με σεμινάρια στο Ντάρμστατ και συνεργασίες με σημαντικούς μαέστρους όπως ο Γκάνθερ Σούλερ, ο Κεν Ναγκάνο, ο Πιέρ Μπουλέζ και άλλοι. Αλυσμόνητος Κυριάκος Σπέτσας. Ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να πω αυτά τα ολίγα και θερμά συγχαρητήρια για το αφιέρωμά σας.

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας

0: θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
1: Ο συνθέτης Κορνηλίος Διαμαντόπουλος επέλεξε να ακούσουμε μουσική από τον δίσκο «Στο δρόμο» του Κυριάκου Σφέτσα, με μουσική και τραγούδια για την ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου με την Κατερίνα Γόγου. Η μουσική πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1980.

0: Με τον Κυριάκο πρέπει να γνωριστήκαμε εκεί γύρω στο 77-78 ή στο Παρίσι ή στην Αθήνα στο τρίτο πρόγραμμα ή και τα δύο μαζί, δηλαδή πρέπει να είχαμε βρεθεί, γιατί θυμάμαι τις μουσικές του που ακούγαμε, το δίσκο, το διπλό Smog που μου είχε μάλιστα χαρίσει με αφιέρωση. Ήταν λοιπόν ένας πολύ σοβαρός, σχεδόν βλοσιρός, ο αγέλαστος, έτσι αυστηρός, ο εκ πρώτης όψεως. Από κάτω βέβαια υπήρχε μια ευγενική ψυχή και ένας άνθρωπος με πολύ ανοιχτό μυαλό που στις πιο ανέμελες στιγμές του γινόταν ένα γελαστό παιδί, θα έλεγα. Γίναμε μετά φίλοι και ήταν εκεί μπορούσαμε να πια να κάνουμε, να γελάμε, να μοιραζόμαστε διάφορα αστεία και κυρίως να ανταλλάσσουμε μουσικές. Ήταν μια εποχή τότε που οι συνθέτες ήταν πιο μεγάλοι, ο Κουρουπός, ο ξέρω, Γρηγορίου και ο Σφέτσας από 7 έως 10 χρόνια, αλλά κάναμε ωραία παρέα και ακούγαμε ο ένας τις μουσικές του άλλου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω, όπως δεν θα ξεχάσω επίσης το κόκκινο σακάκι του, το κόκκινο μαοϊκό σακάκι που φορούσε όταν ερχόταν στο τρίτο πρόγραμμα και που έμοιαζε κάπως παράτερο εκ πρώτης όψεως με το υπόλοιπο ύφος του. Και θυμίζω κιόλας ότι εκείνη την εποχή όλοι εμείς η ομάδα του τρίτου ας πούμε ήμασταν λιγάκι όλοι αναρχοαυτόνομοι, ας το πω, δηλαδή αριστεροί, εξού και ο πόλεμος τον οποίο υφίσταται ο Χατζηδάκης, ο οποίος μας προστάτευε. Κάναμε όλες εκείνες τις εκπομπές, μας προστάτευε και μας παρότρινε να είμαστε ελεύθεροι χωρίς καμία λογοκρισία. Τώρα θυμάμαι όταν έφυγε ο Χατζηδάκης, εγώ είχα φύγει από το 78-79 και είχα πάει στη Γαλλία πριν τελειώσει ας πούμε αυτή η περίοδος η χατζηδακική του τρίτου προγράμματος, είχα πάει στη Γαλλία. Οι υπόλοιποι όμως όλοι έφυγαν με τον Χατζηδάκη το 81 αν δεν κάνω λάθος, αλλά ο ίδιος ο Χατζηδάκης παρότρινε τον Κυριάκο να μείνει και να αναλάβει τη διεύθυνση, ούτως ώστε να διασωθεί ό,τι ήταν δυνατόν από όλη αυτή την περίοδο, όλο αυτό το έργο που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και ο Κυριάκος το ανέλαβε. Μετά ήταν ένας άλλος άνθρωπος, θυμάμαι, όταν τον συνάντησα μετά, είχε κουρευτεί, ήταν πάντα έτσι σοβαρός και αυστηρός, αλλά βέβαια ήμασταν πια φίλοι και μου πρότεινε να κάνω και μια εκπομπή που θα μιλούσε για την σύγχρονη μουσική, λεγόταν «Η γλώσσα της νέας μουσικής». Και στην εκπομπή εκείνη παρουσίαζα συνθέτες και έργα από πρωτοποριακής μουσικής της εποχής από όλη την Ευρώπη, από τον Λίγκετη, τον Ξενάκη, τον Μπέριο, τον Στοκχάουζεν και ένα σωρό άλλους και από χώρες του Βορρά, της Ευρωπαϊκού Βορρά, Σουηδία, Φιλανδία. Ήταν μια εμπειρία για μένα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, διότι γνώρισα το έργο πολλών σύγχρονων συνθετών, ελπίζω μαζί με μένα και οι ακροατές του τρίτου τότε.
1: Ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός επέλεξε να ακούσουμε απόσπασμα από το ηλεκτρακουστικό έργο Smog του Κυριάκου Σφέτσα.

Είμαι η Νίκη Τσιρόνη. Ξεκίνησα ως δημοσιογράφος, συνέχισα ως ιστορικός, συνέχισα ως ψυχολόγος. Σήμερα από το στούντιο F του τρίτου προγράμματος, προσκεκλημένη της Αφροδίτης Κοσμά, είμαι πολύ συγκινημένη που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τον Κυριάκο Σφέτσα. Τον Κυριάκο τον γνώρισα χάρη στο Μάνο Χατζηδάκη, σε ένα από εκείνα τα υπέροχα βράδια που μας χάριζε η Αθήνα και ο Μάνος βέβαια, τη δεκαετία του 80, στο γωνιακό πάρτι της Ελένης Γιώγα στο Παγκράτη. Ο Μάνος ήταν εκεί με φίλους και μια μεγάλη παρέα, ανάμεσα στους οποίους θυμάμαι και ξεχωρίζω πάντα το στενό του φίλο Γιώργο Μητρόπουλο. Ήταν μία από εκείνες τις βραδιές που η Αθήνα μπορούσε ξαφνικά να γίνει μικρή, οικία και γενναιόδορη. Μια πόλη που οι άνθρωποι κάπως συναντιούνταν σχεδόν τυχαία και χωρίς να το γνωρίζουν, και κάποιες από αυτές τις συναντήσεις έμελε να αλλάξουν τη ζωή τους.

Δούλευα ήδη στην ΕΡΤ, στο Τέχνη και Πολιτισμός, αλλά το τρίτο πρόγραμμα ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είχε μια ξεχωριστή ακτινοβολία, όχι μόνο εξαιτίας του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά επειδή αποτελούσε ένα τόπο όπου η μουσική μπορούσε να συναντήσει τη λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο, τα εικαστικά και πάνω απ' όλα ήταν αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που μας δίδασκε να κοιτάζουμε τον κόσμο. Η γνωριμία μου με τον Κυριάκο υπήρξε για μένα καθοριστική. Θυμάμαι πάντα το λεπτό κριτικό του βλέμμα. Με κάλεσε στο γραφείο του και κάναμε μία συζήτηση προκειμένου να με προσλάβει στο τρίτο βήμα, του οποίου υπεύθυνος τότε ήταν ο καταπληκτικός Πέτρος Μάρκαρης. Τον Μάρκαρη τον ήξερα από τις μεταφράσεις του Μπρέχτ, από τα δικά του βιβλία. Γρήγορα βέβαια κατάλαβα πως πίσω από τον συγγραφέα και μεταφραστή υπήρχε ένας άνθρωπος με μία πολύ ευρύτερη αντίληψη για τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή. Από εκείνη την πρώτη συζήτηση με τον Κυριάκο θυμάμαι κάτι που όσο περνούν τα χρόνια μου φαίνεται όλο και σημαντικότερο. Δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το βιογραφικό. Δεν αναζητούσε απλώς προσόντα, εμπειρία, σπουδές ή δεξιότητες. Ήθελε να δει τι υπάρχει πίσω από αυτά. Τον ενδιέφερε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν ο άλλος. Η περιέργειά του, η σχέση του με τον πολιτισμό, η δυνατότητά του να συνδέει πράγματα που εκ πρώτης όψεως έμοιαζαν ασύνδετα. Ίσως αυτό να ήταν και το μυστικό της δικής του παρουσίας στο τρίτο πρόγραμμα σε μια στιγμή καθόλου εύκολη. Τη στιγμή που κλήθηκε να συνεχίσει μετά τον Μάνο Χατζηδάκη ως διευθυντής του τρίτου. Δεν προσπάθησε να γίνει Χατζηδάκης και αυτό ίσως ήταν το πιο σπουδαίο. Το τρίτο βήμα υπήρξε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του τρίτου προγράμματος. Δεν ήταν απλά η συνέχεια μουσικών εκπομπών, ούτε ξέρω εγώ εκπομπών λόγου και μουσικής. Έφερνε κάτι διαφορετικό, μια αίσθηση πολιτιστικής καθημερινότητας. Το ραδιόφωνο άρχισε να συνομιλεί πιο άμεσα με όσα συνέβαιναν γύρω μας, με τα εικαστικά, τη λογοτεχνία, το θέατρο, τα βιβλία, τις πολιτιστικές ειδήσεις και τις ιδέες. Και όλα αυτά μέσα από μια ομάδα ανθρώπων που είχαν ο καθένας τη δική του ξεχωριστή φωνή. Στενός φίλος και συνεργάτης του Κυριάκου, ο Φίλιππος Βλάχος, ήταν και η ψυχή της συνεργασίας με τον Πέτρο Μάρκαρη. Ο Χάρης Καμπουρίδης έφερνε τη διεισδυτική ματιά του κριτικού τέχνης. Ο Πέτρος Μαντέος, ο Γιάννης Μαργαρίτης, ο Σέργιος Γκάκας πλαισίωσαν το τρίτο βήμα στα χρόνια που θυμάμαι, ιδιαίτερα από το 87 μέχρι περίπου το 90. Και βέβαια ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο οποίος μαζί με τον Μαντέο κάλυπτε τη λογοτεχνία και τα χρονογραφήματα σε μια ξεχωριστή ρουμπρίκα. Και ακόμη ο Πλάτων Μαυρομούστακος που είχε μόλις επιστρέψει από το Παρίσι και κάλυπτε το θέατρο και τις παραστάσεις που ανέβαιναν την εποχή εκείνη.

Όταν επιστρέφω σήμερα σε εκείνα τα χρόνια, δεν θυμάμαι μόνο τα ονόματα ή τις εκπομπές. Θυμάμαι περισσότερο μία ατμόσφαιρα. Την αίσθηση ότι γύρω μας υπήρχε ένας κόσμος που άξιζε να ανακαλυφθεί και ότι το ραδιόφωνο, με τη διεύθυνση του Κυριάκου, μπορούσε να γίνει ένας τρόπος για να τον πλησιάσουμε. Ο Κυριάκος στις συζητήσεις αναφερόταν συχνά στο Παρίσι. Εκεί είχε διαμορφωθεί ένα σημαντικό κομμάτι της πνευματικής αλλά και της μουσικής του ταυτότητας. Βρέθηκε σε ένα περιβάλλον όπου η ελληνική εμπειρία δεν ήταν αποκομμένη από τον ευρωπαϊκό και το διεθνή ορίζοντα. Μιλούσε λοιπόν συχνά για τις συνεργασίες του με σημαντικά πρόσωπα της διανόησης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Παρίσι, όπως ο Ιάννης Ξενάκης, ο Λουίτζι Νόνο, ο Μαξ Ντόιτς και τόσοι άλλοι. Μέσα σε αυτό το Παρίσι ο Σφέτσας δεν έπαψε να είναι Έλληνας. Αντίθετα, μοιάζει πως εκεί άρχισε να αναζητά με μεγαλύτερη ελευθερία τι μπορούσε να σημαίνει ελληνικό μέσα σε ένα κόσμο που είχε πάψει να χωρίζεται εύκολα σε Ανατολή και Δύση. Και αυτή την αναζήτηση την μετέφερε στην εμπειρία του τρίτου προγράμματος. Γύρω από τον Κυριάκο βέβαια υπήρχε τότε ένας ευρύτερος κόσμος συνθετών και μουσικών που είχε

Από αυτή την άποψη, η συμβολή του Τρίτου υπήρξε πολύ μεγαλύτερη από την απλή παρουσίαση κάποιων νέων δημιουργών ή νέων έργων. Το ραδιόφωνο του Κυριάκου Σφέτσα δημιούργησε ένα ακροατήριο για μια μουσική που μέχρι τότε μπορούσε να μοιάζει μακρινή ή δυσπρόσιτη και κυρίως δημιούργησε, θα λέγαμε, ένα χώρο όπου η σύγχρονη ελληνική δημιουργία μπορούσε να συνομιλήσει με όσα συνέβαιναν έξω από την Ελλάδα. Δεν θα έλεγα ότι αυτό που ζήσαμε την εποχή του Κυριάκου ήταν απλώς μια καινοτομία. Ήταν περισσότερο ένα στίγμα. Κρατούσε κάτι από το πνεύμα που είχε αφήσει ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά είχε συγχρόνως τη δική του ταυτότητα. Ο Κυριάκος Σφέτσας δεν προσπάθησε να μιμηθεί τον προκάτοχό του. Είχε δική του ματιά, δική του αισθητική και κυρίως δική του αντίληψη για το τι μπορούσε να είναι ένα δημόσιο πολιτιστικό ραδιόφωνο. Τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο γραφείο του. Είχε πάντα το ραδιόφωνο δίπλα του και άκουγε αυτά που εκπέμπαμε από τα στούντιο του Τρίτου. Ήταν ένας διευθυντής που άκουγε. Δεν άκουγε μόνο τους ανθρώπους του, άκουγε και το ίδιο το πρόγραμμα.

Μια μέρα με φώναξε στο γραφείο του και μου ζήτησε να αντικαταστήσω την παλιά κλασική φωνή εκφώνησης του σήματος του σταθμού, το τρίτο πρόγραμμα. Έτσι βρέθηκα, χωρίς να το έχω ποτέ φανταστεί, να ακούγομαι στο σήμα του σταθμού. Μια άλλη φορά, θυμάμαι, ήμασταν με τη Μαρία Αλβανού και την Ειρήνη Αβραμέα, που καλύπταμε τότε το πολιτιστικό ρεπορτάζ και βρεθήκαμε πρωί-πρωί στο τρίτο, πάρα πολύ κρυωμένες και οι τρεις, με τη φωνή σχεδόν κλειστή. Μπαίνει μέσα ο Φίλιππος Βλάχος και μας λέει, περίπου σαν να επρόκειτο για το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, δεν έγινε τίποτα, θα σας δώσω εγώ μια συνταγή και θα γίνετε καλά. Μας έστειλε στο κηλικείο της ΕΡΤ και μας παράγγειλε για την κάθε μία δόση ουίσκι δυνατή, με μέλι, λεμόνι και καυτό νερό. Ήταν 7:30 το πρωί. Η συνταγή του Φίλιππου πέτυχε, τουλάχιστον ως προς τη φωνή. Εμείς όμως, όταν μπήκαμε στο στούντιο, βρισκόμασταν σε μια μάλλον ασυνήθιστη κατάσταση ευθυμίας. Συνήλθαμε ακαριαία όταν είδαμε τον Κυριάκο, ο οποίος μας είχε ακούσει από το ραδιόφωνο στο γραφείο του, να μπαίνει μέσα στο στούντιο και πίσω από τον ηχολήπτη να μας κοιτάζει με απορία και να μας κάνει νόημα τι σας συμβαίνει. Έφαγε μια πολύ αστεία κατσάδα ο Φίλιππος που του μέθησε τα κορίτσια του. Σκέφτομαι ίσως τελικά αυτές οι μικρές, φαινομενικά ασήμαντες στιγμές να είναι εκείνες που μένουν περισσότερο. Όχι τόσο οι επίσημες αποφάσεις, οι τίτλοι, οι ημερομηνίες. Μένει το βλέμμα του ανθρώπου. Μια χειρονομία, ένα αστείο, μια φωνή στο διάδρομο. Θυμάμαι τον Κυριάκο για το χιούμορ του, την ανεκτικότητά του, τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο άφηνε χώρο στις προτάσεις, στις σκέψεις, ακόμα και στις απρόβλεπτες ιδέες των ανθρώπων του. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η μνήμη γίνεται για μένα όλο και πιο σημαντική. Ένα σπουδαίο κομμάτι της συνεργασίας με το τρίτο βήμα την εποχή εκείνη ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος καλωσόρισε την ιδέα της σύνδεσής μας με την ελληνική υπηρεσία του BBC και βέβαια με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Δεν αντιμετώπισε την πρόταση σαν κάτι εξωτερικό προς το τρίτο πρόγραμμα. Σαν κοσμοπολίτης που ήταν, κατάλαβε τι μπορούσε να σημαίνει αυτό το άνοιγμα προς τον κόσμο, η ζωντανή ανταλλαγή ανθρώπων, φωνών, θεμάτων και εμπειριών.

Η συνεργασία μας πήγε πολύ καλά και από τα ραδιοκύματα του Τρίτου άρχισαν να ακούγονται οι καταπληκτικές φωνές της ελληνικής υπηρεσίας του BBC. Η Χριστίνα Κουκουναρά, ο Γιώργος Πίτας, ο Γιάννης Καραβίδας, ο Γιώργος Γιαννουλόπουλος, ο Βίρον Καρίδης, η Αριάννα Φερεντίνου, ο Νικόλας Παθηφιάδης και τόσοι άλλοι, σπουδαίοι άνθρωποι. Για μένα αυτή η συνεργασία ήταν κάτι περισσότερο από επαγγελματική εμπειρία. Άλλαξε τη ζωή μου, καθώς το καλοκαίρι του 88 βρέθηκα στην ελληνική υπηρεσία του BBC για πρακτική άσκηση και βέβαια εκεί μου προσφέρθηκε ένα καταπληκτικό συμβόλαιο και αυτό σήμανε την αρχή ενός καινούριου κεφαλαίου στη ζωή μου που με κράτησε μακριά από την Ελλάδα για μια δεκαετία. Όταν το σκέφτομαι σήμερα, μου φαίνεται απίστευτο πόσο μακριά μπορεί να σε οδηγήσει μια απόφαση που τη στιγμή που παίρνετε μοιάζει απλώς με μια ευκαιρία. Για μένα όλα άρχισαν από εκεί, από το Τρίτο, από εκείνη την ομάδα και σε μεγάλο βαθμό από τον Κυριάκο. Χρόνια αργότερα, όταν επέστρεψα από την Αγγλία με διδακτορικό πια και με πολύτιμη εμπειρία, ξαναβρέθηκα με τον Κυριάκο και τότε μπόρεσα να καταλάβω ακόμα καλύτερα τι είχε συμβεί. Ο Σφέτσας δεν μου είχε δώσει απλώς μια δουλειά, μου είχε δώσει μια δυνατότητα. Με τα χρόνια συχνά σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή μας και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς ήταν αυτό που μας έδωσαν. Μερικές φορές ήταν μια συμβουλή, μια γνωριμία, μια δουλειά, μια ευκαιρία. Μερικές φορές ήταν απλώς η εμπιστοσύνη τους. Και ύστερα καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σκέφτομαι πως τελικά μπορεί αυτό να είναι το σημαντικότερο που έχει τη δυνατότητα να κάνει ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης. Όχι να επιβάλλει τη δική του εικόνα στους άλλους, αλλά να τους βοηθά να ανακαλύψουν τη δική τους, να τους ανοίγει δρόμους, να τους ανοίγει παράθυρα. Ο Κυριάκος Σφέτσας για μένα ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γι' αυτό του χρωστώ ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και το Τρίτο Βήμα υπήρξε ένα από εκείνα τα παράθυρα από τα οποία κάποτε κοίταξα τον κόσμο και ο κόσμος άνοιξε μπροστά μου.

Ακούσαμε την εκπομπή «Ημέρες Τρίτου», εκπομπή αφιερωμένη στον Κυριάκο Σφέτσα. Καλεσμένοι στην εκπομπή είναι συνεργάτες του συνθέτη από την εποχή της 12χρονης θητείας του στη διεύθυνση του Τρίτου 1982-1994. Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος ακούσαμε τον ηχολήπτη Γιάννη Σιγλέτο, την πιανίστα Νέλη Σεμιτέκολο, τον ραδιοφωνικό παραγωγό Ανδρέα Ρικάκη, τον συνθέτη παραγωγό Βαγγέλη Κατσούλη, τον συνθέτη συγγραφέα Σάκη Παπαδημητρίου, τον συνθέτη Κορνέλιο Διαμαντόπουλο, τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό, τη δημοσιογράφο ιστορικό Νίκη Τσιρόνη. Τους ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο καλεσμά μας, τη γενναιοδορία και ευαισθησία των λόγων τους, τις πολύτιμες στιγμές που μοιράστηκαν με όλους εμάς, καταγράφοντας μέρος από την ιστορία μιας ακμάζουσας και σημαντικής ιστορίας του ραδιοφώνου μας. Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος θα ακούσουμε τους Νίκο Βαλκάνο, Γιώργο Μονεμβασίτη, Γεωργία Τάτσι, Χρήστο Τσανάκα, Λάμπρου Λιάβα, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λόλα Νταϊφά και Γιώργο Μητρόπουλο. Η εκπομπή εντάσσεται στο μεγάλο αφιέρωμα του τρίτου προγράμματος «Ήχηση παρόντος μέλλοντος» που τιμά τη μνήμη και το έργο του Κυριάκου Σφέτσα ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου.

Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Τάσος Μπακασιέτας, Μαρία Φωτακοπούλου. Ηχητική επεξεργασία Κώστας Κυριακάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ζεράλ Τότο, γαλλική υπηκότητα, Ρισάρ Μπονά, τρομερός μπασίστας από το Καμερούν, Λόκου Ακάνζα από το Κονγκό, ο οποίος τραγουδά σε 5-6 γλώσσες. Αυτά στην Αφρική τα ξεχνάμε εμείς, παραγωγή να τα αναφέρουμε. Αν ήταν γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά θα το λέγαμε, αλλά τώρα αν είναι Σουαχίλι, Λιγκάλα, Βόλο, γαλλικά, πορτουγέζικα κλπ, τα αφήνουμε στην άκρη, δυστυχώς. Πολύ τάλαντος και πολύ οργανίστας, αλλά και μεγάλη φωνή, όπως βέβαια και ο Ζεράλ Τότο που ακούσαμε στο Ουμπάκα. Και τώρα πάμε στον κύριο Άντερς Χάγκμπερ.

βρέθηκαμε στη Σουηδία για τον φλαουτίστα και σαξοφωνίστα Anders Hagberg, ο οποίος πειραματίζεται, κάνει δύο κατασκευές πάντα με όργανα τα οποία μοιάζουν με φλάουτα. Εδώ πλαισιωμένος από τον Johannes Landgren, εκλεκτό οργανίστα. Ακούσαμε τον Gamal Feboots Psalm από το άλμπουμ Der Du Gore, εκεί που πας. Και τώρα η σύνθεση Gida.

από την αμαρτία μου του στιχουργικά δεν βλέπω να έχει και μεγάλο θέμα εδώ πέρα για συζήτηση ή παίξιμο, αλλά τέλος πάντων υπάρχει πολλοί κόσμος που το έχει δώσει με το δικό του χρώμα αυτό το If You Go to San Francisco. Πηγαίνω πάσο, όπως λένε, γιατί δεν είμαι μουσικός. Απλά σχολιαστής. Ήταν ο οργανίστας Johannes Landgren με τον φλαουτίστα Anders Hagberg. Για τη συνέχεια, σαξόφωνο από τον Enzo Vavata, Daniele Di Bonaventura, ακορντεόν, και Marcelo Peguin στην κιθάρα που ακούγεται στο βάθος.

saxofonista Enzo Favata, o Daniele di Bonaventura, ad Marge, κοντά στην Ανκόνα βέβαια. Περνάμε πάντα από εκεί πέρα, δεν ξέρω πόσοι μένουν, μόνο αυτοί που σπουδάσανε εκεί ίσως στην περιοχή. Και ο κύριος Πεγκίν στην κιθάρα, ο κύριος Μαλτάνα τον μπάσο και Ερίκο Ράβα, τρομπετίστας, κορυφαίος από τους Ιταλούς της μεγάλης jazz χολή τους. Εδώ παρέα με τον Τζο Λοβάνο, σαξόφωνο.

Ρίτα Μαρκοτούλη στο πιάνο, η οποία έχει παίξει και με Τσετ Μπέκερ μεταξύ άλλων, και ο Στέφανο Καντίνι στο σαξόφωνο, του οποίου βέβαια το όνομα στην Ιταλία, για να καταλάβεις ότι μιλάνες για αυτόν, ναι, ο κόσμος, είναι Στέφανο Κόκο Καντίνι. Αγαπημένη βέβαια φυσιογνωμία για τη σκυλίτσα μου, γιατί τι λένε Κόκο, και κάθε φορά που το όνομα αναφέρω γυρίζει να δει τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι τρέχει. Από τον ίδιο δίσκο, L'Amico del Vento, La Grande Antenna, Στέφανο Καντίνι, Ρίτα Μαρκοτούλη.

Ο φίλος του ανέμου, έτσι ονομάζεται το άλμπουμ, L'Amico del Vento, με του Στέφανο Καντίνη σαξόφωνο, Ρίτα Μαρκοτούλη στο πιάνο, εκπαιδευμένη στη Σάντα Σεσίλια, στη Ρώμα, που είναι και το μέρος που ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ. Καμιά δεκαετία χρόνια πριν, πίσω, με τον Keith Jarrett.

Ρώμα, μέρος 4. Στην Ακαδημία της Σάντα Σεσίλια, ηχογραφημένο με τον φοβερό Keith Jarrett, πάμε τώρα στον Μισελ Πορτάλ. Euskal, που είναι η χώρα των Βάσκων, Euskal Kentua.

με τον υπέροχο Μισελ Πορτάλ. Αυτός και αν ήταν πολύ οργανίστας από έγχορδα μέχρι βέβαια τα κλασικά, μπάσο, κλαϊνέτο, το οποίο απόδωσε εδώ πέρα το Euskal Cantua, είναι ένας ύμνος, ένα τραγούδι από τη χώρα των Βάσκων. Και τώρα Μισελ Ράμπια, Γιανλούκα Πετρέλα και ο Έβιν Άρσετ, που ακόμα ομολογώ έχω μια συζήτηση μαζί του που δεν μπορώ να την κατατάξω, δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω πως θα τη βγάλω στον αέρα, αλλά κάποια στιγμή θα βγει. Night Sea Journey.

ένας υπέροχος δίσκος Lost River το 19 με τον γνωστό Μισελ Ράμπια, Τζαν Λούκα Πετρέλα και τον Έιβιν Άρσετ, που προσπαθώ να βρω ένα όρο για να περιγράψω ότι δεν είναι μόνο απλά κιθαρίστας και να αποκαλώ τουλάχιστον μέσα μου έτσι να το εκμυστρευτώ μετέωρη κιθάρα ηλεκτρική με διάφορα effects. Δεν ξέρω αν αποτυπώνει ακριβώς το ρόλο του στη μουσική. Είναι αυθαίρετος όμως. Και εδώ πάμε σε ένα άλλο κιθαρίστα που πρέπει να είναι της ίδιας σχολής τουλάχιστον 20-30 χρόνια νωρίτερα από ότι ήρθε στην αγορά και στο προσκήνιο της Νορβηγίας ο Έιβιν Άρσετ, Τέργε Ρίμπνταλ.

από το 1980. Αποχωρισμός, Afshed στα νορβηγικά. Λοιπόν, με τον Τέργε Ρίμπνταλ, ο οποίος μπήκε πολύ νωρίς σε σχέση με τις ηλικίες τις δικές μας, το πέρα τη δική μου τουλάχιστον, 1971. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή, το 1971 ήμουν ακόμα σχολείο. Και έβγαλε το πρώτο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, στην ECM. Εκλεκτός κιθαρίστας και, όπως είπα νωρίτερα, πρέπει να είναι και η φιγούρα που κάτω από αυτόν τον ίσκιο του μεγάλωσε καλλιτεχνικά ο Έβιν Ντάρσετ και συνεχίσει την πορεία του. Κάποια στιγμή υποψιάζουμε ότι τον είχα συναντήσει μέσα σε ένα μικρό jazz bar στο Όσλο που μου είχε συστήσει ως εκλέβελαν η προηγούμενη υπουργός πολιτισμού που είχα τη μεγάλη τύχη να την γνωρίσω, γιατί είναι και τραγουδίστρια η κυρία. Ήταν, τώρα δεν το νομίζω, κάνει μόνο πολιτική. Λοιπόν, και μια μιλάμε και για κιθαρίστες, θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος με μια από τις τελευταίες κυκλοφορίες ενός άλλου θρύλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη φορά. Pat Metheny, Dream Box, ο δίσκος.

από το άλμπουμ Dream Box το Pat Metheny, Ole and Gorn, που είναι δύο φίλοι από Νορβηγία και το έχει αφιερώσει σε αυτούς. Και με τις κιθάρες στο τέλος της απόψινής μας εκβολές τελειώσαμε. Υπενθυμίζουμε όπως πάντα ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια εκπομπή παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα ρίχνετε μια ματιά και στους άλλους δίπλα σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το τρίτο μέρος, Αντάντε Μόλτο σε Φα Μίζωνα, από τη συμφωνική φαντασία του Ζόρζ Μπιζέ, 1838-1875. Η τετραμερή σύνθεση είναι γνωστή και ως σουβενίρ από τη Ρώμη ή Συμφωνία της Ρώμης. Ο Γάλλος ρομαντικός συνθέτης ξεκίνησε τα πρώτα σκίτσα σε ηλικία 22 ετών και ολοκλήρωσε αυτή την τετραμερή συμφωνία 11 έτη μετά. Ακολούθησαν επανειλημμένες αναθεωρήσεις μέχρι τον θάνατο του Μπιζέ το 1875 σε ηλικία 36 μόλις ετών. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Όλιβερ φον Ντόχνανι.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος «Αντάντε Μόλτο» σε φα μίζωνα από τη συμφωνική φαντασία του Ζορζ Μπισέ. Η τετραμερή σύνθεση είναι γνωστή και ως «Σουβενίρ από τη Ρώμη» ή «Συμφωνία της Ρώμης». Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φουν Ντόχνανι. Ακολουθεί ο κύκλος 5 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιήματα της Βασίλισσας Μαρία Στούαρτ», έργο 135 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γκις Μπεάτ Φον Φίνκε. Την υψήφωνο Κάθεριν Ρόμπιν συνοδεύει ο πιανίστας Μάικλ Μακμάν.

Ακούσαμε τον κύκλο 5 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιήματα της Βασίλισσας Μαρία Στουαρτ», έργο 135 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γκίσμπερτ φον Φίνκε. Την υψήφωνο Κάθριν Ρόπιν συνόδευσε ο πιανίστας Μάικλ Μακμάν. Ακολουθεί το κοντσέρτο για τσέμπαλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φάιλ άσονα Σμίντερ 1056 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτο μέρος δίχως ένδειξη, δεύτερο μέρος λάργου και τρίτο μέρος πρεστό. Την πιανίστα Άντζελα Χιουίτ συνοδεύει η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τσέμπαλο, εγχορδά και μπάσο κοντινού σε Φάι Λάσον, Σμίτερ 1056 του Johann Sebastian Bach. Την πιανίστα Άντζελα Χιούιτ συνόδευσε η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Σάλβε Ντέκος» του σύγχρονου Ισπανού συνθέτη Μπερνάτ Βιβάνκος, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίγκβαρτς Κλάβα.

Ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Salve Decos» του σύγχρονου Ισπανού συνθέτη Bernat Vivancos, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Sigvards Klava. Ακολουθεί το νυχτερινό σε μη μίζωνα για πιάνο έργο 62 αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Βόιτσεχ Σβίταλα.

Από τον πιανίστα Βόιτσεχ Σβίταλα ακούσαμε τον νυχτερινό σεμιμίζωνα έργο 62 αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων έργο 18 αριθμός 4 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μανόν ταντό σε ντό ελάσσον, αντάντε σκερτσόζο κουάζι αλεγκρέτο σε ντό μίζωνα, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο σε ντό ελάσσονα με τρίο σε μη ύφεση μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο πρεστίσιμο σε ντό ελάσσονα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Παβελ Χα.

Ακούσαμε το Quartet in Horven, έργο 18, αριθμός 4, του Ludwig van Beethoven. Ερμηνεύσε το Quartetto Pavel Haas. Ακολουθεί, στην ορχιστρική εκδοχή, η σουίτα 5 παιδικών κομματιών με γενικό τίτλο «Η μάνα μου, η Χίνα» του Maurice Ravel. Το πρώτο κομμάτι, με τίτλο «Παβάνα της ωραίας κοιμωμένης», είναι εμπνευσμένο από το παραμύθι «Η ωραία κοιμωμένη» του Σαρλ Περό. Πηγή έμπνευσης του δεύτερου κομματιού με τίτλο «Ο Κοντορεφιθούλης» υπήρξε το ομότιτλο παραμύθι του ίδιου λογοτέχνη. Το τρίτο κομμάτι με τίτλο «Η μικρή άσχημη κοπέλα, αυτοκράτηρα των παγόδων» είναι εμπνευσμένο από το παραμύθι «Ο πράσινος δράκος» της ανταγωνίστριας εντός εισαγωγικών του Πέρο, Μαρί Κατρίν Ντολνουά. Εδώ ο Ραβέλ παραθέτει μια πεντάφθονγκη κλίμακα που παραπέμπει στην Άπο Ανατολή. Το τέταρτο κομμάτι, με τίτλο «Οι συνομιλίες μεταξύ της πεντάμορφης και του τέρατος», είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο παραμύθι της Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Η πηγή έμπνευσης του πέμπτου κομμάτιου, με τίτλο «Ο νεραϊδόκηπος», είναι άγνωστη. Τη συμφωνική του BBC διευθύνει ο Σάκαρη Ορμόν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή της σουίτας 5 παιδικών κομματιών με γενικό τίτλο «Η μάνα μου, η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ. Τη συμφωνική του BBC διεύθυνε ο Σακάρι Όραμο. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με 11 φαντασίες πάνω σε διάφορα τραγούδια του 16ου αιώνα του Γάλλου αναγεννησιακού συνθέτη Εστάς Ντι Κοροά, 1549-1609. Ο Τζόρδι Σαβάλ παίζει βιόλα ντα γκάμπα και διευθύνει μέλη του συνόλου Εσπέριον 20.

Ακούσαμε 11 φαντασίες πάνω σε διάφορα τραγούδια του 16ου αιώνα του Γάλλου αναγεννησιακού συνθέτη Estas de Corva, 1549-1609. Ο Τζόρδι Σαβάλ έπαιξε βιόλα ντα γκάμπα και διήθινε μέλη του συνόλου Εσπέριον 20. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Στο φέρετρο ενός νέου καλλιτέχνη για ορχήστρα εγχόρδων» του Καλ Νίλσεν. Την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης διευθύνει η Μπάρμπαρα Χάνιγκαν.